0: ένας τείχος ανάμεσά μας μπορεί να κρύψει τις λέξεις που φεύγουν και ξανάρχονται και που πάνε οι κουβέντες που κάναμε, τα βλέμματα, οι σιωπές που ανταλλάξαμε και ήμασταν και οι δυο εκεί, ο ένας για τον άλλον. Κανένας τείχος δεν θα μπορέσει ποτέ να χωρίσει όσους έσμιξαν και ενώθηκαν, ούτε ο θάνατος, λες.
1: Now I'm walking again to the beat of a drum, and I'm counting the steps.

Και εδώ έρχεται ο Κυριάκος Αθανασιάδης, που πάνε οι χαμένες μας λέξεις, οι ιδέες και το ψάρεμα. Σε ένα βιβλίο που έγραφα το καλοκαίρι μιλούσα για τα μυθοπλαστικά θέματα. Δεν είναι ανεξάντλητα και δεν είναι καν πολλά. Είναι μια χούφτα όλα και όλα. Και πάνω εκεί, σε αυτές τις δεδομένες φόρμες, βάζει ο καθένας μας τους δικούς του ήρωες για να δει αν και πώς θα χωρέσουν. Όλοι μας, μικροί, μεγάλοι και σπουδαίοι. Στην πορεία ανακαλύπτει κανείς πως κάτι που σκέφτηκε λίγο πριν να κοιμηθεί ή που του ήρθε στο μυαλό ανάμεσα από δύο στάσεις του μετρό, μια ιδέα που τέλος πάντων προς στιγμήν του φάνηκε ωραία, έξυπνη και πρωτότυπη, στην πραγματικότητα την έχουν διαπραγματευτεί καμιά δεκαριά άλλοι στο παρελθόν, ίσως ακόμη και σε βιβλία που έκαναν μεγάλη επιτυχία στον καιρό τους. Δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό και δεν μπορείς να το αποφύγεις με οποιαδήποτε ιδέα και αν σου κατέβει. Κάθε φορά είναι σαν να θέλεις να γράψεις το πρώτο western με το πιο γρήγορο πιστόλι του Τέξας. Έχουν γραφτεί χιλιάδες μυθιστορήματα των 40.000 λέξεων με το πιο γρήγορο πιστόλι του Τέξας. Φαντάσου αυτό. Υπάρχει, κάπου δεν έχει σημασία που, μια μεγάλη δεξαμενή, κάτι σαν πισίνα γεμάτη ιδέες. Ωραίες ιδέες, αν και όχι όλες αρχιετυπικές. Υπήρχε από τότε που ξεκίνησαν να λέγονται ιστορίες. Οι άνθρωποι αυτοί που αρέσκονται στην κατασκευή ιστοριών, όσοι δεν αρκούνται στο να τις ακούν, να τις βλέπουν, να τις διαβάζουν μόνο, ψαρεύουν από εκεί τις ιδέες τους με μια απόχη ή ένα καλάμι. Όταν πιάνουν μία και την ανασύρουν με ένα περίεργο τρόπο, ένα πιστό αντίγραφο αυτής της ιδέας παραμένει στην πισίνα. Κάποια μέρα θα την ψαρέψει ένας άλλος και κάποια άλλη ένας τρίτος. Κάποια στιγμή μπορεί να την ψαρέψεις κι εσύ.

Ένα από τα θέματα που με απασχόλησαν στο βιβλίο ήταν και αυτό της μνήμης. Είναι υπερεκτιμημένη η μνήμη και πλέον σχεδόν άχρηστη. Γιατί να πρέπει να θυμάσαι οτιδήποτε όταν κάθε όνομα, κάθε χρονολογία, κάθε τίτλος, κάθε υπόθεση, το κάθε τι, τα πάντα βρίσκονται δύο κλικ μακριά σου όλο και όλο. Δεν βλέπω το λόγο. Έχω δώσει όσο χώρο καταλάμβανε η μνήμη στο μυαλό μου σε άλλες δουλειές. Όσο μπόρεσα να δώσω. Έχω πολλά πράγματα να κάνω και δεν προλαβαίνω διαφορετικά. Τώρα, το θέμα αυτό της μνήμης, η αλήθεια είναι πως με απασχολεί πάνω από μια δεκαετία τώρα, αφού του μπήκα στα 50, αλλά από την ανάποδη. Σαν απώλεια, σαν αρρώστια. Σαν ένα αμετάκλητο σβήσιμο. Σαν το τέλος όλων των πραγμάτων. Όχι σαν κάτι που θέλεις να το ξεφορτωθείς, αλλά σαν κάτι που χάνεις, που τρέχει μέσα από τα μισάνυχτα δαχτυλά σου. Η άνοια είναι ένα φάντασμα που το σκέφτομαι συχνά πυκνά. Ένα τέρας με κόκκινα μάτια. Ένας μπαμπούλας που κρύβεται κάτω από το κρεβάτι σου και το βράδυ χώνει το τριχωτό του χέρι κάτω από τα σεντόνια. Θα με βρει και εμένα, θα μ' αρπάξει, κι αν ναι, πότε. Και πώς θα είναι, θα το καταλάβω, και αν το καταλάβω, πράγματι, πώς θα το χειριστώ. Πριν μερικά χρόνια έκατσα και έγραψα και ένα μικρό μυθιστόρημα πάνω στο θέμα με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας με Αλτσχάιμερ. Γραφοντάς το, διάβασα ταυτόχρονα τα πάντα για την αρρώστια και για τη φροντίδα των ασθενών. Και τις προάλλες διάβαζα μια συνέντευξη που έδωσε στους Λονδρέζικους Times ο μεγαλύτερος εν ζωή συγγραφέας, ο Στίβεν Κίνγκ. Είπε πολλά, αλλά μίλησε και για την άνοια. Τη σκέφτεται, λέει, όποτε τυχαίνει να ξεχνάει μια λέξη. Κάτι που συμβαίνει σε όλους τους συγγραφείς και μάλιστα από πάντα, από τότε που ήταν νέοι, πολλές δεκαετίες πριν το κατόφλι μιας πιθανής άνοιας. Όμως, είναι από μια ηλικία και μετά που κοιτά κανείς διαφορετικά ένα σύμπτωμα, ένα οποιοδήποτε σύμπτωμα, και συχνά το κοιτά με τρόμο. Ο Κίνγκ λοιπόν έλεγε πως μολονότι ακόμα και σήμερα, σχεδόν στα 78 του πια, γράφει 6 με 7 ημέρες τη βδομάδα, επί 1200 λέξεις τη φορά, ένα πρόγραμμα εφικτό και εύκολο για οποιοδήποτε επαγγελματία συγγραφέα, μολονότι ποτέ δεν έχει writer's block ή κάτι παρόμοιο, μολονότι είναι πάντα καλά οργανωμένος, παραγωγικός και σχολαστικά επικεντρωμένος στη δουλειά του, είναι φορές που τον πλημμυρίζει φόβος. Μια συνηθισμένη άνευ σημασία στιγμή. Μια χαμένη λέξη, συνήθως απλή καθημερινή. Αυτές είναι οι χειρότερες, οι πιο ύποπτες. Μια χαμένη λέξη, συνήθως απλή καθημερινή. Αυτές είναι οι χειρότερες, οι πιο ύποπτες. Τον φέρνει αντιμέτωπο με τη σκιά της άνοιας. Αυτή είναι η αρχή, σκέφτεται. Όποτε το μυαλό του μοιάζει να χάνει εκείνη την καταραμένη λέξη, ακόμη κι αν τη θυμηθεί αμέσως μετά. Είναι ένας τρομερός φόβος αυτός. Ένας φόβος θανάτου και δι, ενός θανάτου μέσα στη ζωή, διπλά τρομακτικός δηλαδή. Και μάλιστα για τον Κίνγκ δεν θα φορούσε μόνο το δικό του θάνατο, όπως λέει, αλλά τροποτινά και το θάνατο του κόσμου που έχει χτίσει με τη φαντασία του, του δικού του κόσμου. Είναι ο δημιουργός αυτού του κόσμου και ο πρώτος του κάτοικος. Και τώρα σκέφτεται με ένα παγωμένο ρίγο στη σπονδυλική του στήλη, αυτός ο κόσμος πρόκειται να χαθεί. Ακόμη χειρότερα, θα χαθεί ο δημιουργός του χωρίς μάλιστα να σταματήσει να αναπνέει. Παρ' όλα αυτά, ο Κίνγκ συνεχίζει να γράφει κάθε μέρα με 1200 λέξεις τη φορά και πάντα με πάθος. Όχι μόνο την επόμενη ιστορία που θα μας χαρίσει, αλλά και για να κρατηθεί ο ίδιος ζωντανός, ακμαίος, ικανός όσα χρόνια του μένουν ακόμα. Για να πολεμήσει όρθιος τον τρόμο της λύθης. Έτσι λέει και έτσι είναι. Κυριάκος Αθανασιάδης.

Ο Κίνγκ αγαπά τη δουλειά του και αγαπά τους συναδέλφους του. Και αυτό το ομολογεί με τις πράξεις του κάθε μα κάθε μέρα της ζωής του. Είναι τρομερά γενναιόδωρος και αναφορικά με την άνοια αμέσως ανέφερε στη συνέντευξή του αυτή τον Ντέρι Πράτσετ. Η διάνοια που γέννησε το Disc World βυθίστηκε έτσι ξαφνικά αργά-αργά στην αρχή, αλλά καταιγιστικά αργότερα στη λύθη. Πέθανε το 2015 σε ηλικία 66 ετών στο σπίτι του, έχοντας κοντά του την οικογένειά του. Ο θάνατός του, λένε, ήταν ήσυχος και ανακοινώθηκε με έναν τρόπο που θύμιζε το ύφος των ίδιων του το βιβλίων. Με σεβασμό, τρυφερότητα και μια αίσθηση ότι ο ίδιος θα είχε βρει το γεγονός κατάλληλα δραματικό και ειρωνικό μαζί. Όπως ομολογούν όλοι, η ζωή του Πράτσετ ποτίστηκε τα τελευταία του χρόνια με μια πικρή ειρωνία. Ένας συγγραφέας που χάρισε τόσες λέξεις στον κόσμο αναγκάστηκε να παλέψει με μια ασθένεια που του τις αφαιρούσε. Κι όμως δεν παραδόθηκε ποτέ και βέβαια οι ιστορίες του παραμένουν ζωντανές και μέσα από αυτές ο ίδιος εξακολουθεί να είναι παρόν. Στο δισκόκοσμο οι χαρακτήρες του γελούν, φιλοσοφούν, πέφτουν σε γκάφες, κάνουν λάθη και ξανασηκώνονται. Και μαζί τους ο αναγνώστης βρίσκει το δικό του τρόπο να αντιμετωπίσει όσα δύσκολα φέρνει η ζωή. Ή, με άλλα λόγια, οι χαμένες λέξεις του Πράτσετ δεν χάθηκαν ποτέ στην πραγματικότητα. Όσο υπάρχουν αυτιά να τις ακούν και καρδιές να τις αγκαλιάζουν, οι λέξεις μας, όλες οι χαμένες λέξεις, δεν γίνεται να χαθούν. Κυριάκος Αθανασιάδης.

καν ήταν δεξιοτέχνης στο suspense. Κάθε συνάντηση του σεμιναρίου του κατέληγε σε μια εντυπωσιακή φράση η οποία επανέφερε στην επιφάνεια το ένιγμα, αναγγέλλοντας για την επόμενη συνάντηση τη λύση του που πάντα αναβαλόταν. Ένας από τους μαθητές του είχε διατυπώσει σε όνειρο την ανυπομονησία που του δημιουργούσε όλο αυτό. Γιατί δεν λέει την αλήθεια με το όνομά της. Αυτό δεν εμπόδιζε ένα αίσθημα πρόοδου, ένα προχώρημα. Κάθε φορά διαφαινόταν κάτι καινούριο, σαν μέσα σε αστραπή που έφερνε στο φως μια πρωτάκουστη αλήθεια, αν και μισοϊπωμένη. Αυτό έδινε στη διδασκαλία του Λακάν σπυροειδή μορφή. Οι άνθρωποι πήγαιναν τη μία εβδομάδα μετά την άλλη εν αναμονή μιας αποκάλυψης, η οποία έπαιρνε ασφαλώς για τον καθένα το πρόσωπο της επιθυμίας του. Αναμονή πάντα απογοητευτική και συγχρόνως ικανοποιημένη από το απροσδόκητο αυτού που κόμιζε. Ακόμη ήταν το όνομα της επιθυμίας, την οποία δεν έπαβε να εγείρει με τον ενθουσιασμό που ξεσήκωνε καθένα από τα ευρήματά του. Συχνά έμεναν όλοι εμβρόντιτοι από τις φράσεις του Λακάν, τις οποίες επαναλάμβαναν μεταξύ τους σαν για να βγάζουν από μέσα τους το μεδούλι. Γράφει η Κατρίν Μιού σε μια πρακτική που διαχειρίζεται δυναμικά το φόβο της απώλειας της εγκατάλειψης. Γράφει η Κατρίν Μιού σε μια πρακτική που διαχειρίζεται δυναμικά το φόβο της απώλειας.

άλλη καταστροφή που δεν φανταζόμεθαν. Εξαφνική, ραγδαία πέφτει επάνω μας και ανέτοιμους που πια καιρός μας συνεπέρνει.

αφήνω να μιλήσει γιατί φαίνεται να το χρειάζεται και κάνω ό,τι μπορώ για να την παρακολουθήσω, αλλά λέει πάρα πολλά πολύ γρήγορα. Κάτι πάει πολύ στραβά, αυτό είναι βέβαιο, αλλά είτε δεν έχει τις κατάλληλες λέξεις για να το περιγράψει, είτε δεν θέλει να το ονομάσει. Όποτε προσπαθώ να της δώσω πρακτικές συμβουλές, της λέω να μην αφήσει την κατάσταση να την παρασύρει. Της λέω πως πρέπει να σταματήσει την ελεύθερη πτώση. Πως θα σκάσει με δύναμη στο έδαφος και θα πάρει φωτιά και τότε πάει, γαμήθηκαν όλα. Έτσι τελειώνει αυτή η ιστορία. Της λέω πως δεν μπορούμε να καταριόμαστε το μέλλον, να καθόμαστε να διαβάζουμε κόκαλα και φύλλα τσαγιού και να λέμε πως όλα θα πάνε σκάτα. Γιατί αν το κάνουμε αυτό, είναι βέβαιο πως θα πάνε και μάλιστα γρήγορα. Της λέω πως μερικές φορές είναι καλύτερα να προσποιείσαι για λίγο πως όλα είναι εντάξει, μέχρι να αρχίσεις να νιώθεις ότι είναι όντως εντάξει και μετά μπορείς να σταματήσεις να προσποιείσαι. Της λέω πως ξέρω ότι δεν είναι και πολύ ρομαντικό, αλλά και ποιος σχέστηκε. Έτσι τα έχουμε καταφέρει με τον Πάτρικ και είμαστε ακόμα μαζί μετά από τόσα χρόνια. Αρκετά πάνω κάτω, αλλά στο τέλος πάντα το ξεπερνάμε. Απλώς προχωράμε και όπως έρθει. Της λέω πως ο Πάτρικ και εγώ ούτε που μιλάμε αυτή τη στιγμή, ούτε ξέρω γιατί. Ένα βράδυ γύρισε και οι λέξεις είχαν σταματήσει. Αλλά δεν πειράζει. Τον αφήνω να είναι σιωπηλός. Έτσι γίνεται πάντα. Σε μερικές μέρες θα είμαστε πάλι μια χαρά. Πάντα έτσι γίνεται. Πρέπει να λες τον εαυτό σου πως θα τα καταφέρεις. Να λες τον εαυτό σου πως όλα είναι εντάξει. Και τα πιστεύω κιόλας αυτά που της είπα. Κάθε λέξη. Πρέπει να αφήσεις το ποτήρι να αδειάσει, να το αφήσεις να ξαναγεμίσει, αλλά ποτέ να μην σταματήσεις να πίνεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Χαλάρωσε, Σόφη. Πάρε βαθιές αναπνοές. Προσπάθησε να κλείσεις για λίγο τα γαμημένα.

0: τα μάτια σου. Κύραν Γκόνταρτ από το «Βλέπω τα κτίρια να πέφτουν σαν αστραπές».
1: I want you in the worst way.
0: Το ξέρω πως δεν μπορείς να πεις την καρδιά σου να μην ανησυχεί.
1: Even on your worst day.
0: Πως δεν μπορείς να αφήσεις την καρδιά σου να γίνει κολόνα ή ένα κομμάτι σπασμένο τούβλο.
1: But you left me stranded.
0: Νομίζω πως η ευτυχία έχει δύο όψεις, την ευχαρίστηση και το σκοπό.
1: Open.

Νομίζω, επαναλαμβάνει ο Κίραν Γκόνταρντ, πως η ευτυχία έχει δύο όψεις, την ευχαρίστηση και το σκοπό. Τα πράγματα που σε κάνουν να νιώθεις ωραία και τα πράγματα που νιώθεις ότι έχουν νόημα. Και το κλειδί είναι να φροντίσεις να έχεις και από τα δύο, να προσαρμόζεις συνέχεια τη ζωή σου για να βεβαιωθείς πως δεν θα έχεις πάρα πολύ από το ένα και όχι αρκετό από το άλλο.

Οι ήρωες αυτής της ραδιοτενίας παλεύουν από ώρα να βρουν τη γέφυρα που οδηγεί στις χαμένες λέξεις. Εκεί που πάνε και φωλιάζουν οι λέξεις που υπόθηκαν αφού τις πούμε. Κι όλο νιώθουν πως βρίσκονται σε γέφυρες αυτοκτονιών. Αν κατέβεις, λέει, στα θεμέλιά τους, θα βρεις ίχνη αυτοκτονημένων και όσων τους τιμούν και τους θυμούνται μετά. Αλλά οι ήρωες αυτής της ιστορίας δεν θέλουν να τιμούν έτσι τις λέξεις τους. Δεν θέλουν το πένθος να έρθει να θολώνει το τοπίο. Η Ελιζαμπέτ, στα τρομερά παιδιά του Κοκτώ, μηχανοραφώντας, χάνει τη μόνη αληθινή αγάπη που ένιωσε ποτέ, τον αδερφό της. Ο Πολ, ο αδερφός της, θέλει να εγκαταλείψει το παιχνίδι. Η Ελιζαμπέτ θέλει να τον κρατήσει σε αυτό. Η κωμωδία τελειώνει, αρχίζει η τραγωδία. Με τη λέξη «τρελαίνεται», η Ελιζαμπέτ γύρισε την πλάτη στον καθρέφτη, τη θάσευσε τον παροξυσμό της, ηρέμησε. Τα τρεμάμενα χέρια της έσφιγγαν το όπλο και το κενό. Ανορθώθηκε με σκυφτό το κεφάλι. Ήξερε πως το δωμάτιο γλιστρούσε σε μια ηλιγκιώδη πλάγια προς το τέλος του, αλλά το τέλος αυτό παρατραβούσε και έπρεπε να το ζήσει. Η ένταση δε χαλάρωνε και υπολόγιζε, μετρούσε, πολλαπλασίαζε, διαιρούσε, θυμόταν ημερομηνίες, νούμερα κατοικιών, τα πρόσθετε όλα μαζί, έκανε λάθος και ξανάρχιζε. Ο πυρετός της την έκανε διορατική. Κατανοούσε τα απόκρυφα μυστήρια, καθοδηγούσε τους ίσκιους. Ό,τι είχε δημιουργήσει ως τότε, δίχως να το συνειδητοποιεί, δουλεύοντας σαν τις μέλισσες, τόσο ανίδεοι για το μηχανισμό του, όσο και ένας τρόφιμος του φρενοκομείου, το αντιλαμβανόταν τώρα, το προκαλούσε σαν τον παραλυτικό που, υπό την επίρρεια κάποιου συγκλονιστικού συμβάντος, σηκώνεται όρθιος. Ο Πολ την ακολουθούσε. Ο Πολ ερχόταν. Ήταν σαφές. Η βεβαιότητά της αποτελούσε τη βάση αυτής της ασύλληπτης νοητικής διεργασίας.

Αφού το φίλι μας στις σκάλες, ο αποχωρισμός, τα πλοία, το δαιμονικό, η ολέθρια δούλη, και αφού το ζάλισμα, λευκός αέρας και πανιών θυμός, άδικα το χρυσάφι τόσο, τα μαλλιά που χύνονταν. Η αναγνώριση, ξανά, γιατί θα

Πλησιάζουμε ανάλαφρα. Αυτό που στη μνήμη του ονομάζεται πρόσφατο παρελθόν είναι επιπλωμένο με στρώματα που τα βλέπει ελάχιστα το φως. Γκρίζα στρώματα με κόκκινες και γαλάζιες γραμμές μέσα σε κάτι που μοιάζει με διάδρομο ή αίθουσα αναμονής πολύ μακρόστενη. Ούτως ή άλλως, η μνήμη είναι κινητοποιημένη στο πρόσφατο παρελθόν σαν ένας τύπος δίχως πρόσωπο στην καρέκλα του οδοντίατρου. Γράφει ο Ρομπέρτο Μπολάνιο, προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσει τους μηχανισμούς της μνήμης ως ένα τρόπο να προσεγγίσει κανείς τις λέξεις που έχασε, τις λέξεις που χάνει κάθε μέρα.

υπάρχουν σπίτια και λεωφόροι που κατεβαίνουν προς τη θάλασσα, βρώμικα παράθυρα και σκιές στα πλατήσκαλα. Ακούμε κάποιον να λέει «Πάει καιρός που ήταν μεσημέρι». Το φως αντανακλάται πάνω στο κέντρο του πρόσφατου παρελθόντος. Κάτι που δεν είναι οθόνη, ούτε προσπαθεί να υπενυχθεί εικόνες. Η μνήμη υπαγορεύει αργά φράσεις, δίχως ήχο. Υποθέτουμε ότι όλα τούτα έγιναν έτσι, ώστε να μην σε μπερδεύουν.

γιατρός σε λευκής μπογιάς καλύπτει την ταινία του πατώματος. Το «να το σκάσουμε μαζί» έχει μεταποιηθεί εδώ και καιρό στο «να ζήσουμε μαζί» και έτσι η πιστότητα της πράξης μένει μετέωρη, η λάμψη του πρόσφατου παρελθόντος. Υπάρχουν στα αλήθεια σκιές στις βεράντες. Άραγε υπήρξε στα αλήθεια ένας καμπούρης που γράψε ευτυχισμένα ποίηματα. Κάποιος χειροκροτεί. Το κατάλαβα ότι ήταν αυτή όταν άκουσα τα βήματά του στις σκάλες. Τρεις τελείες. Έκλεισα τα μάτια, η εικόνα του πιστολιού δεν αντιστοιχούσε στην πραγματικότητα πιστόλι. Ξανά τρεις τελείες. Δεν μπήκα στον κόπο να ανοίξω την πόρτα. Η ώρα ήταν 2 τα ξημερώματα και μπήκε μια ξανθιά που έμοιαζε σαν άντρας. Τα μάτια της καρφώθηκαν στη σελήνη πίσω από την κουρτίνα. Ένα ηλίθιο χαμόγελο έσβησε αργά στο πρόσωπό της που ήταν πασαλημένο με κάτι λευκό. Το πιστόλι ήταν μόναχα μια λέξη. «Κλείστε την πόρτα», είπα. «Η ανατριχύλα δεν είναι αληθινή, είναι εκβιασμός», γράφει ο Μπολάνιο στην Ανβέρσα, σειράπτοντας φράσεις, ατάκες από ένα νουάρ που κάνουν ακόμα πιο σαφείς τους μηχανισμούς της μνήμης, που δυσκολεύουν όσους ψάχνουν τις χαμένες λέξεις τους και τους κάνουν να τις επιθυμούν ακόμα περισσότερο.

τελευταίο βράδυ συνέχισες να διαβάζεις ύστερα από μένα. Με ρώτησες αν με ενοχλούσε το φως. Όχι, μου επέτρεπε να σε βλέπω μέσα από τα κλειστά σχεδόν βλεφάρα μου. Σ' άκουγα να γυρίζεις τις σελίδες. Όλα μου επιτρέπονταν εκτός από τα δάκρυα, αλλά δεν είχα καμιά όρεξη να κλάψω. Δοκίμαζα να βρω καταφύγιο στα περασμένα μας, αλλά δεν τολμούσα να σου κουβεντιάσω για αυτά. Δεν ήταν μέσα στις συνήθειές μας να αναπολούμε τις αναμνήσεις μας και μπορεί να βρίσκες παράξενο ξαφνικά να σκέφτομαι περισσότερο εκείνα που υπήρξαν παρά το μέλλον. Έφευγα λοιπόν μόνη, ενώ εσύ διάβαζες ή κοιμόσουν. Στην αρχή δεν είχαμε παρά ένα ελάχιστο κομμάτι συμβίωσης. Μια ώρα, μια μέρα, ύστερα ένα μήνα. Κουλουριαζόμουν μέσα σε αυτό το μικρό, πολύ στενάχωρο παρελθόν. Ήξερα πως θα μεγάλωνε, μα δεν το κουβεντιάζαμε μεταξύ μας. Είχαμε εξάρσεις και συγκρατηγμούς. Ήμασταν ακόμα επιφυλακτικοί. Ο ένας παραμόνευε τον άλλο και έψαχνε για τη σημασία μιας λέξης. Το «κάποιοι» μας χρησίμεψε σαν μεταβατική κατάσταση ανάμεσα στο «εγώ» και το «εμείς». Το μεταχειριζόμαστε πολύ καιρό. Μια μέρα εμφανίστηκε το «εμείς» υπομένως σαν από λάθος και ύστερα απορρίφθηκε. Ίσως να μην ήμασταν ακόμα έτοιμοι. Αργότερα το «κάποιο» γίνηκε η εξαίρεση. Αρχίσαμε να χτίζουμε τη ζωή μας και τη μέρα που το παραδεχτήκαμε και το αναγνωρίσαμε αυτό, καταλάβαμε πως από πολύ καιρό κιόλας συγκρατούσαμε αυτή την επιθυμία. Μόνο μιας βρεθήκαμε πλούσιοι από εκατοντάδες στιγμές, από περιστατικά βιωμένα μαζί και φυλαγμένα στη μνήμη μας, γιατί μας είχαν ενώσει. Καμιά φορά η παρουσία ενός ξένου μας έκανε πιο τολμηρούς. Μιλούσα για ένα περίπατο κάτω από τη βροχή. Εσύ έλεγες πως ένας συννεφιασμένος ουρανός μπορεί να είναι ωραίος και πως είχες δει ένα κήπο με μηλιές να χάνει τα άνθη του μέσα στη θύελλα. Μόνοι μας δεν θα είχαμε πει λέξη για εκείνο το απόγευμα που είχε μείνει μέσα στην καρδιά μας. Αλληλοεξοικειωνόμασταν. Ήταν μια μακροχρόνια εργασία και δέσμευε τόσο τέλεια τη ζωή μας που καμιά φορά τρομάζαμε. Τότε, κάνοντας μεταβολή, χωρίς τίποτα να υποθεί, πάβαμε να βλεπόμαστε. Γραφή Ιαν Φιλίπ στο «Όσο κρατάει ένας στεναγμός».

μας ήταν κιόλας πολύ φιλόδοξος για να κάνει την παραμονή.

η εμπιστοσύνη υπήρχε, αλλά χρειαζόμασταν αυτές τις ανάπαυλες στη σχέση για να εξακριβώσουμε μέσα μας, να πιστούμε πως ακόμα ήμασταν ελεύθεροι να διαλέξουμε το μέλλον μας, ανεξάρτητοι στις πράξεις και στα γούστα μας. Ξαναβρισκόμασταν χωρίς να δείχνουμε συγκίνηση, ήσυχοι γιατί δείχναμε άτρωτη. Πόσο αγαπούσα αυτή την απόσταση που κρατούσαμε. Η συνάντησή μας θα μπορούσε να ήταν μόνο μια εξαίσια στιγμή, μια ωραία ανάμνηση δίχως κινδύνους που δεν θα άλλαζε σε τίποτα τη ροή της ζωής μας. Τίποτα δεν είναι λιγότερο ρυψοκίνδυνο από τις περιπέτειες. Δεν τους δίνεις τίποτα το ουσιαστικό και γι' αυτό νομίζεις πως φυλάγεσαι ολόκληρος, αλλά το κάνεις τόσο άσχημα που από περιπέτεια σε περιπέτεια, με το να μεταχειρίζεσαι λέξεις και χειρονομίες που δεν το αξίζουν, χάνεσαι σιγά σιγά σαν ένα ύφασμα που τρώγεται από τον καιρό πριν να χρησιμέψει. Γράφει η Αν Φιλίπ για τη σχέση της με τον Ζεράρ Φιλίπ μετά το θάνατό του που ήρθε πολύ νωρίς. Η πρακτική του ερωτά τους μοιάζει να γίνεται μια κέρια πρόταση για όσους ψάχνουν τις χαμένες λέξεις τους. Δεν χρειάζεται να τις βρουν εκεί που πάνε και φωλιάζουν αφού υποθούν. Ούτε πρέπει κανείς να αγχώνεται με τις απειλές της άνοιας και της εκφύλησης του νου. Αρκεί μόνο να τις ψελίσουν ξανά όταν και όπως εκείνες επιστρέψουν. Ή να τις ξαναπούν δυνατά, δίχως τις συγκινήσεις των επανενώσεων, σαν να υπόθηκαν χτες ή πριν από λίγο, γιατί συνήθως οι λέξεις που λέμε δεν χάνονται, δεν φεύγουν, επανέρχονται και σιγά σιγά γίνονται σαν το σώμα μας. Καμιά άνοια δεν μπορεί να τις απειλήσει, φθήρονται και παλιώνουν μαζί μας και φεύγουμε μαζί. Πού πάμε, μη ρωτήσεις. Πίστεψε μόνο αφού πρώτα το ψάξεις καλά, αν χάνονται τελικά όσα αγαπήσαμε ή όχι.

Λοιπόν, άκου τώρα. Δεν υπάρχουν χαμένες λέξεις. Μόνο αν δεν πιστέψεις τις λέξεις που είπες, θα μπορέσουν να βρεθούν χαμένες, και όχι επειδή έφυγαν ή δεν τις θυμάσαι, αλλά επειδή εσύ τις είπες, αλλά δεν τις πίστεψες. Τίποτα δεν πάει χαμένο και το ξέρεις. Και κυρίως οι λέξεις που είπες, όσα ήθελες να εκφράσεις ακόμα και όταν θύμωνες, ακόμα και όταν ψιθύριζες, ακόμα και όταν σιωπούσες. Οι λέξεις μας είμαστε εμείς. Και τίποτα δεν θα χαθεί αν εμείς δεν το σπρώξουμε.

0: η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
1: να σου βρει μια μικρή παρηγοριά ή μια παρότρινση σε ό,τι κρύβεται στις λεπτομέρειες ή σε ό,τι φανερώνεται στις μουσικής τα γυρίσματα όταν την αφουγκράζεσαι προσεκτικά και εκείνη επαναφέρει όσα νομίζεις πως έχασες. Η κέρια παιδική απορία, τίτλος αυτών των ραδιοτενιών, μοιάζει να αναπαράγεται συχνά σε λέξεις, νοήματα, τραγούδια, αντικείμενα και ό,τι περνά και φεύγει. Και οι άνθρωποι, όπως αναρωτιούνται πού πάει η μουσική όταν φεύγει από τα αυτιά μας, ψάχνουν να βρουν πού πάνε οι χαμένες λέξεις. Όταν κάτι διαρκεί, μάλλον νικάει το εφήμερο της μόδας.

Σημερινή ραδιοφωνική ταινία της σειράς που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ψάχνοντας τις χαμένες λέξεις, καταφύγαμε στη ζωή με το Λακάν της Καθρίν Μιό σε μετάφραση της Μαρίνας Κουνεζή. Στο «Βλέπω τα κτίρια να πέφτουν σαν αστραπές» του Κίραν Γκόνταρ σε μετάφραση της Νατάσα Σιδέρη. Στα «Τρομερά παιδιά» του Ζαν Κοκτώ σε μετάφραση της Λίζης Τσιριμούκου. Στην Αμβέρσα του Ρομπέρτο Μπολάνιο σε μετάφραση του Κρήτωνα Ηλιόπουλου και στο «Όσο κρατάει ένα στεναγμός» της Αν Φιλίπ σε μετάφραση του Στρατή Τσίρκα. Μαζί ακούστηκαν ο Μάνος Χατζηδάκης στο πιάνο του σε ανέκδοτες ηχογραφήσεις. «Don't dream it's over» Diana Krall. Wagner Tannhauser Overtura Reinhold Holthoff Συμφωνική της Κολονία. Αποσπάσματα από το άρθρο του Κυριάκου Αθανασιάδη που πάνε οι χαμένες μας λέξεις στην Athens Voice. When the party is over, Billie Eilish. Ο Μάρκος Μέσκος στο ποίημά του «Το τέλος». Η Ελ Λαμπέτη στα τελειωμένα του Κάπα Πίκα Βάφη. Ending theme, Μαρέ Μπούγιο, Συγκέρου Μουμπαγιάση. Is it over, Ιωάν Μπατίστ. A final hit, left field. Η Τζέννη Μαστοράκη διάβασε ποίηματά της. Dvorak, τσέλο κοντσέρτο σε σιελάσσονα, συμφωνική του Λονδίνου, Pierre Fournier, George Sell. The final battle και φινάλε από το musical Le Miserable, βασισμένο σε βιβλίο του Victor Hugo, Tom Hooper, Alain Bublé, Claude Michel Schoenberg, Herbert Kretschmer, Derek Richards, Lindsay Stanford Smith, Christopher Smith, Charles Burnham και original Broadway cast. Over the Love, Florence the Machine από το The Great Gatsby του Baz Luhrmann.

0: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια?
1: Παντού, πουθενά, όπου να είναι.
2: Τεχνική επιμέλεια, η Αγγλάς. Παραγωγή, Μενελάος Καρμαγκιόλης.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
2: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
1: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλώς ήρθατε στο μεγάλο μας αφιέρωμα σε ένα από τους πιο σημαντικούς ερμηνευτές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Είναι οι Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας και στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι η Μαρία Φωτακοπούλου. Για τον Γιάννη Κότσερα, λοιπόν, μιλάμε με τη χαρισματική καθαρή φωνή και το ιδιαίτερο μέταλλο που κατάφερε να αποτυπώσει το αίσθημα μιας ολόκληρης εποχής.

Από τα πρώτα του βήματα στα ρεπετάδικα της Αθήνας μέχρι τις τεράστιες συναυλιακές αρένες, ο Κότσιρας διέγραψε μια πορεία γεμάτη συνέπεια. Αγαπήθηκε όσο λίγοι καλλιτέχνες, ισορροπώντας με δεξιοτεχνία ανάμεσα στο λαϊκό αίσθημα αλλά και τη σύγχρονη έντεχνη μπαλάντα.

Σήμερα λοιπόν ταξιδεύουμε στις μεγάλες τους στιγμές, στις συνεργασίες σταθμούς και στα τραγούδια που σημάδεψαν τις ζωές μας. Συντονιστείτε και αφαιθείτε στη μαγεία μιας σπουδαίας διαδρομής που συνεχίζει να μας συναρπάζει και να μας συγκινεί. Πρώτος σταθμός, η αφετηρία μιας διαδρομής που έμελε να αλλάξει τον χάρτη της ελληνικής μουσικής στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

ημερολόγιο γράφει 1996 και ένας νεαρός τραγουδιστής τότε συστήνεται στο Πανελλήνιο με έναν δίσκο που κάνει ακόμα αίσθηση. Ο αθώος ένοχος σε μουσική Παναγιώτη Καλατζόπουλου, Εμβαθίας Ρεμπούτσικα, στίχους Άρη Δαβαράκη, όπου υπήρξε ένα διαμάντι, τραγούδια όπως το Αλεξάνδρεια, ο Γερανός, ταξιδεύουν αμέσως στα ραδιόφωνα και αγγίζουν τις ευαίσθητες χορδές του κοινού.

Ο Γιάννης Κότσερας δεν απλώς μια νέα υποσχόμενη φωνή, αλλά ο πρωταγωνιστής μιας νέας μουσικής γενιάς. Ένα χρόνο αργότερα λοιπόν, το 1997, έρχεται η επιβεβαίωση με το δεύτερο προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Μόνο ένα φιλί». Η συνθετική υπογραφή της Εμβαθίας Μπούτσικα, η στίχη της Ελένης Γιώγα, δημιουργούν ένα ηχητικό σύμπαν γεμάτο συνέστημα.

Το μόνιμο τραγούδι, αλλά και το «Υπτά ποτήρια» σπάνε τα ρεκόρ ακροματικότητας και γίνονται διαχρονική ύμνη του έρωτα. Ο δίσκος ξεπερνά τις 100.000 πωλήσεις, γίνεται πλατινένιος και εδραιώνει τον Κότσιρα στην κορυφή του ελληνικού πενταγράμμου.

Η φωνή του αποκτά ταυτότητα, οι εμφανίσεις του γεμίζουν ασφιχτικά τους χώρους και το κοινό τραγουδά κάθε του στίχο. Είναι η στιγμή που ο νεαρός ερμηνευτής μετατρέπεται σε φαινόμενο, διατηρώντας πάντα τη σεμνότητα και το ήθος που το διακρίνει. Η συνάντηση τώρα με τον Μίκη Θοδωράκη γίνεται το 1998. Το 1998 συμβαίνει σημείο καμπή στην καριέρα του. Ο Μίκης Θοδωράκης τον επιλέγει για την επανεκτέλεση σπουδαίων έργων του. Ο Κότσιρας ερμηνεύει το αξιονεστή και το πνευματικό εμβατήριο, αποδεικνύοντας τις τεράστιες φωνητικές του δυνατότητες.

Η εμπιστοσύνη του μεγάλου οικουμενικού μας συνθέτη στο πρόσωπο του νεαρού τραγουδιστή αποτελεί και την πιο ισχυρή σφραγίδα εγκυρότητας. Ο Κότσιρας ανταποκρίνεται με δέος, σεβασμό και εκπληκτική τεχνική, καθυλώνοντας κριτικούς και κοινό σε ιστορικές συναυλίες. Αυτή η συνεργασία διευρύνει τους οριζοντές του, τον τοποθετεί οριστικά στη χωρία των μεγάλων ερμηνευτών του τόπου μας.

Το 1999 τώρα κυκλοφορεί ο δίσκος Φύλακας Άγγελος σε συνεργασία με τον συνθέτη Αντώνη Μιτζέλο, στιχουργό πάλι την Ελένη Ζιώγα. Πρόκειται εδώ για ένα άλμπουμ που γνωρίζει τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Φτάνοντας στα επίπεδα του πλατινένιου πάλι, τραγούδια όπως ο Φύλακας Άγγελος το κάνει το χειμώνα καλοκαίρι, σε θυμάμαι, υπάρχουν παντού και κυριαρχούν. Ο Κότσιρας ερμηνεύει εδώ με πάθος, συνδυάζοντας τη ροκ ενέργεια του Μιτζέλου με τη δική του μελωδική λαϊκή πλαστικότητα.

Ο ήχος γίνεται πιο δυναμικός, οι ενορχιστρώσεις πιο πλούσιες και η αποδοχή από τον κόσμο παίρνει διαστάσεις θριάβου. Δεκαετία του 90 λοιπόν κλείνει για τον ερμηνευτή με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, τοποθετώντας τον στην απόλυτη κορυφή. Με την αυγή της νέας χιλιετίας, ο Γιάννης ο Κότσιρας αποδεικνύει ότι η μεγάλη του δύναμη κρύβεται πού, πάνω στη σκηνή. Το 2000 λοιπόν κυκλοφορεί το πρώτο του ζωντανό άλμπουμ, Είναι η δικιά μας η ζωή. Καταγράφοντας την ατμόσφαιρα των συναυλιών του, ο κόσμος εδώ τραγουδά κάθε στίχο μαζί του, δημιουργώντας μια μοναδική εκρηκτική επικοινωνία που αποτυπώνεται ολόκληρη στο δίσκο.

Οι ζωντανές επανεκτελέσεις κλασικών τραγουδιών σε συνδυασμό με τις δικές του επιτυχίες απογειώνουν τις πωλήσεις. Ο δίσκος γίνεται διπλά πλατινένιος, αποδεικνύοντας ότι ο Κότσιρας είναι ένας αυθεντικός live performer που μαγνητίζει το κοινό.

Η σκηνική του παρουσία διακρίνεται από αμεσότητα, ευγένεια και μια στήρευτη ενέργεια που παρασύρει τους πάντες. Ακούμε από αυτή την ιστορική ζωντανή ηχογράφηση ένα από τα πιο δυναμικά στιγμιότυπα που σημάδεψαν την εποχή. Το 2001 τώρα ο Γιάννης Κότσιρας συναντά δισκογραφικά τον Διονύση Τσακνή στο άλμπουμ με τίτλο «Ξύλινο αλογάκι». Ένας δίσκος με πιο κοινωνικό, με ηλεκτρισμένο στίγμα που αναδεικνύει μια διαφορετική και πιο ερμηνευτική πλευρά του.

Ο Κότσιρας αποδεικνύει τη διάθεσή του να πειραματιστεί, να μην εγκλωβιστεί σε μια έτοιμη συνταγή επιτυχίας και να ρισκάρει. Η φωνή του προσαρμόζεται απόλυτα στο ύφος του Τσακνή, δημιουργώντας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα που αγαπήθηκε πολύ. Η συνεργασία αυτή σφράγισε μια βαθιά φιλία και αλληλοεκτίμηση ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες που κράτησε χρόνια. Πάμε τώρα στο 2002 που κυκλοφορεί το διπλό CD με τίτλο Live, το οποίο αποτελεί σημείο σταθμό για τη σύγχρονη ελληνική δισκογραφία. Ο δίσκος περιλαμβάνει ζωντανές ηχογραφήσεις από τις περιοδίες του, ξεπερνά σε πωλήσεις τις 200.000 αντίτυπα. Είναι ένας από τους πιο εμπορικούς ζωντανούς δίσκους όλων των εποχών στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας τη λατρεία του κόσμου. Μέσα από αυτό το άλμπουμ, ο Κότσιρας επανεισαγάγει στο ευρύ κοινό σπουδαία λαϊκά και έντεχνα τραγούδια του παρελθόντος.

Έτσι λοιπόν η φωνή του ακούγεται συνέχεια όλο και πιο όρημη, πιο στιβαρή, πιο εκφραστική από ποτέ. Παρασύρει χιλιάδες θεατές σε κάθε γήπεδο. Το live πάντως του 2002 δεν ήταν απλώς ένας δίσκος, αλλά το μουσικό soundtrack της καθημερινότητας μιας ολόκληρης χώρας.

Η σχέση του με το έργο του Μίκη Θοδωράκη κορυφώνεται με τις ιστορικές παραστάσεις του αξιονιστή στο Ερώδιο. Ο Γιάννης Κότσιρας, υπό τη διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη, ερμηνεύει αθάνατα λόγια το Οδυσσέλιτη με σπάνιο δέος. Η ρωμαϊκή αγορά σύγεται από το χειροκρότημα, καθώς ο νεαρός ερμηνευτής δίνει από τις πιο αρτίες ερμηνείες της καριέρας του. Η κριτική τον αποθεώνει, η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει στο πρόσωπό του έναν άξιο συνεχιστή της μεγάλης παράδοσης. Ο ίδιος ο Μίκης μιλά με τα θερμότερα λόγια για το ταλέντο και το ήθος, αλλά και τη μουσικότητα του Γιάννη Κότσιρα. Αυτή τη στιγμή μάλιστα καταγράφεται ως μία από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία του.

Το 2003 ο Γιάννης Κότσιρας κάνει το μεγάλο βήμα προς το εξωτερικό με την κυκλοφορία του άλμπουμ Passportage. Πρόκειται για ένα δίσκο που κυκλοφορεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, περιλαμβάνοντας τραγούδια σε διάφορες επανεκτελέσεις και γλώσσες. Η παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, Κότσιρας αποδεικνύει ότι η ερμηνευτική του δυνατότητα δεν έχει όρια. Πραγματοποιεί εκτεταμένες περιοδίες σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, καθηλώνει το ξένο αλλά και το ομογενειακό κοινό. Η ελληνική μουσική ταξιδεύει μέσα από τη φωνή του στις πιο απαιτητικές μουσικές σκηνές της Ευρώπης με τεράστια επιτυχία. Είναι μια περίοδος δημιουργικού οργασμού. Ο καλλιτέχνης δοκιμάζει τις δυνάμεις του, διευρύνει τους αισθητικούς του ορίζοντες και ακούμε έτσι τώρα μια ξεχωριστή στιγμή από το διεθνές αυτό εγχείρημα που ταξίδεψε την ελληνική φωνή σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα με το Ολυμπιακό εγχείρημα το 2004, κυκλοφορεί ο προσωπικός δίσκος του Γιάννη Κότσερα με τίτλο 30 και κάτι. Ένας δίσκος εδώ πιο ωρίμος, πιο εσωτερικός, ταυτόχρονα γεμάτος φρέσκο ήχο και εξαιρετικά μελωδικές στιγμές. Τραγούδια όπως το «Πώς θα περάσει ο καιρός», το «Φτάνει που κλαίμε» γίνονται αμέσως μεγάλες ραδιοφωνικές επιτυχίες. Ο Κότσερας συνεργάζεται με αξιόλογους δημιουργούς, αποδεικνύει ότι ξέρει να ελίσσεται, χωρίς βέβαια να χάνει την ταυτότητά του.

Το 2006 κυκλοφορεί ο δίσκος «Ταξίδια Φιλιά», ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και εμπορικούς δίσκους της καριέρας του. Συνεργασία του με συνθέτες όπως ο Στέλιος Πισής, ο Στέφανος Κορκολής, γεννά εξαιρετικά τραγούδια, το μόνιμα «Ταξίδια Φιλιά», αλλά και το «Αν θυμηθείς τον ήρωα μου», «Σπαν τα ταμεία» και «Κατακτούν τα ραδιόφωνα». Ο Κότσιρας ισορροπεί με μοναδική άνεση ανάμεσα στο σύγχρονο λαϊκό και τη ρομαντική μπαλάντα. Πλατινένιος ο δίσκος αποδεικνύει ότι ο ερμηνευτής βρίσκεται και στην πιο δημιουργική, αν θέλετε, και όρημη φάση του.

Γιάννη ήταν βέβαια ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Οι δυο τους μοιράστηκαν αμέτρητες φορές στη σκηνή, δημιουργήθηκε μια εκρητική ατμόσφαιρα γεμάτη χιούμορ, ροκ διάθεση και συνέστημα. Η χημεία του σπάνια, η ροκαγριότητα του Λαβρέντη έδαινε με τη μελωδική γλυκύτητα και τη λαϊκή πάστα του Γιάννη. Οι κοινές περιοδίες σε Ελλάδα, εξωτερικό αφήνουν εποχή, γεμίζοντας ασφιχτικά θέατρα και βέβαια στάδια για πολλά χρόνια.

Το 2008 ο Γιάννης Κότσιρας παρουσιάζει το δίσκο «Καλοκαίρι από τα παράθυρα», μουσική του φίλου του, του Δημήτρη Φαντή. Ένας δίσκος γεμάτο φως θα λέγαμε, θαλασσινή άβρα, αλλά και έντονα παραδοσιακά και λαϊκά ηχοχρώματα. Ο Κότσιρας ερμηνεύει με μια πρωτόγνωρη ανεμελιά, προσφέρει τραγούδια που λειτουργούν σαν μια ανάσα δροσιάς.

2009 κυκλοφορεί διπλή ζωντανή ηχογράφηση η live πλευρά μιας διαδρομής, αποτυπώνοντας την εξέλιξή του στη σκηνή. Ο Κότσιρας, με εμπειρία πλέον 13 ετών, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα υψηλών απαιτήσεων, περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες αλλά και απρόσμενες διασκευές σε τραγούδια που ο ίδιος αγαπά ως ακροατής.

2012, σε μια δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, ο Γιάννης Κότσιρας κυκλοφορεί το «Ήμουνα κάπου, πως ήμουνα εδώ». Μουσική Δημήτρη Φαντή, στίχους διάφορων δημιουργών. Ο Κότσιρας τραγουδάει για κοινωνικές ανατροπές, αβεβαιότητα, ακατάβλητη ανάγκη, ανθρώπινη επαφή. Η ερμηνεία του είναι πιο εσωτερική, μεστή, γεμάτη συνέστημα. Και ο ερμηνευτής βέβαια δείχνει ότι αφού γκράζεται τους παλμούς της κοινωνίας, δεν διστάζει να το εκφράσει και μέσα από την τέχνη του. Και το 2013 πραγματοποιείται μία από τις πιο σημαντικές συναντήσεις στην καριέρα του. Η συνεργασία του βέβαια με τον Θάνο Μικρούτσικο. Ο Θάνος Μικρούτσικος λοιπόν εμπιστεύεται στο Γιάννη Κότσιρα την επανεκτέλεση σπουδαίων τραγουδιών του, αλλά και νέο υλικό. Η συνεργασία του στη σκηνή μαζί με τη Ρίτα Αντωνοπούλου αφήνει εποχή και γεμίζει τα θέατρα σε όλη τη χώρα.

Το 2016, τώρα γιορτάζοντας 20 χρόνια στη δισκογραφία, ο δίσκος Ψεύτης Καιρός είναι ένας δίσκος πολυσυλλεκτικός με τραγούδια που υπέγραψαν σπουδαίοι δημιουργοί. Όπως ο Σταύρος Σιώλας, ο Πόλης Κυριάκου, το τραγούδι κάθε φορά, για παράδειγμα, σε στίχου Σταύρου Σιώλα γίνεται και τεράστια επιτυχία. Ο Κότσερας τραγουδά με μια πρωτόγνωρη γλυκύτητα, εκπέμπει σοφία, γαλήνη ενός καταξιωμένου καλλιτέχνη.

Ο Γιάννης Κότσιρας δεν σταμάτησε ποτέ να ταξιδεύει τη φωνή του και το ελληνικό τραγούδι σε όλο τον κόσμο. Οι περιοδίες του στην Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Ευρώπη αποτελούν σταθερά, θα λέγαμε, σημεία αναφοράς για την ομογένεια. Οι Έλληνες στη διασπορά τον υποδέχονται πάντα με συγκίνηση, τον βλέπουν στο πρόσωπο ως έναν αυθεντικό εκπρόσωπο της πατρίδας. Στις συναυλίες του στο εξωτερικό, το αίσθημα της νοσταλγίας βέβαια και της ενότητας δημιουργεί πρωτόγνωρες στιγμές κατάνοιξης και ο ίδιος αντιμετωπίζει τους ομογενείς με βαθιά αγάπη και σεβασμό.

Φτάνοντας στο τέλος αυτού του μεγάλου δίωρου αφιερώματος, η καρδιά μας είναι γεμάτη από τις μελωδίες του Γιάννη Κότσιρα. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας στις τρεις δεκαετίες μιας σπουδαίας καθαρής και συγκινητικής διαδρομής, από την Αλεξάνδρεια, το μόνο ένα φιλί, μέχρι το Φιλαγκάγγελο, το Σασμό και τις νεότερες δημιουργίες του. Ο Γιάννης Κότσιρας ήταν, είναι και θα παραμείνει, πιστεύω, μία από τις πιο αγαπημένες και αυθεντικές φωνές της ζωής μας. Ήταν η εκπομπή «Φωνές και Μουσικές» που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν η Μαρία Φωτακοπούλου. Από εμάς να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

των αστεριών τη λάμψη να ντυθεί και απλώνει μέσα σου λευκό σεντόνι στην πιθαργού σου την οθόνη. Οι ήρωες πεθαίνουν γελαστοί

πλατεία και τη τηλετέλους αχνοφέγγουν στη σκηνή. Μια άγρια πόλη σε κυκλώνει και την ανάσα σου παγώνει του αγκήρυχτου πολέμου η φωνή.

Μια παραδοσιακή κατάδα δοσμένη αλλιώς. Αυτό κρατάμε εμείς. Η The Swinging Cats το διασκέδασαν το 2019 και έχει αυτή την ένταση της εκδρομής, της διαδρομής. Οπότε ας εστιάσουμε στο ότι είναι μια καντάδα και ας το αντιπαραβάλλουμε με το ότι ο καιρός έχει αρχίσει να φθινοποριάζει για τα καλά, μην μπούμε χειμωνιάζει κιόλας. Αυτό που μου αρέσει στον τραγούδι αυτό είναι η ερωτική τρυφερότητα που έχει και το κέφι της παρέας. Δηλαδή αρχικά η αγαπημένη παρουσιάζεται να κοιμάται πάνω στον αφρό της θάλασσας και ο αγαπημένος ζητά από τα κύματα να μην την ξυπνήσουν. Στη συνέχεια το story γίνεται παιχνιδιάρικο. Η θάλασσα μεταμορφώνεται σε κρασί και βάρκε σε ποτήρια για τους γλετζέδες. Το στον αφρό ή γυαλό-γυαλό, το οποίο χαρακτηρίζεται ως πτανησιακό γενικά, χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένο νησί ή αρχικό δημιουργό. Αυτό λοιπόν το τσαχπίνικο, το σκερτσόζικο θαλασσινό τραγούδι, που μαζί με τη βάρκα μας η Κουρελού ήταν τα πρώτα ever αγαπημένα μου τραγούδια, με ποιητικές εικόνες και με την αίσθηση της γιορτής, αυτό λοιπόν έγινε το κατεξοχήν τραγούδι του ταξιδιού μου στην Κεφαλονιά, το οποίο ακούγαμε ξανά και ξανά και ξανά. Η Κεφαλονιά είναι το μεγαλύτερο νησί του Ιωνίου και το πιο όρνο νησί των Επτανήσων, με έκταση περίπου 773 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το τρίτο σε πληθυσμό μετά από Κέρκυρα και Ζάκυνθο. 36.064 μόνιμοι κάτοικοι. Μεγάλο μέρος της έκτασης του καταλαμβάνει η οροσειρά Ένος, που χαρακτηρίζεται και ως εθνικός δρυμός. Επειδή στις κορυφές του αναπτύσσεται η ενδημική κεφαλινιακή μαύρη ελάτη, ένα από τα τρία είδη ελάτης που συναντάμε στην Ελλάδα, το βουνό ονομάζεται και Μόντε Νέρο, το μαύρο βουνό. Και οι σημαντικότερες κορυφές του είναι ο Μέγας Ορός, η Αγία Δυνατή, η Ευμορφία και η Κόκκινη Ράχη, οι οποίες μάλιστα αποτελούν τις πρώτες που δέχονται τα χαμηλά βαρομετρικά που έρχονται από δυσμάς. Δηλαδή είναι οι πρώτες κορυφές που χτυπάει η κακοκαιρία όταν έρχεται από τα δυτικά. Και οι πρώτοι που καταλαβαίνουν το ότι έχει έρθει ο φθινόπωρος. Αλλά νησί είναι, πάντα έχουν, όσο και άσχημος καιρός και να είναι, έχουν αυτή την ωραία διάθεση, την ταξιδιωτική. Με το που κοιτάζεις τη θάλασσα, ταξιδεύει το μυαλό σου στο απέραντο και χαλινεύεις και λίγο. Πήγα ένα ταξίδι πρόσφατα τώρα στη Σαμοθράκη και δεν είχα ξαναδεί πως είναι ένα νησί το φθινόπωρο. Πολύ ιδιαίτερο, πολύ διαφορετικό, καμία σχέση, αλλά και αυτό είναι και το ωραίο, το να βλέπεις το νησί όπως είναι σε όλες σου τις αλλαγές και να υποστηρίζει τις διαφορετικές του περιόδους που περνά. Η Κεφαλονιά λοιπόν, που θα μιλήσουμε σήμερα, είναι γνωστή και με τον παλιότερο τύπο της ως Κεφαλινία, που αυτό συνδέεται με τους Κεφαλίνες. Η προέλευση του ονόματος δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη. Υπάρχουν στοιχεία ότι η Κεφαλονιά κατοικείται από την Παλαιολιθική εποχή, με ιστορία λοιπόν που ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια χρόνια. Η αθηναϊκή εκδοχή συνδέεται με το μυθικό ήρωα Κέφαλο, γιος του Διίωνα, ο οποίος συνδέεται με το θωρικό της Αττικής. Κάποια στιγμή βρέθηκε εξόριστος από την Αθήνα και τότε συμμάχησε με τον Αμφιτρίωνα, το γνωστό μυθικό ήρωα και μετέπειτα σύζυγο της Αλκμίνης, της μάνας του Ηρακλή. Ο Αμφιτρίωνας ετοιμαζόταν να εκστρατεύσει εναντίον των Τηλεβών ή των Ταφίων, του λαού που μυθολογικά τοποθετούνταν στα νησιά του Ιωνίου απέναντι από την Ακαρνανία. Ο λόγος της εκστρατείας ήταν προσωπικός. Ήθελε να εκδικηθεί το θάνατο των αδερφών της Αλκμίνης, η οποία είχε βάλει αυτή την προϋπόθεση για να τον παντρευτεί. Μετά την νίκη, ο Αμφιτρίωνας παραχώρησε μέρος των κατακτημένων νησιών στον Κέφαλο και κατά την παράδοση που διασώζει ο Στράβων, πήρε το όνομά της η Κεφαλινία. Ωστόσο, ο Στράβων μεταφέρει αυτή την παράδοση ως μία από τις εκδοχές. Το λέει δηλαδή ο άνθρωπος. Την παράδοση αυτή, σύμφωνα με τους ντόπιους, τη διέδωσαν εν τέχνος οι επικαιοκράτες Αθηναίοι για να αποκτήσουν δικαιώματα επί της νήσου. Και ο Στράβων επισημαίνει ότι αυτή η παράδοση δεν συμφωνεί με τον Όμηρο, ο οποίος διακρίνει τους Κεφαλίνες από τους Ταφίους.
Πλούσια βλάστηση λοιπόν, παραλίες απίστευτης ομορφιάς, νερά στο χρώμα του σμαραγδιού και μια έντονη αύρα πολιτισμού συνθέτουν την ταυτότητα της Κεφαλονιάς. Το πράσινο και το μπλε εναρμονίζονται. Η φύση προσφέρει απλόχερα στο νησί έλατα, πεύκα, κυπαρίσια, ελιές. Στις πλαγιές καλλιεργούνται τα αμπέλια που δίνουν το φημισμένο λευκό κρασί ρομπόλα. Ένα νέκταρ για το στόμα. Οι παραλίες της αμέτρητες, ξεχωριστές, εξωτικές. Of course, τα καλούδια αυτού του νησιού δεν περιορίζονται σε αυτά. Στο θαλάσσιο βυθό της Κεφαλονιάς βρίσκουν καταφύγιο και η καρέτα καρέτα και οι μονάχους μονάχους. Η Κεφαλονιά λοιπόν περιλαμβάνεται στον οδηγό του Condé Nast Traveler για τα καλύτερα ελληνικά νησιά. Συμπεριλαμβάνεται και στην επιλογή των Times με 15 ελληνικά νησιά για επίσκεψη το 2026. Το 2023 βγήκε πρώτη ανάμεσα στα ελληνικά νησιά στην έρευνα του βρετανικού WITS με συνολική βαθμολογία 85%. Η Φτέρη αναδείχθηκε ως η δεύτερη καλύτερη παραλία στον κόσμο μετά την εξίσου χαριτωμένη Ενταλούλα των Φιλιππινών και πρώτη στην Ευρώπη στο The World's 50 Best Beaches. Στο προηγούμενο που κάνα, στην έκδοση της ίδιας κατάταξης πέρσι, η Φτέρη ήταν τέταρτη. Τώρα δεν ξέρω τι μεσολάβησε και πήγε δεύτερη. Αναδείχθηκε, είχε πιο πολύ ήλιο φέτος και φαινόταν πιο λευκή. Στο Traveler's Best, Traveler's Choice Best of the Best του TripAdvisor για το 25, βάσει αξιολογήσεων των ταξιδιών, ο Μύρτος ήταν 8η καλύτερη παραλία στην Ευρώπη και 8η παγκοσμίω στην κατηγορία των βιώσιμων παραλίων. Και άλλα πολλά τέτοια, πολλές διακρίσεις, γι' αυτό είναι και ένας από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς. Tom Hanks και Rita Wilson, Steven Spielberg, John Bon Jovi, Samuel Jackson. Και τα γυρίσματα βέβαια του... ξέχασα να πω ότι η Μαντόνα, του Τζόρτζιο Αρμάνι, τον Μπρους Σπρίγκστιν, την Κάιλι Τζένερ, την Στέισι Καρανικολάου. Και βέβαια τα γυρίσματα του Μαντολίνου, του Λοχαγού Κορέλη, όπου βρέθηκαν εκεί στο νησί ο Νίκολας Κέιτζ, η Πενέλοπε Κρούς, Κριστιαν Μπέιλ, Τζον Χέρτ, η Ρίνη Παπά... Και ανάμεσα στους Έλληνες που την επιλέγουν, το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό από τα περιοδικά που κυκλοφορούν. Η Ελένη Μενεγάκη έχει απαθανατιστεί σε πολύ άριθμες καλοκαιρινές επισκέψεις στο Φισκάρδο με τον Μάκη Παντζόπουλο, έτσι. Ο Κωστής Μαραβέγιας, η Τόνια Σωτηροπούλου, ο Αντώνης Ρέμος, η Στεφανία Γουλιώτη, η οποία έχει επανελειμμένα φωτογραφίες από τις εκοπές της στο νησί και χαρακτηριστικά γράφει σε ένα post, σχεδόν θεωρούμε το πια. Τι άλλο να πούμε πραγματικά ύστερα από όλα αυτά. Ήταν απολύτως λογικό να βρεθώ κι εγώ εκεί. Παραλίες στις παγκόσμιες κατατάξεις. Σπήλαια, βουνά, ρομπόλα, καντάδες. Πόσα θέλει ένας άνθρωπος για να κλείσει εισιτήριο. Στην παρέα μας σήμερα στην Κεφαλονιά θα έρθουν οι Ισιδώρα Λικούδη, τις οποίες στο σπίτι επιλέξαμε για να μείνουμε, και ο Μάκης Καβαδίας από το Αλάτι All Day Bar Restaurant, με μάλλον το καλύτερο φαγητό στο νησί.

Δεν θα κρύψω ότι και εμένα με μάγεψε. Και να πούμε ότι όλες αυτές οι καντάδες, οι επτενσιακές, διακρίνονται για τον τρόπο που τραγουδιούνται. Ο Σπύρος Καραβιώτης δηλαδή, που είναι ιστορικός και μουσικολόγος, έχει αποδώσει με τον κεφαλονίτικο παίξιμο και τρόπο το τραγούδι αυτό. Για να πάμε λοιπόν, πήραμε το πλοίο της Λεβάντε Φέρης από την Κιλίνη. Όποιος με ακολουθεί στο Instagram, το Αριάδνη Σοφία Κούρη, θα έχει σίγουρα δει ότι το ταξίδι ξεκίνησε μια μέρα πριν πάμε. Γιατί ξεκινήσαμε την Οδύσσια του Νόλαν. Άλλη συζήτηση αυτό. Και πίτα, μετά την προβολή φύγαμε κατευθείαν να βρούμε το φίλο μας τον Δημήτρη στο εξοχικό του στην Κόρινθο και την επόμενη μέρα το πρωί ξεκινήσουμε. Να πω ότι εγώ τα είχα κλείσει ως ήθιστε πολύ νωρίτερα. Είχα πλάνο πριν γίνει το λανσάρισμα της ταινίας. Το ότι ήμασταν στο πιο iconic μέρος για φέτος, αυτό είναι εντελώς τυχαίο και διασταντικό. Στην Κόρινθο λοιπόν διανυκτερεύσαμε για να ξεκινήσουμε το πρωί, έτσι φρέσκοι όλοι μαζί για Πάτρα, που θέλαμε να πάρουμε και μια βαλβίδα φουσκώματος για το ΣΑΠ, το οποίο, by the way, κουβαλούσαμε εμείς το αυτοκίνητο από Αθήνα, γιατί ο Δημήτρης ήθελε ένα συγκεκριμένο ΣΑΠ, άλλαξε καλοκαίριαζε στο χωριό του και δεν μπορούσε να το βρει. Και έπειτα πήγαμε στο λιμάνι της Κιλίνης. Εκεί συναντήσαμε και τον τέταρτο της παρέας, που ερχόταν από τον πύργο. Και μαζί πήραμε το πλοίο και πήγαμε σε ένα σωρό μέρη. Πήγαμε στην παραλία της Πεσάδας με τους δύο μικρούς κολπίσκους, Άμμο και Βρύση, με τα βράχια που σχηματίζουν αυτές τις μικρές παραλίες και διαμορφώνουν αγκαλιές που χωράνε μέσα τη θάλασσα. Τα νερά είναι τόσο διάφανα και ζεστά που νιώθεις πως βουτάς σε φυσική πισίνα. Πήγαμε στην παραλία Ξή, τη χαρακτηριστική παραλία του νησιού, με την κεραμιδή κοκκινοπία Άμμο. Λες και το πράσινο και το μπλε χρώμα της δεν ήταν αρκετά για να καθιερωθεί ως εντυπωσιακή και ως ωραίο νησί. Περνάς με το λεωφορείο Βαποράκι στο Λεξούρι και φτάνεις ο δικός σε εκείνη την παραλία. Ουσιαστικά είναι μια μακρά λωρίδα με πάρα πολύ κόσμο πάνω στην Άμμο, όπου η κεραμιδή αυτή κατάσταση απλώνεται μπροστά στα ανοιχτόχρωμα, σε ανοιχτόχρωμα αργυλικά πρανή και αυλακωμένα όπως είναι από τη βροχή και σμιλεμένα από τον αέρα και τη θάλασσα, σε προσκαλούν να βουτήξεις και να πασαληφτείς. Οι απότομες αυτές τις πλαγιές με τις πτυχώσεις και τις μικρές σοχές τους μοιάζουν λίγο με φυσικά γλυπτά. Στα πόδια τους η αμμουδιά αυτή σβήνει σταδιακά μέσα στα ρηχά, γαλάζια νερά, εντάξει ρηχά, τώρα αν προχωρήσεις λίγο πιο κάτω, βαθαίνει, αλλά θέλει, είναι από αυτές που θέλει πολύ περπάτημα. Εγώ λόγω της ροδόχρου πιτηρίασης που έχω στην κοιλιά, απέφυγα τον άργυλο. Οι υπόλοιποι όμως της παρέας πασαλήφθηκαν κανονικότατοι και πήγαμε τέσσερις άνθρωποι για πάνιο και γυρίσαμε εγώ και τρία αρχαιολογικά ευρήματα. Ο Δαρίος έμοιαζε λίγο με το Hulk βασικά τώρα που το σκέφτομαι, αλλά ναι. Ήταν πολύ καλό όμως για το δέρμα, από ό,τι είπαν οι μάρτυρες. Η βόλτα στο Αργοστόλι ήταν υπέροχη. Το σημερινό Αργοστόλι ξαναχτίστηκε μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953. Ωστόσο, η επτανησιακή του ταυτότητα παραμένει και υποστηρίζει την ανάδειξη της ως πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς. Χτισμένο στο προστατευμένο κόλπο, με πράσινους λόφους γύρω-γύρω και τη θάλασσα μπροστά, σε προσκαλεί να περπατήσεις την παραλιακή με τις βαρκούλες και τις αντανακλάσεις των κτηρίων στο νερό, τις οποίες δεν πολύ είδαμε γιατί ήταν και βράδυ όταν πήγαμε, να χαζολογήσεις, να ψωνίσεις και λίγο πιο μέσα στο λιθόστρωτο. Εκεί περιδιαβαίνεις ανάμεσα σε μαγαζιά, σε καφέ, σε κόσμο που κάνει αυτή την περατζάδα και λίγο σταμάτημα για τσιτ-τσάτ στην πλατεία Βαλιάνου, μέχρι να καταλήξουν πάλι σε κάποιο τραπεζάκι. Δίπλα στη λιμνοθάλασσα του Κουτάβου, εκεί βλέπεις το Αργοστόλι μέσα από τον κόλπο, περπατώντας στην πέτρινη γέφυρα του Δεβοσέτου, που απλώνεται χαμηλά πάνω από το νερό. Δηλαδή είσαι, περπατάς και έχει το νερό σε μια επιφάνεια που τη βλέπεις. Η γέφυρα αυτή χτίστηκε το 1813 επί βρετανικής διοίκησης από τον ελβετό μηχανικό Κάρολο Φίλιππο Ντεμποσέ, που πήρε το όνομά του και έγινε παραφθορά. Για να διευκολύνει την πρόσβαση στο Αργοστόλι, διότι μέχρι τότε για να φτάσει κανείς στην απέναντι πλευρά έπρεπε να κάνει όλο το γύρο της λίμνης.
Αρχικά ήταν ξύλινη η γέφυρα και σταδιακά αντικαταστάθηκε με μια πέτρινη κατασκευή, χρησιμοποιώντας ασβεστόλιθο από τον γειτονικό λόφο του Μέτελα. Τον Ιούλιο του 2005 τα αυτοκίνητα απαγορεύτηκαν και τα κάρα και τα... Δεν ξέρω τώρα αν απαγορεύονται και τα ζώα να περνάνε από εκεί, αλλά το σημαντικό ήταν να προστατευτεί το μνημείο από την περαιτέρω επιβάρυνση και φθορά που προκαλούσε η κυκλοφορία. Περπατήσαμε λοιπόν πάνω σε 200 περίπου χρόνια ιστορίας και ούτε που μας φάνηκε ότι ήταν 1,5 χιλιόμετρο. Τότε στην 20 με 30 λεπτά πήγαινε, έλα, και άμα έχεις φάει κιόλας. Άμα έχεις φάει είναι μια χωνευτική βόλτα και εμείς έτσι το κάναμε. Ναι, μετά πήγαμε και στο λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης για να δούμε το χαρούμενο χορό του φωτός και του νερού. Η Μελισσάνη είναι υπόγεια λίμνη μέσα σε ένα ασβεστολιθικό σπήλαιο, του οποίου μέρος της οροφής κατέρευσε τελώς στους καταστροφικούς σεισμούς του 1953. Υπήρχε δηλαδή μια πρώτη διάβρωση, αλλά εκεί ήταν το τελειωτικό. Υπήρχε δηλαδή μια πρώτη διάβρωση, αλλά εκεί

Σε αυτό, όταν μπαίνει ο ήλιος, το νερό αποκτά έντονες γαλάζιες, μοβ, πράσινες, τυρκουάς, κίτρινες αποχρώσεις, διότι η ζέστη διαλύει σταδιακά τον ασβεστόλιθο και δημιουργεί κοιλότητες και υπόγειες διαδρομές. Όλο αυτό αναμειγνύεται με το νερό και δημιουργεί ρυθμούς, αλλά παίρνει και αλλαγή στο χρώμα του το νερό, σαν το υγρό αλλάζει χρώμα, έτσι, μπαίνει κάπως μέσα στα... δεν ξέρω τη σύσταση του νερού, του ρευστού, αλλά μάλλον το καλύπτει ή μπορεί να το εγκλωβίζει το νερό, δεν ξέρω. Ως επισκέπτες λοιπόν, εμείς κατεβήκαμε μέσα από μια τεχνητή σύραγγα που σε βγάζει σε ένα χώρο για να μπει σε μια βαρκαρόλα με οδηγό τον κύριο Σπύρο. Πήγαμε την ώρα που έπρεπε, δηλαδή κάπου 12 με 2, γιατί αν δεν έχει φως, το μόνο που βλέπεις είναι ένα διάφανο σκοτεινό εσωτερικό. Τίποτα. Οπότε, αν και γινόταν χαμός και περιμέναμε τουλάχιστον 40 λεπτά, άξιζε. Είναι ιδιαίτερη, είναι πολύ ιδιαίτερη. Γιατί συνδυάζει ομορφιά, τοπίο, γεωλογία, ιστορία. Μάλιστα, στην νησίδα, στο εσωτερικό κομμάτι του Σπηλαίου, το οποίο είναι προσβάσιμο μόνο με βαρκούλα, γιατί βασικά είναι ένα βουνό πάνω στο νερό, έχουν βρεθεί εκεί αρχαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν λατρεία του Πάνα και των νυμφών από τους παλιούς κεφαλονίτες. Το μόνο που ήταν λίγο μεχ ήταν ότι η βόλτα κράτησε λίγο και ένας ψιλοκαυγάς που έκανα με έναν ειδό επειδή μου έκανε απότομη προσπέραση, αλλά γενικά είναι και το εισιτήριο σε καλή τιμή και είναι κάτι που στην Ελλάδα αποτελεί μοναδική κατάσταση. Δεν το βρίσκεις κάπου αλλού αυτό, νομίζω.

Αυτό το ιταλικό στοιχείο κάτι μου κάνει στις επιλογές των τραγουδιών. Όλα, να ξέρετε, είναι τραγούδια που ακούγαμε στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια των περιηγήσεων και των περιπετειών μας. Η Αντίσαμος, λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία παραλίουλα. Είναι ένας κλειστός κόλπος με λευκά βότσαλα, πολύ καθαρά γαλαζοπράσινα νερά και οι καταπράσινες πλαγιές που κατεβαίνουν σχεδόν μέχρι τη θάλασσα. Δυστυχώς, βέβαια, η έκταση αυτή δεν χωράει τον κόσμο που μαζεύει και πιστέψτε με, είναι πραγματικά μεγάλη. Ναι, είναι κοντά στη Σάμη που είναι και το λιμάνι, οπότε ψιλοκαταλαβαίνετε. Και έγινε και πιο γνωστή επειδή χρησιμοποιήθηκε ως τοποθεσία γυρισμάτων για το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη. Παμάλ, κάναμε πολύ σαπ εκεί. Ο Μύρτος, ok, must. Εμείς δεν κολυμπήσαμε εκεί πέρα γιατί πήγαμε το 15 Αύγουστο και αποφύγαμε το πατής με πατώσε, αλλά είναι η πιο εμβληματική παραλία της Κεφαλονιάς και από πάνω που την είδαμε. Δημιουργούν έτσι μια αίσθηση, το πώς είναι φτιαγμένα από τη φύση τα πράγματα, μια αίσθηση μεγαλοπρεπούς ηρεμίας που κόβει την ανάσα. Πολύ ωραίο. Αυτή η εναλλαγή

Ή δηλαδή από τις απότομες κουρόχρωμες βραχώδεις πλαγιές και τα τυχώματα και τα μάλλον δροσερά ηλεκτρικ νερά και το κάτω το βότσαλο πολύ, πολύ μοναδικό. Η Άσος είναι ένα μικρό πολύχρωμο χωριουδάκι σφιγμένο ανάμεσα στη θάλασσα και το ενετικό κάστρο του σαν φυσικό μπαλκόνι πάνω στο Ιόνιο. Το ψαροχώρι από τα πιο γραφικά και cute πράγματα στον κόσμο, με μια πλατεία πάνω στην παραλία που έχει το παλιό κανόνι, την Άγκυρα και το μνημείο των Πεσόντων. Αγκαλιά με κάτι ταβερνούλες. Ο οικισμός, οι βαρκούλες, το λιμανάκι και το κάστρο να στέκεται ψηλά σαν φυσικός φρουρός του οικισμού, το καταλατρέψαμε. Νομίζω είναι το top μου. Το αγαπημένο μου. Μετά ήλιο βασίλεμα στον δρόμο πηγαίνοντας προς τις σαλατιές για το φαγητό. Θα τα πούμε με περισσότερες λεπτομέρειες με το Μάκι. Unpopular opinion, το Φυσκάρδο δεν μου άρεσε. Μπορεί για το διεθνές jet set να είναι το place to be, αλλά εγώ πραγματικά το βρήκα άσχημο, overcrowded, overhyped, στριμωγμένο, υπερβολικά εμπορικό, τουριστικό, πολύ too polished. Φασαριώζικο σαν... Ναι, εντάξει, μπορεί να φταίει που πήγα πρωί, τι να πω. Το Φυσκάρδο είναι παραθαλάσσιος οικισμός, okay, είναι λιμάνι στη Βόρεια Κεφαλονιά, όπου είναι από τα ελάχιστα σημεία του νησιού που δεν καταστράφηκαν στους σεισμούς του 1953, οπότε ακριβώς διατηρεί το πώς ήταν η επτανησιακή ενετική αρχιτεκτονική και σε μεγάλο βαθμό τα κτίρια είναι ακριβώς ίδια. Αλλά ακριβώς επειδή ήταν από τα πιο ωραία μέρη, τώρα το ότι το προτιμούν οι επώνυμοι έχει φέρει ένα πλήθος τουριστών και κουραζιερόπλοιων και ιστιοπλοϊκά, σκάφη αναψυχής, ημερόπλοια και έναν κόσμο που κάνουν την επίσκεψη στο Φυσκάρδο δυσβάσταχτη και δύσκολη. Ο Καραβόμηλος ήταν η τελευταία μας στάση. Αυτό είναι ένα μικρό παραθαλάσσιο. Δεν μπορώ να το πω το παραθαλάσσιο, το λέω όλο παραθαλάσσιο. Κάτι παλαδάρι γλώσσα στον ουρανίσκο που στα ισπανικά λέγεται παλαδάρ και φεύγει, ταξιδεύει, θέλει να κολυμπήσει με αυτά που φέρνω στο μυαλό. Τι να σου κάνει και γλώσσα. Λοιπόν, ο Καραβόμηλος είναι ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό με μια λίμνη όπου εκεί συναντάμε ένα παράξενο υδρογεολογικό φαινόμενο. Έχει πάρει το όνομά του από τον Ιδρόμηλο που λειτουργούσε παλιά εκεί. Η λίμνη του Καραβόμηλου λοιπόν, η οποία μοιάζει με ελβετική λίμνη, είναι σαν να μην είσαι εκεί που είσαι, όπως μας επισήμενε και η Σιδώρα, έχει συνδεθεί με το εντυπωσιακό υπόγειο καρστικό δίκτυο της Κεφαλονιάς, όπου ένα φυσικό υπόγειο σύστημα σπρώχνει το νερό να μπαίνει στις καταβόθρες του Αργοστολίου και εκεί το θαλασσινό νερό μπαίνει μέσα στο έδαφος και ρουφιέται βασικά, αντί να βγαίνει από την άλλη πλευρά. Και στη συνέχεια να βγαίνει, εννοώ να βγαίνει, το ρουφάει μέσα η ρογμή, το νερό. Και στη συνέχεια αυτό ταξιδεύει μέσα από ένα υπόγειο καρστικό δίκτυο που διασχίζει ουσιαστικά όλη την Κεφαλονιά, διαλύει το χώμα, ξέρω εγώ, τα πετρώματα, τον ασβεστόλιθο, περνάει μέσα από σπηλιές, αγωγούς, κοιλότητες, άλλες ρογμές και εμφανίζεται περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά στην ανατολική πλευρά, στην περιοχή της Άμμης και του Καραβόμηλου, ανανεμιγμένο πλέον με το γλυκό νερό. Και εκεί κοντά είναι και η Μελισσάνη, γιατί ουσιαστικά αυτά αποτελούν κομμάτια του ίδιου υπόγειου υδάτινου συστήματος. Και γίνεται λοιπόν η ελβετική λίμνη του Καραβόμηλου, με το υφάλμηρο νερό που αναβλύζεται τον πυθμένα και χύνεται στη θάλασσα, στην οποία θα πρέπει να είσαι είτε πολύ θαραλέος, είτε εντελώς ανυποψίαστος, όπως ήμασταν εμείς για το τι μας περιμένει. Επειδή, που να ξέραμε... Και επειδή θα φεύγαμε μετά για Ιθάκη και είχαμε ήδη ψιλοχάσει τη μέρα με κάτι πράγματα, με κάτι εκδρομές έξτρα που αποφασίσαμε να πάμε, και επειδή εγώ το έχω καημό άμα δεν κάνω μπάνιο, αποφασίσαμε να κολυμπήσουμε κάπου εκεί κοντά για να τα πάρουμε το πλοίο. Λοιπόν, τα είδαμε όλα. Μάλλον πήγαμε και ακριβώς στο σημείο που καταλήγουν οι πηγές. Αλλά δεν ξέρω πού. Το θέμα ήταν τραυματικό αυτό. Οι απερίγραπτα απότομες εναλλαγές ζέστης και κρύου που σε κάποια σημεία πάγωνες επί τόπου και δυο μέτρα μετά ένιωθες ότι μπήκες στον Μπεν Μαρί και δεν ήξερες και από πού θα σου έρθει. Δεν είχε ένα σημείο να λες εδώ συναντιέται το νερό των πηγών με το ζεστό θαλασσινό νερό. Ήταν εντελώς random. Ήσουν στο έλεος της φύσης. Και πιστέψτε με, ήταν ανελέητη.
πάγωσε για τα καλά το κοκαλάκι μας. Μιλάμε για κρύο. Μια στιγμή λες ωραία είναι και την επόμενη αναρωτιέσαι αν είσαι σκουμπρί και σε ξεπαγώνουν. Μη σου τύχει πραγματικά. Αυτό γενικά αποδείχθηκε το 1963 που οι επιστήμονες υποψιάζονταν ότι υπήρχε υπόγειο υδάτινο δίκτυο και το εντόπισαν 2 εβδομάδες αργότερα στον Καραβόμηλο.

0: χαιρόθω.
1: Αν το ταξίδι μας στην Κεφαλονιά πήρε μορφή, αυτό οφείλεται 100% στην super host μας, την Ινιστιτόρα Λικούδη, που μείναμε σε ένα από τα πολλά καταλήμματα που διαχειρίζεται. Εμείς μείναμε στο Villa Γεια, στα κλείσματα. Ένα υπέροχο κομψό, έτσι, μοντέρνο κατάλημα που το έχει επιμεληθεί η ίδια η Ισιδώρα. Και επειδή ένας άνθρωπος, όπως όλα αυτά που βρήκαμε εκεί, κάτι ξέρει, την ακούσαμε προσεκτικά, έτσι. Και κάπως έτσι ερωτευθήκαμε και την Κεφαλονιά. Ισιδώρα, όλους έτσι τους φροντίζεις, ε? Όπως φροντίζεις
2: πρώτα
1: εμάς.
2: Πρώτα απ' όλα, καλή γλυκιά σας πέρα από την Κεφαλονιά. Δεύτερον, εννοείται ότι όποιος έρχεται και έχω τη χαρά και την τιμή να τον καλωσορίσω στο νησί, του λέω όλα αυτά που σας είπα. Πάντα ελπίζοντας ότι δεν σας κουρλαίνω, αλλά είναι τέτοιο το πάθος που έχω για το νησί μου που θα ήθελα ή δυνατόν να το περάσω σε κάθε έναν από τους επισκέπτες του τόπου μας.
1: Πραγματικά και εγώ πήγα με πολύ διαφορετική διάθεση, γιατί είχα ένα πάθος με τις Κυκλάδες, πολλά χρόνια ταξίδευα εκεί, και από τις δικές σου προτάσεις και το πώς έφτιαξες το πρόγραμμα μας, επισήμανες που να εστιάσουμε την προσοχή μας, με βοήθησες πάρα πολύ να δω μια... Με έναν άλλο τρόπο την Κεφαλονιά και να, να τη ζήσω όπως είναι. Για σένα η φιλοξενία τι σημαίνει όμως?
2: Για μένα θεωρώ είναι το α και το ω, όπως θεωρώ και πολύ σημαντικό, όπως προανέφερες, είναι το έκτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το μεγαλύτερο στο Ιόνιο Πέλαγος, και κάποιος που έρχεται λιγότερες ή περισσότερες μέρες είναι εύκολο να...
1: Α, σε χάνουμε. Δεν έχει πολύ καλό σήμα. Δεν ξέρω να μ' ακούς. Ναι, μ' ακούς.
2: Ναι, ναι, ακούω, ακούω.
1: Δεν έχει πολύ καλό σήμα. Οπότε πες μας άλλη μια φορά αυτό που έλεγες.
2: Θεωρώ πολύ σημαντικό κάποιος που επισκέπτεται τούτο τον τόπο να έχει κάποιο πλάνο στο μυαλό του για το που θα πάει και τι πρέπει να επισκεφτεί, διότι όπως και εσύ προείπες, η Κεφαλονιά είναι ένα μεγάλο νησί. Και αν κάποιος απλά έρθει και αρχίσει να ψάχνεται που θα πάει ή στηρίζεται μόνο σε βιντεάκια που κάπου έχει δει και τα λοιπά, θεωρώ ότι χάνει πολύτιμο χρόνο, ενώ η ουσία είναι να δεις τουλάχιστον κάποια πολύ βασικά πράγματα και να έχεις και χρόνο να ανακαλύψεις και μόνο σου πολλά από τα οποία μπορεί εγώ ή κάποιος που κάνει αντίστοιχη δουλειά με μένα να μην σου προτείνει.
1: Ναι. Η Κεφαλονιά είναι ένα νησί με πολλές διαφορετικές προσωπικότητες. Πώς αλλάζει ο χαρακτήρας του από περιοχή σε περιοχή και πώς αλλάζει από εποχή σε εποχή?
2: Όντως έχει πολλές προσωπικότητες, δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά είναι πραγματικότητα. Είναι διαφορετική η Βόρεια Κεφαλονιά από τη Νότια. Είναι διαφορετική η Κεφαλονιά στα μέρη της Παλικής, δηλαδή το δυτικό της τμήμα, από τα μέρη τα ανατολικά που είναι πέριξ της Άμης. Αυτό την καθιστά ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, θεωρώ εγώ, και είναι ένας από τους λόγους που θεωρώ ότι όποιος επισκέπτεται την Κεφαλονιά και όποιος διαμένει εδώ, ποτέ δεν βαριέται. Η Κεφαλονιά είναι πολύ όμορφη και το χειμώνα. Δεν είναι πολύ τουριστική το χειμώνα. Δεν είναι ένα πολύ τουριστικό μέρος ούτως ή άλλως. Δεν μιλάμε για τον Αύγουστο βέβαια, που εντάξει ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας. Αλλά είναι ένα μέρος που μπορεί να απολαύσει κάποιος 365 μέρες το χρόνο, ακόμη και μια βροχερή φθινοπορεινή ημέρα, που παρένθεση και να το τονίσουμε, εμείς σήμερα έχουμε 25 βαθμούς και φανταστική ηλιακάδα.
1: Αυτό τώρα είναι πολύ δύσκολο που λες, γιατί εδώ κάνει ένα κρύο, δεν καταλαβαίνεις.
2: Τα έμαθα και γι' αυτό το επισημαίνω. Εμείς είμαστε λίγο ένας άλλος κόσμος εδώ, αλλά ακόμη και το χειμώνα είναι όμορφη.
1: Έχει χιόνια, πιάνει κρύα, πώς είναι?
2: Έχει εκεί χιόνια βεβαίως, τον Ένο που είναι το ψηλότερο βουνό των Επτανήσων, χιονίζει ειδικά την περίοδο μετά το Γενάρη. Και θα έλεγα και το εξής, αν κάποιος μπορούσε να έρθει στην Κεφαλονιά Μάρτη, το Μάρτι πηγαίνει το πρωί και παίζει χιονοπόλεμο και μετά κατεβαίνει 40 λεπτά στο Αργοστόλι στη Λιβαθό και κάνει πολύ εύκολα μπάνιο στη θάλασσα, η οποία δεν αλλάζει πολύ η θερμοκρασία της και μπορείς εύκολα να κάνεις αυτό που θεωρώ extreme γενικά, αλλά είναι πολύ ωραίο σαν εμπειρία.
1: Είναι σίγουρα ενέχει περιπέτεια, κάτι που κάποιος φεύγοντας από τη ρουτίνα την καθημερινή θα το επιζητά. Θέλω να σε ρωτήσω, βλέποντας, ακολουθώντας τις προτάσεις έτσι, που μας βγήκε σε καλό, συνήθως τι κάνουν λάθος οι επισκέπτες και χαώνονται και εν τέλει ποιο έχεις προσέξει κάτι να κάνουν λάθος οι περισσότεροι?
2: Δεν θα το χαρακτήριζα λάθος, απλά γενικά ο κόσμος επηρεάζεται πολύ από εκπομπές, από βιντεάκια και από αυτά που κυκλοφορούν στα social media σε μεγάλο βαθμό. Οπότε μετά πηγαίνουν σαν τα πρόβατα, ξέρεις, πρέπει να πάμε στη Μελισσάνη, θα πάμε όλοι μαζί στη Μελισσάνη. Αν όμως το αργοστό λες κυρία Κουρασγερόπουλε, η Μελισσάνη είναι μη προσβάσιμη.
1: Ναι, ευτυχώς μας το έπεσε αυτό και κάπως δεν επιλέξαμε τη σωστή μέρα όταν δεν θα έχει Κουρασγερόπουλε για να το δούμε και περιμέναμε μόνο 40 λεπτά.
2: Το μόνο 40 λεπτά για τον Αύγουστο που ήρθατε πίστεψέ με υπερπαραγωγή. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι καλό θα είναι να ακούει κάποιος και κάποιον που λίγο παραπάνω κυκλοφορεί εδώ στον τόπο, γιατί υπάρχουν π.χ. όταν φυσάει βοριάς δεν μπορείς να πας ούτε στο Μύρτο, ούτε στη Φτέρη, ούτε σε παραλίες όπως π.χ. Πετανή που βλέπουν εντός αγωγικών προς βορρά. Γιατί σηκώνονται ψηλά κύματα, μπορεί να γίνουν ακόμα και επικίνδυνες οι παραλίες αυτές, ενώ πραγματικά αξίζει τον κόπο να τις επισκεφθείς, όπως και όλες οι παραλίες του νησιού, δεν το συζητώ. Και κατά αντιστοιχεία, τις παραλίες που κοιτάνε τον Νότο, όπως π.χ. ο Λουρδάς, δεν τις επισκέπτεται κάποιος όταν φυσάει αέρας από Νότο. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες στο νησί, όπως και όλα τα νησιά άλλωστε, αλλά θεωρώ ότι όταν κάποιος με μεράκι ασχοληθεί και εξηγήσει στον επισκέπτη τον τρόπο και τέλος πάντων πώς πρέπει να προσεγγίσει το κάθε ένα από τα κομμάτια του νησιού, έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Ποιο μέρος πιστεύεις ότι αδικείται επειδή όλοι κατευθύνονται στα πιο διάσημα σημεία?
2: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μέρος που αδικείται αντικειμενικά, γιατί λίγο πολύ ο κόσμος είναι μοιρασμένος. Θεωρώ απλά ότι κάποια μέρη, όπως π.χ. η Σκάλα, είναι υπερεκτιμημένο.
1: Και το Φυσκάρδο.
2: Το Φυσκάρδο άκουσα τι είπες και συμφωνώ 100%, δεν θα το έλεγα άσχημο όμως. Αν κάποιος
1: έχεις δίκιο, ήταν
2: τώρα...
1: άδικο, το σκεφτόμουν και εγώ αλλά δεν το διόρθωσα. Άσχημο δεν το λες, μετά λέω ωραίο είναι, αλλά είναι άσχημο με την έννοια το πώς διαμορφώνεται η ατμόσφαιρά του.
2: Η εμπειρία είναι άσχημη και δύσκολη, σε αυτό συμφωνώ, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ κόσμο. Τα ημερόπλαια που ανέφερες που έρχονται από Λευκάδα αφήνουν πάρα πολλούς ανθρώπους για λίγη ώρα που κυκλοφορούν όλοι μαζί σε ένα μικρό λιμανάκι. Ό,τι και να είναι όμως, το Φυσκάρδο έχει μια γοητεία και θεωρώ ότι τώρα τέτοια εποχή, δηλαδή από τα μέσα Σεπτέμβρη ακόμα και τώρα, είναι φανταστικό. Υπάρχουν όμως περιοχές, ξαναλέω, όχι ότι δεν είναι όμορφες, όχι ότι δεν έχουν ωραίες παραλίες, όχι ότι δεν μπορείς να ησυχάσεις, απλά τις θεωρώ λίγο υπερεκτιμημένες. Όπως είναι η Σκάλα, ίσως ο Λουρδάς, όλη η Κεφαλονιά όμως είναι όμορφη και θεωρώ το λάθος που θα μπορούσα να θεωρήσω κατ' εμέ, τέλος πάντων, είναι κάποιος να έρθει και να κάτσει σε ένα σημείο μόνο. Η Κεφαλονιά έχει να δώσει πολλά, έχει να δείξει πολλά και σίγουρα κάποιος που θα έρθει εδώ για αρκετές μέρες, γιατί πραγματικά δεν είναι ένα από τα μικρά νησιά του Αιγαίου που μπορεί να έρθει για 2-3 μέρες, έτσι να το επισημάνουμε και αυτό. Θεωρώ ότι κάποιος που θα έρθει για μία εβδομάδα ή 10 μέρες θα έχει αρκετό χρόνο μπροστά του για να τη γνωρίσει και να επιλέξει το μέρος το οποίο προτιμά, να δει ποιο μέρος δεν θα του άρεσε και να ζήσει την όλη εμπειρία της Κεφαλονιάς.
1: Και αν σε ρωτήσω ότι με τη ματιά σου ως γεωλόγος, με την εμπειρία σου, ποιο σημείο της Κεφαλονιάς εντυπωσιάζει περισσότερο?
2: Ευαίσθητη χορδή. Η Κεφαλονιά για τους γεωλόγους, και την είχα πρόσφατα την κουβέντα με μια καθηγήτριά μου από το Πανεπιστήμιο, η Κεφαλονιά είναι ολόκληρη μια γεωλογία. Από τη Δύση μέχρι την Ανατολή, από γεωμορφολογία και τεκτονική μέχρι σεισμολογία και παλαιοντολογία, η Κεφαλονιά είναι όλη μια γεωλογία. Και θεωρώ ότι κάθε γεωλόγος που την επισκέπτεται φεύγει εκστασιασμένος. Γιατί ουσιαστικά είναι ό,τι διδάσκεται κάποιος στα χρόνια της φοιτητικής του ζωής του Πανεπιστήμιου, η επιτομή είναι εδώ. Οπότε για μας τους γεωλόγους είναι εκστασιασμός αυτό.
1: Είναι η καλύτερη σας τα λέγαμε και μπορούμε να το μεταφράσουμε σε πιο λαϊκούς όρους. Για τους φυσιολάτρεις θα βρουν πολλά ωραία πράγματα να απολαύσουν. Τελευταία ερώτηση, Σιδώρα. Όταν κλείνει η πόρτα και φεύγουν οι επισκέπτες, επισκέπτες σαν και εμάς, αλλά επισκέπτες και όχι σαν και εμάς, γιατί δεν είναι όλοι σαν και εμάς. Ποια κουβέντα είναι, ή τι πράγμα είναι για σένα η μεγαλύτερη ανταμοιβή για αυτό που κάνεις?
2: Αυτό που επιζητώ είναι να ακούσω στο τέλος ότι μας άρεσε τόσο πολύ η Κεφαλονιά και την αγαπήσαμε τόσο που θέλουμε να επιστρέψουμε. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι πια κάνουμε μία προσπάθεια, όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τον ευρύτερο τομέα του τουρισμού, κάνουμε μία προσπάθεια μεγάλη, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα και η γεύση που μένει στον επισκέπτη του νησιού να είναι κάτι θετικό και να τον βάλει στη διαδικασία να ξανάρθει για να ανακαλύψει και ό,τι δεν πρόλαβε να ανακαλύψει ή για να ξαναζήσει την εμπειρία έτσι όπως εκείνος επιλέγει.
1: Μάλιστα. Τι ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σιδώρα.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ και εννοείται σας περιμένουμε όλους στην Κεφαλονιά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσες.

0: πάνω από το μικρό κόλπο στις Αλαθιές στη Βόρεια Κεφαλονιά είναι το Αλάτι All Day Bar and Restaurant, το οποίο συνδυάζει γεύσεις ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας με την ανεπιτίδευτη γοητεία του Ιωνίου. Και εκεί είναι ένα υπέροχο βέβαια σημείο με θέα τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα δίνει το δικό του χρώμα. Μαζί μας είναι ο Μάκης Καβαδίας, ο άνθρωπος πίσω από αυτό το εγχείρημα, για μια κουβέντα για όλα. Μάκη, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς και καλησπέρα στους όσους ακούνε την εκπομπή.
0: Για πες μας, Μάκη, πώς ξεκίνησε η δική σου ιστορία με το αλάτι στις Αλαθιές?
1: Αυτό το μαγικό μέρος εδώ, οι Αλαθιές που βρισκόμαστε τώρα, έχει ένα μαγαζάκι μικρό, το οποίο αυτό υπήρχε από τους προπάπους, μιλάμε από το 1950, το οποίο ήταν ένα μικρό παράδειγμα, τίποτα. Εκεί πουλάγανε πράγματα, δηλαδή βανίλια, κεράσι, ό,τι είχαν στο σπίτι, ένα αυγό, τέτοια πράγματα, για νεράκι, λίγα πράγματα. Και σιγά σιγά το μέρος αναπτύχθηκε και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα. Τα παιδιά μου που είναι μαζί μας εδώ είναι η πέμπτη γενιά, για να καταλάβετε.
0: Πω, έχει περάσει πολλοί κόσμος από εκεί, αλλά αυτό φαίνεται στο ότι έχει μια πολυπλοκότητα και παράλληλα μια απλότητα το πώς έχετε στήσει το μαγαζί και πώς έχετε αξιοποιήσει βέβαια και τις δυνατότητες που σας δίνει ο περιβάλλοντος χώρος.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε.
0: Ναι, ναι.
1: Καταρχήν αγαπάμε το μέρος εδώ πέρα πάρα πολύ. Εμείς εδώ από μικρά παιδάκια είμαστε εδώ. Ήταν η γιαγιά με τη μητέρα μου, μετά εμείς με τη μητέρα μου, η οποία εμείς στο μαγαζί το είχαμε κάποια και ένα μεγάλο διάστημα, είχε δοθεί, το είχαμε νοικιάσει, το οποίο ήταν στην κατοχή μας πίσω τα τελευταία χρόνια, 7 χρόνια είμαι εγώ που το τρέχω, να το πω έτσι. Ξεκινήσαμε μέσα στο καλοκαίρι του COVID, 26 Ιουνίου το 20,
0: θέλω
1: όπως
0: να...
1: είναι το μαγαζί τώρα.
0: Θέλω να επισημάνω το γεγονός ότι επιλέγετε ακριβώς τις περιόδους που θα ανοίξετε. Μία ανοίξατε το 50 που ήταν λίγο πριν το σεισμό, μία ανοίξατε με τον COVID.
1: Πάντα πριν από μεγάλες, ναι, μέσα στα πατσοπέτα.
0: Ίσως να μην ανοίξετε άλλο μαγαζί τώρα, ωραίο θα ήταν,
1: όχι,
0: γιατί έχετε. Αλλά
1: όχι,
0: τώρα χτύπα ξύλο.
1: Όχι, απλώς εμείς δεν το ξέραμε. Το ανοίξαμε το μαγαζί της εργατοχή μας, το φτιάξαμε όπως είναι το μαγαζί και έπρεπε να προχωρήσουμε. Δεν γινόταν αλλιώς. Ήταν τόσο μεγάλο μέρος. Εδώ έχουμε μεγαλώσει. Έχουμε ιστορία, έχουμε αγάπη. Το νομίζω ότι το έχετε δει, το ξέρετε το μέρος. Είναι
0: ναι,
1: εξαιρετικό.
0: Ναι, ναι. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο και στο πώς είναι φτιαγμένο, αλλά και στις γεύσεις και στα πιάτα. Τα πιάτα αποτελούν έτσι μια πανδεσία και μια αποτύπωση, ένα πορτρέτο της Κεφαλονιάς, θα μπορούσα να πω.
1: Μπορούμε να πούμε ότι το μενού μας δεν είναι μεγάλο, είναι μικρό, αλλά έχει μέσα πολύ αγάπη, πολύ φροντίδα. Χρησιμοποιούμε προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Προσπαθούμε να πάντα να ψάχνουμε με διάφορους συνεργάτες που έχουμε στην Αθήνα και στα γύρω νησιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Κρήτη. Προσπαθούμε πάντα να έχουμε προϊόντα πάρα πολύ καλή ποιότητα. Δεν συμβιβαζόμαστε με αυτό. Και από εκεί πέρα, εμείς αυτό που κάνουμε με τα παιδιά μου εδώ πέρα, με τους μαγείρες μου, που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Τι κάνουμε, απλό το πιάτο αυτό το αλλάζουμε λίγο και το αναδεικνύουμε διαφορετικά. Και ο κόσμος έχει καταλάβει και έρχεται. Το αγαπάει αυτό.
0: Ναι, και
1: αγαπάει τη διαφορετικότητα.
0: Συναντιέται κάπως η τοπική παράδοση με τις ιδέες. Μάγκη, εσύ τι ιδέα, τι όραμα έχεις για τον τρόπο που δουλεύεις? Και βέβαια θέλω να μου πεις και το πώς θέλεις να νιώθει κάποιος όταν κάθεται για πρώτη φορά σε ένα τραπέζι σου.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ πέρα το όραμά μας είναι. Το ζούμε κάθε μέρα. Ένα όνειρο είναι το οποίο το ζούμε και δεν το ζω εγώ. Το ζω μαζί με τα παιδιά μου, το προσωπικό μου, τους θεωρώ οικογένειά μου γιατί είμαι όλη μέρα μαζί τους. Πιο πολλές ώρες είμαι με το προσωπικό παρά με την οικογένειά μου. Και το ζούμε μαζί κάθε μέρα. Αφού πολλές φορές είμαστε αποκαμωμένοι από τη δουλειά, ξέρετε, πολλή δουλειά, πολλή πίεση, πολλή ζέστη, πολύ αυτό. Και όμως μια ματιά στο πέλαγος δεν δείχνουμε. Δηλαδή το μάτι μας φεύγει και τα ξεχνάμε όλα. Και αυτό εντάξει, προσφέρουμε καλό σέρβις. Όχι τίποτα το. Ένα καλό σέρβις. Αυτό δεν θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει ότι θα έρθει να ηρεμήσει και να κάτσει την καρέκλα και να ξεφύγει το μάτι. Δηλαδή να ξεχάσει τα προβλήματά του και να απολαύσει αυτό που ζούμε εμείς κάθε μέρα.
0: Ναι, που είναι μια ευλογία πραγματικά να βλέπεις τη θάλασσα.
1: Το θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο που κάθε πρωί βλέπω αυτό.
0: Ποια γεύση θα έβαζε στο πιάτο κάποιου για να του πεις εδώ έχουμε την Κεφαλονιά, εδώ τρως Κεφαλονιά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Κεφαλονιά έχει πάρα πολύ φαγητό, πάρα πολύ καλό. Έχουμε ανέβει επίπεδα τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ στο φαγητό.
0: Κρεατόπιτα.
1: Κρεατόπιτα. Πρώτο, αλλά έχουμε και άλλα πιάτα. Έχουμε μπακαλιαρόπιτα. Το οποίο γίνεται με μπακαλιάρο παστό. Έχουμε πολύ ωραίο, κάνουμε πολύ ωραίο κουνέλι. Όχι στη φαδό, το κάνουμε με σκόρδο στην Κεφαλονιά εδώ. Το βάζουμε πάρα πολύ σκόρδο. την αλιάδα, τη σκορδελιά που είπαμε και πριν, μπακαλιάρο παστό. Εξαιρετικό πιάτο και αυτό.
0: Είστε.
1: Επίσης, όλα αυτά συνδυάζουμε με πάρα πάρα πολύ καλά και φαλονίδικα κρασιά. Τα οποία τα κρασιά μας τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει πάρα πολύ σε επίπεδο. Πάρα πολύ. Και δεν σας κρύβω, σε ένα ταξίδι μας που πήγαμε στο εξωτερικό, πήγαμε σε ένα εστιατόριο με την οικογένειά μου και ξαφνικά ήταν μπροστά μας μια ρομπόλα στην Κεφαλονιά. Και λέμε, τι έγινε τώρα εδώ πέρα. Πάραμε τιμή και σοκ. Βέβαια, λέω μπράβο μας. Έχουμε φτάσει στην άλλη μεριά του κόσμου.
0: Και την ήπιατε κιόλας, είμαι σίγουρη ότι την απολαύσατε και τη χαρήκατε.
1: Εννοείται.
0: Σαν άστα στην Κεφαλονιά. Από τον κόσμο που υποδέχεσαι, πώς βλέπεις να αλλάζει ο τουρισμός στην Κεφαλονιά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κόσμος πάρα πολύ έρχεται. Έχουμε ένα καλό ότι είμαστε, το μέρος είναι μαγικό και έχουμε πάρα πολύ καλό επίπεδο τουρισμού. Αλλά τίποτα φυσικά δεν θεωρείται δεδομένο. Όλα θέλουν αγάπη, θέλουν κόπο, προσπάθεια πολύ. Και ξαναλέω, τίποτα δεδομένο. Δεν σου έρχεται τίποτα έτοιμο. Όλα θέλουν κόπο. Δουλειά. Δουλειά και τίποτα άλλο. Γι' αυτό το ξέρουν και τα παιδιά και γι' αυτό προχωράμε και το μαγαζί πάει καλά και δόξα τω Θεώ. Δοξάζουμε αυτό κάθε μέρα.
0: Έχεις κάποια συνάντηση, μια ιστορία στο μαγαζί που να σου έχει μείνει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ιστορίες να μου έχει μείνει κάτι το συνταρακτικό πολύ, δεν θα το έλεγα, αλλά όλα μας αυτά τα χρόνια σίγουρα έχουν έρθει πολλοί άνθρωποι, πάρα πολύ και επώνυμοι. Και καταρχήν όλοι είμαστε επώνυμοι. Απλώς άνθρωποι γνωστοί, όπως και χθες είχαμε ένα πολύ γνωστό τραγουδιστή εδώ πέρα που ήρθε και έφαγε ο άνθρωπος έναντι το μεσημέρι. Ξέρετε, εμείς κρατάμε ένα. Ό,τι γίνεται στο αλάτι, λέμε μένει στο αλάτι. Τέλος. Δεν προχωράει παρά έξω.
0: Και αυτό είναι το.
1: Σίγουρα πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα στο μυαλό μου κάτι έτσι, δεν έχουμε κάποιο. Δηλαδή να πω ότι.
0: Αυτό είναι προς τιμήν του μαγαζιού και σου προσωπικά, Μάικη, γιατί σημαίνει ότι όλους αντιμετωπίζεις με τον ίδιο τρόπο και τους δείχνεις την περιποίηση που. Που υπάρχει, που τους περιποιήσει με τον ίδιο τρόπο, αυτό θέλω να πω. Τελευταία ερώτηση, γιατί δεν μας φτάνει άλλο ο χρόνος. Όταν τελειώνει η σεζόν και ησυχάζει ο τόπος, τι αγαπάς περισσότερο?
1: Τι αγαπάω περισσότερο? Καταρχήν το αστείο είναι όταν είναι το πρώτο πρωινό που ξυπνάμε στο σπίτι με τη γυναίκα μου και είναι όλα κλειστά τα μαγαζιά. Λέμε, τώρα τι κάνουμε, τη λέω. Όλοι μάκοι δεν κατεβαίνουμε στην κουζίνα να πίνουμε ένα καφέ. Μαζί, οι δυο μας. Και αυτό που αγαπάω περισσότερο είναι να παίρνουμε τον καφέ μας και να κατεβούμε κάτω στο μαγαζί, εδώ στο Λιοβασίλειο, 5 ώρα το απόγευμα που πέφτει νωρίς ο ήλιος, και να απολαύσουμε αυτή τη μαγική στιγμή. Κάθε μέρα διαφορετική και ποτέ δεν την βαριόμαστε και δεν την βαριθούμε ποτέ.
0: Έτσι ακριβώς. Γιατί η Κεφαλονιά είναι από εκείνα τα νησιά που δεν λες ωραία περάσαμε, αλλά πότε θα ξαναπάμε για να δούμε κι άλλα και να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Σε ευχαριστούμε.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου δώσατε. Εύχομαι καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα, υγεία και στο επανειδήν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θα χαρούμε να ξαναδούμε στο μαγαζί.
0: Ανυπομονούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτά είναι τα δικά μου τα νησιά, τα μεγάλα νησιά, τα επιβλητικά, που έχουν ιστορία, έχουν εξέλιξη, είναι κοσμοπολίτικα, έχουν ζωή, επιλογές, τοπία, ωραίες θάλασσες, ένα vibe που σε κάνει να λες ναι, εδώ θα ξαναγύριζα. Μέχρι το επόμενο ταξίδι κρατάμε μια τελευταία γουλιά ρομπόλα, βάζουμε μια καντάδα για τον δρόμο ή τέλος πάντων ένα τραγουδάκι από την playlist μας την καλοκαιρινή και αρχίζουμε ήδη να ψάχνουμε πότε θα ξαναπάμε στην Κεφαλονιά. Για να συναντήσουμε βέβαια τους σημερινούς μας καλεσμένους, την Ισιδώρα, τη Superhost και το Μάκη Καβαδί από το Αλάτι All Day Bar. Στο μικρόφωνο η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στην κονσόλα του ήχου ο Κωνσταντίνος Λούβαρης.

On the Road με την Αριάδνη Σοφία Κούρη. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Επίθεση με χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια που βρίσκεται στον Άγιο Παντελεήμονο. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να την περισυλλέξει και να την απομακρύνει. Στο ίδιο καφέ είχε γίνει παρόμοια επίθεση στις 8 Σεπτεμβρίου. Παραμένει κλειστή η οδός Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αριστοτέλους και στην Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρου έως το ύψος της οδού Χέιδεν. Τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στην Πετρούπολη, όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με δεύτερη, στην οποία βρίσκονταν δύο ανήλικοι 17 ετών, όπου τραυματίστηκαν ελαφρά. Η σύγκρουση σημειώθηκε στην οδό 25 Μαρτίου, στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο οροπέδιο μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμα την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανση. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Στο επίκεντρο το επίδομα στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί ξεκινάει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνες Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιαρακάκη. Τουλάχιστον 2 νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής θέσης στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ασκεί τόσο διπλωματική όσο και στρατιωτική πίεση στο Ιράν, καθώς επιδιώκει να αποτρέψει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, δήλωσε χθες στο CBS ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Chris Wright. Όπως είπε, η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει κάθε δυνατό δρόμο για την επίτευξη αυτού του στόχου μέσω οικονομικών μέτρων, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Σε αναβρασμό, η Γαλλία ως και 500 λύκες σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ή μερικώς κλειστά σήμερα, καθώς η κινητοποίηση των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

0: Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
1: Η θάλασσα ταξιδεύει εκείνους που λύνουν τα σκοινιά. Τους άλλους τους περιγελάει με τα απόνερα.

Η θάλασσα ταξιδεύει εκείνους που λύνουν τα σχοινιά. Τους άλλους τους περιγελάει με τα πόνερα στα ριχά. Και δεν το μου βάρω το πανί, δεν αμολώ τη σκότα, ώσπου να έχω μουσαμά θα το κρατώ στα όρτσα. Μας τραγούδησε η Μαρία Ναματερού παραδοσιακό της Δωδεκανήσου, ο τίτλος του τραγουδιού, ο σκοπός του καπετάν Σιδερή, και με αυτό ξεκινάμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, έχει ξεφέξει, χάραξε η Ανατολή και όλοι βρισκόμαστε σε κίνηση, όλοι είμαστε stand-by, όλοι έχουν κάτι να κάνουν μετά το σύντομο πρωινό που μας έφτιαξε ο μάγειρας με τον παραμάγειρα, όλοι στις δουλειές μας και στο πόστο. Σπατσαμέντο είναι αυτό, έτσι, μην το ξεχνάμε, σήμερα φεύγουμε, σαλπάρουμε επιτέλους. Ο καπετάνιος έβαλε στο πινακάκι ώρα αναχώρησης. 3 το μεσημέρι, 15:00, φεύγουμε σε λίγες ώρες για νέες πατρίδες, για νέα μέρη, για νέα λιμάνια. Πάμε να γνωρίσουμε και άλλα μέρη, αυτή άλλωστε είναι και η μοίρα, η ρότα και η δουλειά του ναυτικού. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί, μεθαύριο σε άλλο λιμάνι και πάει λέγοντας. Με άλλα λόγια, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η ζωή του ναυτικού είναι μια ζωή βαλίτσα και μια ζωή stand-by, το έχουμε πει πολλές φορές άλλωστε. Και εμείς ετοιμαζόμαστε, μάλλον είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι μάλιστα, για ακόμα ένα ταξίδι από την παγκόσμια συχνότητα των Ελλήνων και της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη φωνή της Ελλάδας φυσικά, την φιλόξενη αυτή συχνότητα, την φωνή της πατρίδας μας, η συχνότητα που αγκαλιάζει με ένα τεράστιο γαλανόλευκο κάβω όλους τους Έλληνες απανταχού, στο όλη την Ηφείλιο, στον Βορρά, στον Νότο, στη Δύση, στην Ανατολή. Είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες, και αυτό ευχόμαστε σε όλους τους ναυτικούς μας, εντός και εκτός των τυχών. Εντός των τυχών έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα, η ακτοπλοεία κάπως τώρα, ναι μεν συνεχίζει τα δρομολόγια, αλλά δεν είναι αυτό το καλός κακός χαμός που γινόταν τους καλοκαιρινούς μήνες. Να είσαστε καλά όλοι, να περνάτε καλά, να προσέχετε και ο Άι Νικόλας στην πλώρη σας, εσάς φίλοι ναυτικοί που είσαστε πολλοί που μας ακούτε. Ο Κωνσταντίνος Ασχηματιστής Λούβαρης, καλημέρα, είναι στην κονσόλα του ήχου, είναι ο υπεύθυνος για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής, Αντώνης Καραγιαννάκης. Πάμε σιγά σιγά να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε.

Με το φίλο μου το Ρίζον, τραγούδι του Νίκου Οικονομίδη, ταξιδέψαμε στο Αιγαίο σε διάφορα νησιά και τοποθεσίες όπως το Κλίμα, η Κύμολος, η Σχοινούσα, τα Αντικέρια, η Δονούσα, η Πάρος, η Μύκονος. Ένα όμορφο ταξίδι μόλις ακούσαμε το τραγούδι με το φίλο μου το Ρίζο. Και πάμε τώρα, μάλλον, πάμε να δούμε τα κυριότερα γεγονότα που σημάδεψαν την σημερινή ημέρα. Είναι η 5η Οκτωβρίου του μηνός, του έτους 2026, και σήμερα γιορτάζει η Χαριτίνη. Η Χαριτίνη και ο Ερμογέννης. Η επέτη είναι η Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα κατά της κατάθλιψης, η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, χρόνια πολλά στους εκπαιδευτικούς μας, καλή δύναμη στο έργο τους, η Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, όλοι γι' αυτό πολεμάμε και όλοι γι' αυτό θέλουμε, και η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Όσον αφορά τα γεγονότα, το 610 ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται από το κράτορα του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά. Το 1912, στις 5 Οκτωβρίου, η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Το 1912 ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. Το 1951 το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος της Κορέας μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνει το ύψωμα 313 ή αλλιώς το Σκότς κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρηση του πολέμου αυτού, με 28 πεσόντες, 87 τραυματίες. Ήταν το τάγμα του ελληνικού εξαρτευτικού σώματος της Κορέας, του γνωστού πόλεμου της Κορέας, σαν σήμερα το 1951. Ενώ επίσης το 1951 αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, που θα ολοκληρωθούν στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμετ Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και τον Άγγελο Βολονάκη, μόνιμο κάτοικο Αλεξανδρίας, και Ιωάννη Κετσέα, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων. Η ελληνική αποστολή στους πρώτους μεσογειακούς αγώνες στην Αλεξάνδρεια θα επιστρέψει στην πατρίδα με 13 μετάλλια, 3 χρυσά, 7 αργυρά και 3 χάλκινα μετάλλια. Σαν σήμερα, 5 Οκτωβρίου του 1955, ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την Πρωθυπουργία στον 48χρονο τότε Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή, μετά το θάνατο του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση Καραμαλή θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στις 10 Οκτωβρίου. Και όσον αφορά τις γεννήσεις, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ελλαδός τραγουδοποιός. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ελλαδός τραγουδοποιός.

στη ναυμαχία του Ναβαρίνου το 1850 ο Λογκίνος Χέιδεν, ενώ σαν σήμερα πέθανε ο Ρολάν Γκαρός, ο Γάλλος αεροπόρος και πιλότος μαχητικών αεροσκαφών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γήπεδο τένις στο Παρίσι, στο οποίο διεξάγεται ένα από τα 4 τουρνουά Grand Slam, φέρει το όνομά του. Και το 2011 ο Steve Jobs, Αμερικανός επιχειρηματίας, συνιδρυτής του Steve Wozniak της Apple Computer, γεννήθηκε το 1955 και έφυγε το 2011. Και επειδή αναφερθήκαμε νωρίτερα στον Bob Geldof, το μέλος των Boomtown Rats, θα έλεγα και είναι και πολύ επίκαιρο καθότι είναι και Δευτέρα σήμερα, ο οποίος έχει και τα γενέθλιά του σήμερα, ο Bob Geldof, ας ακούσουμε το I Don't Like Mondays.

από τα δεκαετία του, τραγούδι του 1979 ήταν αυτό, είχε ανέβει και πολύ ψηλά στα βρετανικά charts, και ποιος δεν το τραγουδάει σήμερα που είναι και Δευτέρα. Και από τους Boomtown Rats πάμε στην άνοδο των εξαγωγών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή εξαιρεμένου του Ιράν ξεπέρασαν την περασμένη εβδομάδα τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο, παρά τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης της ναυτιλίας της Kepler. Για πρώτη φορά από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν την επίθεσή τους εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, ο εβδομαδιαίος μέσος όρος των αποστολών πετρελαίου αυξήθηκε για αρκετές ημέρες πάνω από το μέσο όρο των 18 εκατομμυρίων βαρελιών ημερεσίως που καταγράφονταν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης. Μας δίνουν τα στοιχεία αυτά το Associated Press και φυσικά και η έρευνα που παραχώρησε η ναυτιλιακή Kepler για λογαριασμό του παγκόσμιου εμπορίου. Άνοδος των εξαγωγών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή ξεπέρασαν τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.

Θαλασσινό μου βάσανο, Γιάννης Πάριος, από ένα καινούριο, ολοκένουργιο τραγούδι από την δουλειά, τη τελευταία δουλειά του Έλληνα τροβαδόρου, του Γιάννη Πάριου, τα Θαλασσινά του Πάριου. Θαλασσινό μου βάσανο, του έρωτα καμίνι, η πυρκαγιά που μάναψες με τίποτα δεν σβήνει. Ενώ εσείς ακούτε Φωνή της Ελλάδας, Καλές Θάλασσες, πάμε να πάμε μέχρι το 12ο Ship IT Conference. Η ναυτιλία περνά από το digital, την digital transformation, στην εποχή της τεχνικής νοημοσύνης. Με ισχυρή συμμετοχή της ναυτιλιακής και τεχνολογικής κοινότητας, πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ίδρυμα Ευγενίδου το 12ο Ship IT Conference, με κύρια θέματα κυβερνοασφάλεια, τεχνική νοημοσύνη, data, ενεργειακή αποδοτικότητα και το νέο Amitech AI Working Group στο επίκεντρο της διοργάνωσης αυτής. Το φετινό Ship IT έστειλε το μήνυμά του, ένα σαφές μήνυμα: η ψηφιοποίηση στην ναυτιλία δεν είναι πλέον θέμα τεχνολογικής επιλογής, αλλά βασικός παράγοντας επιχειρησιακής ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η τεχνική νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και το cyber resilience, η αξιοποίηση των δεδομένων, η συνδεσιμότητα, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η επανθρακοποίηση, με έμφαση πλέον όχι μόνο στις νέες τεχνολογίες, αλλά κυρίως στο πώς μπορούν να δημιουργήσουν μετρήσιμη επιχειρησιακή αξία. Τώρα, το ζητούμενο δεν είναι να υιοθετήσουμε περισσότερη τεχνολογία, είναι να υιοθετούμε τη σωστή τεχνολογία με ασφάλεια, σωστή διακυβέρνηση και ξεκάθαρη επιχειρησιακή αξία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ταχύτατη είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στην ναυτιλία. Το AI περνά ήδη από τον πειραματισμό στην πραγματική λειτουργία των εταιριών. Η επόμενη πρόκληση είναι να γίνει αυτό με δομή και με ανθρώπινη και κυβερνητική εποπτεία. Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκε και η έναρξη του Amitech IT Working Group, μιας νέας πρωτοβουλίας που θα επικεντρωθεί στην πρακτική υιοθέτηση της τεχνικής νοημοσύνης στην ναυτιλία και σε άλλες τις χρήσεις. Θα τα δούμε αυτά εν καιρό, θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή με πολλούς καλεσμένους γύρω από αυτό το θέμα και φυσικά με τον πρόεδρο της Amitech, τον κύριο Μάθιου Μαχέρα.

0: Οι Pixlax μας τραγούδησαν «Καράβια που περάσατε». Τώρα συχνά πηγαίνω μόνος μου στη θάλασσα, βουτάω στο κύμα τον ορίζοντα να φτάσω με τη δικιά την αλμύρα, πόσα θάλαζα με το δικό της το γαλάζιο να ξεχάσω. Καράβια που περάσατε, φέρτε μου πίσω την αγάπη που μου τάξατε. Είναι η φωνή της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, Αντώνης Καραγεννάκης στο μικρόφωνο, στην εκπομπή «Καλές θάλασσες». Ταξιδεύουμε αυτή την ώρα 8 με 9 κάθε μέρα να συντροβεύουμε και να ενημερώνουμε όλους τους ανθρώπους της ναυτιλίας και τους ανθρώπους της θάλασσας και τους ναυτικούς μας φυσικά. Τα τραγούδια που επιλέγουμε έχουν σχέση με τη θάλασσα και τα ταξίδια και τα λιμάνια. Και η ειδησιογραφία και οι καλεσμένοι μας έχουν σχέση με την ναυτιλία. Συμφωνή της Ελλάδας, η οποία είναι το μοναδικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η οποία ασχολείται το πρόγραμμα αυτό αποκλειστικά με την ομογένεια και φυσικά με τους ναυτικούς μας. Ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα που λειτουργεί ως πομπός και ως δέχτης για όλους τους απανταχού Έλληνες. Μας ακούτε από Ελλάδα και Κύπρο στις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στους τηλεοπτικούς σας δέχτες. Διαδικτυακά μας ακούτε από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, και από το site της φωνής, στο voc.gr. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα και από την πλατφόρμα Earthflix, τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε 210-6066-815 έως και 16 και στο 210-6066-238. Το email μας είναι thevoiceofgreece@earth.gr. Μπείτε στον κόπο, μη διστάζετε, στείλτε μας τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, τις ιδέες σας, ακόμα και συναισθήματα και σκέψεις. Μας βοηθάτε πάρα πολύ στο έργο όλων των παραγωγών που είναι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Μπορείτε επίσης να μας βρείτε και στο Facebook Φωνή της Ελλάδας ή Voice of Greece, και υπάρχει η σελίδα της εκπομπής «Καλές θάλασσες» με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον καπετάν, σε όλους τους ναυτικούς μας φυσικά, και στον καπετάν Δημήτρη Φραγκούλη από τα Μέγαρα, στον Μαστραντώνη Ραφελέτο από τη Σύφνο, στον καπετά Βαγγέλη Πίκουλα από τα Αθηνιανά της Χίου, επίσης από την Χίο στον καπετάν Αντώνη Φυτούση από το χωριό Πιτιό, στον ασυρματιστή Γιώργο Καλαμά από τις Ινούσες, χαιρετισμούς στον Άγγελο Σιμσιρίκη, απόστρατο αντιπλοίαρχο πολεμικού ναυτικού, στον καπετά Σάβα Ντούτσουλη από τη Ρόδο, για χαρά στη Ρόδο, στον καπετά Κώστα Γιαμαλάκη από τη Σύρο, στο θαλασσομάγειρα Μιχάλη Δαμιανό, στο καπετά Γιάννη Καραγιάννη από τη Λίμνο, και τέλος χαιρετίσματα στους δικούς μου εκεί στην Κάσο, στον Μαστρο Μανώλη Μαγιορκίνο, στον Μαστρο Ανδρέα Βρετό, ξάδελφός μου, στον μάγειρα Στιούαρτ και καλό μου φίλο Μιχάλη Δημητρίου ή αλλιώς Μάρκ Αντώνη, και στον ασυρματιστή παλιά καραβάνα τον Ηλία Γλίτση.
1: Θα σας πούμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι τώρα, του Χρήστου, που τους στίχους έχει γράψει ο Μάνος Ελευθερίου.

0: Τα γράμματα στο πέλαγος πετώ και περιμένω και απάντηση δεν έρχεται και απάντηση δεν παίρνω, τραγούδισε η Γλυκερία σε στίχους του Μάνου, του μεγάλου Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, τίτλος του τραγουδιού «Γράμματα στο πέλαγος». Είναι ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας και η εκπομπή «Καλές θάλασσες». Αυτό ευχόμαστε στους ναυτικούς μας και σε όλους τους ανθρώπους της ναυτιλίας να είναι όλα καλά. Και στο επόμενο μας θέμα και να συναντήσουμε το σημερινό μας καλεσμένο, ο Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης, ο κύριος Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης, συνυπέγραψε τους 9 τεχνολογικούς χάρτες πορείας για το μέλλον των θαλάσσιων μεταφορών. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου συνυπέγραψε τους 9 τεχνολογικούς χάρτες πορείας της Waterborne Technology Platform, οι οποίοι παραδόθηκαν στον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα. Για το σκοπό και για τους χάρτες αυτούς θα μας μιλήσει ο κύριος Δημητριάδης και φυσικά να δούμε τη σημασία τους και τι σημαίνει αυτό για την ναυτιλία. Κύριε Δημητριάδη, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και καλή σας ημέρα, καλέ μου φίλε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πώς είσαστε εσείς μετά την υπογραφή των 9 τεχνολογικών χαρτών στην πορεία για το μέλλον των μεταφορών των θαλάσσιων?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ήταν μια ιδιαίτερη δουλειά. Βέβαια η αξία των χαρτών θα κριθεί από το εάν οι προτεραιότητές τους θα μπορέσουν να μετατραπούν σε έργα, επενδύσεις και εφαρμογή. Γιατί πάντοτε υπάρχουν καλές προθέσεις, αλλά φέτος και αυτή τη φορά είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι, γιατί η Ευρώπη είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση σε όλο το παγκόσμιο γεωπολιτικό γίγνεσθε και επομένως πρέπει να μάθει από τα λάθη του παρελθόντος και να προχωρήσει μπροστά. Για μας επίσης είναι ιδιαίτερο σημαντικό ότι αναγνωρίζεται ότι οι δεξιότητες αντιμετωπίζονται σαν μέρος της ίδιας τεχνολογικής μετάβασης. Και μάλιστα δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι νέες λύσεις χρειάζονται ανθρώπους που μπορούν να σχεδιάζουν, να κατασκευάζουν, να πιστοποιούν, να λειτουργούν και να βελτιώνουν. Βεβαίως, όποιοι κανόνες προκύψουν πρέπει να είναι σαφείς, εφαρμόσιμοι και να στηρίζονται στις τεκμηριωμένες εκτιμήσεις των επιπτώσεων. Γιατί πάντοτε ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε τόσο η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα, όσο ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες πολλές φορές έχουμε πάρει πολιτικές αποφάσεις οι οποίες δεν είχαν από πίσω τους τεχνική και σωστή τεκμηρίωση και όσον αφορά τις επιπτώσεις στην οικονομία και στην κοινωνία. Επομένως, ας είμαστε αισιόδοξοι.
0: Μάλιστα, ναυτιλιακή τεχνολογία λοιπόν και λιμενικά οικοσυστήματα, μεταφορές και φυσικά μην ξεχνάμε και τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων με τα επιβατικά πλοία, την κρουαζιέρα και η απανθρακοποίηση. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία είναι πλέον στα θέματα τα οποία απασχολούν την ναυτιλιακή κοινότητα και ελπίζουμε να, όπως είπατε και εσείς, να υπάρξουν και νέα μυαλά και νέες ιδέες σε αυτές τις σκέψεις του αύριο.
1: Αυτό που λέτε είναι μια πραγματικότητα, γιατί αυτοί οι χάρτες που υπογράφηκαν και παραδόθηκαν στον κύριο Επίτροπο καλύπτουν όπως σωστά είπατε όλο το φάσμα του υδάτινου τομέα, την ναυτιλιακή τεχνολογία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα λιμενικά οικοσυστήματα, τις εσωτερικές μεταφορές, τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, τα επιβατικά πλοία που είναι η ακτοπλοεία μας, την κρουαζιέρα, την ποντοπόρο ναυτιλία και τα πλοία των υπεράκτιων δραστηριοτήτων, μα κυρίως η γαλάζια οικονομία. Επομένως, αφού συνδέεται η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία με την αναβάθμιση και την εφαρμογή των τεχνολογιών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ξέρετε, ότι σε αυτή τη φορά δεν είναι γενικά ευχολόγια ή βάζουμε κάποιους στόχους για το 2050 και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος οδικός χάρτης με ενδιάμεσους σταθμούς το 35, το 40 και το 2050, όπου σε αυτό τον χάρτη συγκεντρώθηκαν 520 συνεισφορές μέσα σε ένα διάστημα 6 μηνών και πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει η Ευρώπη από πλευρά συνδυασμού, πεδίων εφαρμογής, ναυτιλιακές εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, πάρα πολλοί βιομηχανίες οι οποίες υποστηρίζουν την κατασκευή, τα retrofit, την στήριξη των πλοίων, ευρωπαϊκές εταιρείες. Επομένως, είναι όλα αυτά τα πράγματα που σου δίνουν την αίσθηση ότι πραγματικά μπορούν να δειχθούν μυαλά, αλλά πλέον και το μυαλό πρέπει να έχουμε και μία διαμόρφωση ενός εργασιακού δυναμικού, εργατικού δυναμικού, το οποίο θα το μπορεί να το υποστηρίξει. Και αυτό δεν αφορά μόνο την κατεύθυνση την οποία θα πάρει το θέμα της εκπαίδευσης μελλοντικά, αλλά πλέον και της κατάρτισης, γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ήδη στην αγορά της εργασίας και αυτοί δεν πρέπει να φεθούν πίσω. Μην γίνουν τα λάθη που γίνανε στην Αμερική όταν άλλαξε το οικονομικό σύστημα και εν μέρει στην Ευρώπη. Επομένως, ναι, είναι μια μεγάλη πρόκληση.
0: Και είναι το μεγάλο στοίχημα φυσικά το εργατικό δυναμικό, πώς θα στελεχωθεί η ναυτιλία, ειδικά η ελληνική εμπορική ναυτιλία, με άξια και χέρια που θα προχωρήσουν και θα κρατήσουν την ναυτιλία μας ψηλά στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη.
1: Αυτό είναι σωστό, αλλά επιπλέον το waterborne, βεβαίως να πούμε και του στραβουτόδη, και εγώ προσωπικά εύχομαι να αναθεωρηθεί όσο δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται στη συντάβλη που καθορίζει το πρόγραμμα και και τον τρόπο που γίνεται η ναυτική εκπαίδευση παγκοσμίως, γιατί αυτή τελευταία φορά έχει αναθεωρηθεί σχεδόν 14 χρόνια πίσω και ήδη έχει προχωρήσει πολλή τεχνολογία, τα νέα καύσιμα και όχι μόνο, και πραγματικά αυτό είναι το βασικό όσον αφορά τους ναυτικούς μας. Παρόλο που εδώ στην Ελλάδα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο και νομίζω ότι είμαστε μπροστά στο γεφύρωμα αυτής της διαφοράς. Άρα μην ξεχνάμε ότι πολύ σημαντικό, και αυτό αφορά το waterborne, είναι και το θέμα το οποίο θα μπορέσει να σου στηρίξει το κλάστερ, όπως και τα ναυπηγεία, όπως και πολλούς άλλους τομείς, σε ένα πιο ολιστικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μία λυσίδα είναι τόσο δυνατή όσο πιο δύναμος κρίκος της.
0: Στην παράδοση των χαρτών αυτών και τις υπογραφές παραδόθηκαν στον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, τον κύριο Τζικώστα, είναι ο δικός μας άνθρωπος, όπως επίσης στους συνυπογράφοντες ήταν και η κυρία Πολυχρονοπούλου. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα είναι παρούσα, και θα ήθελα έτσι λίγο, κύριε Ευγενίδη, να μας πείτε λίγα λόγια για το ποια είναι η θέση, ή μάλλον πώς μας βλέπουν και πώς μας αντιμετωπίζουν εκεί στα διάφορα συνέδρια και λόμπι, τα οποία πώς αντιμετωπίζουν την Ελλάδα οι φίλοι μας, οι ξένοι, να το πούμε έτσι.
1: Ξέρετε ότι εγώ έχω μια προσωπική, παρόλο που είναι ένας πολύ καλός όρος εποχής, λέξη λόμπι,
0: ναι.
1: Είναι μη δόκιμος στη δική μου αισθητική. Για μένα πρέπει να υπάρχει τεκμηριωμένη ομάδα επιρροής, η οποία να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και αντικειμενικές μεθοδεύσεις. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι πρώτα απ' όλα είναι ένας Έλληνας επίτροπος ο οποίος έχει διαχειριστεί το θέμα, αλλά επιπλέον ήταν ιδιαίτερα σημαντική και η ελληνική παρουσία, γιατί ήταν Έλληνες επιστήμονες και ο ελληνικός τομέας το waterborne, το οποίο πραγματικά είχε μια ηγετική συμμετοχή σε όλη αυτή τη διαδικασία κατάρτισης, και βέβαια μια διοίκηση και διεύθυνση του waterborne, το οποίο συμπιέλαβε την Ελλάδα αξιοκρατικά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά νομίζω ότι ακριβώς ανοίγουν σπουδαίοι δρόμοι και για την Ελλάδα, αρκεί να μπορέσουμε να πάρουμε τις ευκαιρίες και νομίζω ότι θα το καταφέρουμε.
0: Να δράξουμε τις ευκαιρίες και να συστρατευτούμε όλοι, ο καθένας στον τομέα του, με γνώμονα το καλό της ελληνικής ναυτιλίας και της χώρας μας. Όμως, κύριε Δημητριάδη, θα ήθελα, επειδή και το Ίδρυμα Ευγενίδου, καθώς είστε ο πρόεδρός του, συμπληρώνει φέτος 70 χρόνια, δύο κουβέντες πριν σας αποδεσμεύσουμε για αυτή τη σημαντική χρονιά και τι γίνεται κάτω στο Ίδρυμα.
1: Για μας είναι μια χρονιά αναστοχασμού μετά από 7 δεκαετίες, συμπλήρωση 7 δεκαετιών. Και εμείς, η κύρια στόχευσή μας είναι το να μπορέσουμε, όπως όταν συνελήφθη η ιδέα του Ιδρύματος Ευγενίδα από τον Ευγένιο Ευγενίδη και την υλοποίησε η αδελφή του, η Μαριάνθη Σίμου, στο ξεκίνημα, και μετά ήμουν στο Νικόλαος Βενίκος Ευγενίδης και εμείς προσπαθούμε να συνεχίζουμε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε το ώστε στην Ελλάδα να υπάρχουν Ελληνίδες και Έλληνες Ελληνόπουλα τα οποία θα μπορούν με επαρκή γνώση και κατάρτιση να συμμετέχουν σαν ο βασικός πυλώνας στην οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια της πατρίδας μας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν εμείς έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά δράσεων σε θέματα κατάρτισης, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήδη υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, είμαστε σε μια ηλικία που και αυτοί ακριβώς θα πρέπει να συμμετέχουν. Επομένως έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη βάση σε αυτό το τομέα, συν οτιδήποτε άλλο όσον αφορά την καινοτομία, το περιβάλλον, τη γαλάζια οικονομία, αλλά και τις παραδοσιακές μας δράσεις, ώστε να είμαστε επίκαιροι στους καιρούς μας.
0: Και διάφορες εκδηλώσεις. Φυσικά έχετε τις εκδόσεις τις οποίες κρατάτε ό,τι αφορά τη ναυτική εκπαίδευση επί σειρά ετών από τότε που ξεκινήσατε, και πολλά συγχαρητήρια. Επίσης έχετε και τις υποτροφίες, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε ανθρώπους και Ελληνόπουλα που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το κλάδο. Κύριε Δημητριάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας εδώ στην εκπομπή. Ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πάντα πολύ όμορφη εμπειρία.
0: Να είστε καλά και σ' άλλα τα σπουδαία που λένε, και συνεχίζετε το ταξίδι της θάλασσας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλές και όμορφες θάλασσες, ειδικά στους ναυτικούς μας.
0: Να είστε καλά.
1: Ειδικά αυτές τις φθινοπορεινές μέρες που είχαμε και πολλά μποφόρ. Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Ευχαριστούμε. Γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης, πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, τον οποίον και ευχαριστούμε που ήταν εδώ στην παρέα μας. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που ταξιδέψατε μαζί μας στο σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά όλοι, να προσέχετε τον εαυτό σας. Τα λέμε αύριο το πρωί. Καλές θάλασσες. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή πέταξη τα ξημερώματα χειροβομβίδα αμυντικού τύπου σε καφετέρια που βρίσκεται στον Άγιο Παντελεήμονα, η οποία ωστόσο δεν εξεράγει. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να την περισυλλέξει και να την απομακρύνει. Στο ίδιο καφέ είχε γίνει παρόμοια επίθεση στις 8 Σεπτέμβρη. Παραμένει κλειστή η Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αχαρνών και από την οδό Αχαρνών έως τη Χέιδεν. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου και καθόδου από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη Φιλαδέλφια. Αρκετά αυξημένη κυκλοφορία και στη λεωφόρο Θηβών. Στην Αθηνών Κορίνθιο, κίνηση καταγράφεται από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τον Σκαραμαγκάλα και στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας στον κόμβο Καλυφτάκη και από κόμβο Καλυφτάκη έως την λεωφόρο Αθηνών. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό και κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο της Φιλίσσεως στη λεωφόρο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα η κίνηση παρατηρείται κυρίως στην έξοδο για Λαμία, όπου η καθυστέρηση ξεπερνά τα 15 λεπτά. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμα ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία παραμένουν κλειστά και σήμερα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί αρχίζει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ένα 12χρονο κορίτσι σκοτώθηκε και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμού στο πάρκο Leon Day κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την έναρξη της νέας σεζόν της ομάδας νέο ποδοσφαίρου στη Βαλτιμόρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πυροβολισμοί προκλήθηκαν από διαφωνία για θέση στάθμευσης. Σε αναβρασμό, οι Γαλλίες και 500 λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ημερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, αίθριος καιρός προβλέπεται σήμερα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Από 13 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

0: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 5 Οκτώβρη 2026. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης και είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδα στο μικρόφωνο καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, από τις 9 και 5 μετά το Δελτίο Ειδήσεων μέχρι τις 10. Μαζί στην παρέα και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που έχει τη ρύθμιση του ήχου. Και φυσικά, όπως κάνουμε σε κάθε εκπομπή, θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε όχι μόνο σε γεγονότα ιστορικά που πρέπει να καταγράφονται και να τα αναλύουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την ιστορία και επίσης να σεβόμαστε και τα κομμάτια αυτά της ιστορίας, αλλά και σε πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, που ενδεχομένως μέσα στην όλη η βαβούρα της καθημερινής μας ζωής, το άγχος και τα λοιπά, τα προσπερνάμε. Και δεν είναι καλό αυτό που κάνουμε, γιατί με το να τα προσπερνάμε και να τα ξεπερνάμε ή να τα ρίχνουμε κάτω από το χαλί, το πρόβλημα διαιωνίζεται, δημιουργείται ακόμα μεγαλύτερο και είναι σίγουρο ότι μας απειλεί. Θα μιλήσουμε για πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και τα οποία καμιά φορά ναι μεν διαβάζουμε ή ακούμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, αλλά ενδεχομένως το μέγεθος της επικινδυνότητας να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει και εμείς οι ίδιοι. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή την διδακτόρισα, δεν ξέρω πώς πάει τώρα, διδάκτορ έτσι, ψηφιακής εγκληματολογίας και κλινικής εγκληματολογίας, την Κέλλη Ιωάννου, που θα μας μιλήσει για διάφορα θεματάκια και θα μας κατατοπίσει για πράγματα που πρέπει να προσέχουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χαίρομαι που είμαι ξανά μαζί σας.
0: Ωραία, μιλάμε στον ελληνικό, έτσι.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Το διδακτόρι σας άρεσε?
1: Ο political correct όρος αυτός είναι. Μένα η αλήθεια είναι ότι μου ακούγεται κάπως, αλλά οκ. Ας λένε απλά Κέλλη.
0: Ωραία. Επίσης να πούμε ότι όλη την εκπομπή θα την επενδύσουμε με την μουσική του Αντώνη Αγγελίδη. Δεν είναι συγγενής μου, παιδιά. Είναι ο σύντροφος,
1: ναι,
0: σύντροφος και σύζυγος της Κέλλης Ιωάννου και είναι καταπληκτικός, τον έχω δει και από κοντά, σε ζωντανό, σε live και ανυπομονώ και για το επόμενο, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας, Κέλλη, γιατί διάβαζα εδώ, τώρα δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω με τη χρήση των κινητών που πλέον έχει καταντήσει και είναι κάθε μέρα όλο και κάτι καινούργιο, βλέπεις ότι γίνεται και λες, okay, μέχρι πού θα πάει αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς θα μπορούμε να ορίσουμε ότι αυτό, εντάξει, άντε επιτρέπεται και για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγαλύτερους, έτσι, έχει αρχίσει και χάνεται η μπάλα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όσο έχουν περάσει τα χρόνια, η τεχνολογία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχει μπει στις ζωές όλων μας. Αν κάνουμε μία αναδρομή και δούμε πώς ήταν οι συσκευές παλαιότερα, ήμασταν σε ένα σπίτι, είχαμε μία τηλεόραση, είχαμε έναν υπολογιστή και αυτό σιγά σιγά, κοινωνιολογικά μιλώντας, πέρασε σε αυτό που λέμε στη φάση της μινιατουροποίησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσο πιο μικρή και εύχρηστη και λειτουργική είναι η συσκευή, πλέον κατέληξε να είναι, να έχει ο καθένας του η μία ατομική του συσκευή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ενώ όταν βρεθήκαμε στις αρχές του διαδικτύου και της τεχνολογίας επί της ουσίας, είχαμε έναν υπολογιστή, ο οποίος μπορεί να ήταν σε έναν κοινόχρηστο χώρο, να μην μπορούσες να τον μεταφέρεις. Όλα αυτά πλέον έχουν αλλάξει. Τα κινητά μας είναι ένας μικρός υπολογιστής. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το 80% της ημέρας μου δουλεύω πλέον από το κινητό. Δηλαδή δεν διαφέρει σε κάτι το κινητό μου από έναν υπολογιστή και θεωρώ ότι και για τους περισσότερους από όσους μας ακούν
0: ισχύει
1: πλέον αυτό. Άρα αυτό εκ των πραγμάτων μας έχει κάνει να είμαστε διαρκώς συνδεδεμένοι. Από εκεί που παλαιότερα αυτή η σύνδεση δεν ήταν πλέον ένα φαινόμενο της εποχής, πλέον είναι και για την κοινωνική μας ζωή και για την επαγγελματική. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι όλες τις εταιρείες, τους κολοσσούς που είναι πίσω από όλα τα επιτεύγματα που παρακολουθούμε, τους ευνοεί. Άρα τι κάνουν? Προσπαθούν να βρίσκουν καινοτόμους τρόπους για να είμαστε και περισσότερο συνδεδεμένοι.
0: Να μας εγκλωβίσουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
1: Έτσι. Και πού πατούν τώρα? Πατούν στο πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Άρα εγώ αυτό που θέλω να καταλάβουμε είναι ότι όταν κάποιος από εμάς είναι στο TikTok και κάνει αυτό που λέμε το scrolling, βλέπει επί της ουσίας το ένα βίντεο μετά από το άλλο. Εκείνη τη στιγμή ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί ακριβώς με την ίδια αναλογία κάποιου που είναι εθισμένος σε οποιαδήποτε ουσία. Γιατί αρχίζει και απελευθερώνεται η ντοπαμίνη, αλλά πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω στο γιατί εγώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί μπορεί να είμαστε στενοχωρημένοι, μπορεί να βαριόμαστε, μπορεί να είμαστε απογοητευμένοι, μπορεί να θέλουμε να θάψουμε συναισθήματα που μας πονούν και δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε με έναν υγιή τρόπο. Άρα έρχεται εκεί πέρα σαν μια ανθυγιεινή στρατηγική αντιμετώπισης του συναισθήματος το απεριόριστο σκρολάρισμα. Και κάθε φορά λοιπόν που βλέπω ένα βιντεάκι, αυτό το βιντεάκι έρχεται και μου παγώνει αυτό που μέσα μου εγώ μπορεί να νιώθω. Οπότε θέλω να το κάνω ξανά και ξανά και ξανά για να παίρνω την ίδια ικανοποίηση και το ίδιο συναισθηματικό μούδιασμα. Αυτός είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να εξηγήσουμε πώς λειτουργεί ο μηχανισμός.
0: Κοίτα από τώρα αυτό που έκανες, ναι. Κέλλη, συγγνώμη σε διακόπτω, έτσι, δηλαδή, γιατί μπήκες και στη δική μας καθημερινότητα, πράγματα που τα ζούμε και τα βιώνουμε και μόνοι μας και με τα παιδιά και με τους φίλους μας. Όπως το περιέγραψες, δηλαδή, πρώτα απ' όλα δεν το είχα σκεφτεί έτσι, δηλαδή δεν το είχα αναλύσει και εκτός του ότι με τρόμαξε λίγο, με έφερε και μπροστά στην εικόνα της πραγματικότητας με όλα αυτά που λες, τα συναισθήματα που ενδεχομένως να μας πληγώνουν, να μας επηρεάζουν, να μας προκαλούν ανησυχία κλπ. Κάπου κάπως ρίχνουμε αυτό που λέμε κάτω από το χαλί, άντε να δούμε κάτι ευχάριστο και ξανά κάτι ευχάριστο. Και αυτό όντως, είπες και για την ντοπαμίνη, καταντά να είναι σαν ένα είδος ναρκωτικού. Δηλαδή, άμα δεν μπω στο κινητό τώρα, έστω και αν έχω την παρέα μου δίπλα μου και τον κόσμο και γίνεται. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον κοινωνικής έτσι επαφής δίπλα μας. Εμείς εκεί στο κινητό θα μπούμε και θα κάνουμε τα ίδια και τα ίδια, γιατί προφανώς ο εγκέφαλος παίρνει αυτά τα ερίσματα καθημερινά και έχει έτσι μάθει πλέον να λειτουργεί.
1: Μα Νίκο μου, έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί βλέπεις πλέον ότι ακόμα και ένα Σαββατοκύριακο αν βγεις και δεις ένα ζευγάρι, μια οικογένεια σε αλληλεπιδράσεις που άλλοτε είχαν να κάνουν ο ένας με τον άλλον, πλέον είναι ο ένας με τον άλλον και να είναι σαν αντιπαραβάλλονται και οι οθόνοι και προσπαθείς να δεις αν οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να επικοινωνήσουν. Είναι αποκαρδιωτικό, αλλά θεωρώ ότι όσο πιο συνειδητό γίνεται, αυτό είναι δηλαδή το πρώτο βήμα, τόσο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, γιατί ο παραλληλισμός που σας έφερα σε σχέση με τις ουσίες δεν είναι τυχαίος, ούτε κάτι που εγώ ας πούμε επικαλούμε σαν επιστήμονας. Ούτως ή άλλως να ξέρετε ότι στη νεότερη έκδοση του DSM, το DSM είναι το διαγνωστικό εργαλείο σε ό,τι έχει να κάνει με ζητήματα ψυχοπαθολογίας, γίνεται αναθεώρηση για να μπει κανονικά επί της ουσίας και ο εθισμός του διαδικτύου σαν τους υπόλοιπους εθισμούς. Άρα τι γνωρίζουμε και γιατί τον συσχετίζουμε? Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι ουσίες, το αλκοόλ, ο τζόγος, οτιδήποτε, έχουν κατασκευαστεί για να είναι εθιστικές. Γιατί δεν εθιζόμαστε όμως όλοι? Γιατί εκεί πρέπει να δούμε κάτω κάτω στο παγόβουνο. Δεν είναι ποτέ το θέμα η ουσία που είναι εθιστική. Είναι το τι κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος μέσα του και πώς καταφεύγει την προσωρινή λύση του εθισμού. Ακριβώς το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με το διαδίκτυο. Οπότε, ξέρεις, πολλές φορές όταν έρχονται και στο γραφείο μου που έχω πολλούς ψυχολόγους και συνεργάζομαι, γονείς που μου λένε ότι πω από τι θα κάνω με το παιδί μου, είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι αυτό είναι το σύμπτωμα. Πρέπει να δούμε από πίσω τι γίνεται. Γιατί πολλές περιπτώσεις να σας πω ότι όταν διερευνήθηκαν, τα παιδιά ξεκίνησαν να έχουν αυτή την εθιστική καταχρηστική χρήση με τις οθόνες. Γιατί? Γιατί οι γονείς στο σπίτι φώναζαν, επικρατούσαν καυγάδες και τα παιδιά βρήκαν έναν τρόπο διαφυγής μέσα στις οθόνες.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Ή σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ήταν παιδιά που στο σχολείο, για παράδειγμα, να μην τα πήγαιναν καλά ή να μην είχαν φίλους. Οπότε η οθόνη ή το παιχνίδι ή ο ψηφιακός τους χαρακτήρας, το avatar όπως λέμε, τους έδινε την αυτοεκτίμηση που δεν έχουν στην πραγματική τη ζωή. Ότι κοίταξε να δεις, στο σχολείο δεν είμαι καλός μαθητής ή δεν με κάνουν παρέα, αλλά είμαι καλός gamer. Έχω likes, έχω followers, δημιουργώ αυτό που θέλω να είμαι, έστω και πίσω από μια οθόνη, αλλά τουλάχιστον παίρνω το, αυτό που μου λείπει από την πραγματική μου ζωή. Είναι πράγματα λοιπόν που πρέπει να τα βλέπουμε πιο βαθιά και όχι να μένουν απλά στο ότι το παιδί μου, ας πούμε, περνάει πολλές ώρες στην οθόνη. Και να πω κάτι τελευταίο πάνω σε αυτό, που είναι και μια σύγχρονη πραγματικότητα. Δεν είναι λίγο αντιφατικό να έρχονται γονείς και να διαμαρτύρονται για τη χρήση και την κατάχρηση που κάνουν τα παιδιά τους προς τις οθόνες, όταν το πρώτο επιχείρημα του παιδιού τους είναι ότι μα και εσύ είσαι όλη την ώρα στο κινητό και διαβάζεις συνταγές ή διαβάζεις ειδήσεις. Άρα πώς γίνεται να λες στο παιδί σου να κάνει κάτι το οποίο εσύ δεν ακολουθείς? Και ναι, ξέρουμε πολύ καλά ότι τα παιδιά μιμούνται.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ σωστό αυτό και είναι ένα κομμάτι που σου δίνει έτσι ένα στοιχείο προβληματισμού για το μιμητισμό των παιδιών απέναντι στους γονείς και πώς μπορούμε εμείς να λέμε μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, ενώ κατά την ίδια ώρα το κάνουμε και εμείς. Για το άλλο τώρα που είπες, δηλαδή για κάποια φαινόμενα που είναι με τους followers που είπες, κάποιοι TikTokers και κάποιοι άλλοι οι οποίοι νομίζουν ότι όλο το κομμάτι της ζωής, έτσι το έχουν εδραιώσει, κινείται γύρω από αυτό. Αυτό θεωρείς ότι θα βγει σε ένα πλαίσιο ελέγχου κάποια στιγμή? Γιατί βλέπουμε ανθρώπους που και κάνουν αυτό στην καθημερινότητά τους, αλλά και χιλιάδες άλλους που τους ακολουθούν και θεωρούν ότι αυτά είναι πλέον τα ενδάλματά τους. Εμένα με τρομάζει λίγο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Μου λέει ο μικρός είναι ο τάδε, ξέρω εγώ, ράπερ, δεν το ξέρω κιόλας, και να κοίτα έχει 700.000 followers εδώ πέρα και το θεωρεί κάτι μεγάλο, ενώ εμείς στην ηλικία μου, γιατί απέχει πολύ και από τη δική σου, πήγαιναμε, ας πούμε, σε κάποιες συναυλίες, βλέπαμε ζωντανά συγκροτήματα, υπήρχε δηλαδή ένα πιο άμεσο κομμάτι κοινωνικοποίησης, πρόσωπο με πρόσωπο, χέρι με χέρι, αφή, αγκάλιασμα, πράγματα τα οποία τώρα, όπως περιέγραψες και εσύ, σε αυτό το ζευγάρι που ενδεχομένως βρίσκεται σε ένα καφενείο ή σε ένα εστιατόριο, δεν μιλάνε καν. Η επαφή τους είναι με το κινητό που είναι ανάμεσα στους δύο και είναι τρομακτικό αυτό.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, το κομμάτι του influencing ή youtubers ή οτιδήποτε είναι ένα νέο επάγγελμα. Δηλαδή αυτό δεν μπορούμε να είμαστε πολέμοι απέναντι σε αυτό. Επαγγέλματα τα οποία δεν υπήρχαν παλαιότερα υπάρχουν σήμερα, δεν θα υπάρχουν αύριο και το καθεξής. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποδεχτούμε. Τώρα, στο κομμάτι του κατά πόσο αυτό μπορεί να θέτει σε κίνδυνο τα παιδιά μας, έχω και εγώ τους προβληματισμούς μου, όχι ως προς το influencing απαραίτητα, αλλά προς το αν τα παιδιά μας καταναλώνουν παθητικά ένα περιεχόμενο το οποίο μπορεί να είναι ανάρμοστο, ας πούμε, για την ηλικία τους και δεν υπάρχει δίπλα ένας υπεύθυνος ενήλικας για να το σχολιάζει με το παιδί. Δηλαδή, να σου πω κάτι, στο παράδειγμα που ανέφερες εσύ με το γιο σου, εγώ το χάρηκα ότι είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, το παιδί σου θα έρθει και θα σου πει κοίτα αυτό, κοίτα εκείνο, κοίτα το άλλο. Οπότε εκεί θα υπάρχει ένας υπεύθυνος ενήλικας για να γίνει ένας κριτικός διάλογος. Δυστυχώς όμως το επικίνδυνο δεν είναι το περιεχόμενο σαν περιεχόμενο αυτούσιο, είναι ότι τα παιδιά πλέον είναι μόνα τους και είναι μόνα τους για πολλούς λόγους, γιατί οι γονείς μπορεί να κάνουν 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα και να τους δίνουν, ας πούμε, άλλου είδους αγαθά ή να τους προσφέρουν, ας πούμε, να πηγαίνουν στα φροντιστήρια, άρα να εξασφαλίζουν τα προστοζήν για τα παιδιά τους, αλλά στο τέλος τους λείπουν οι ίδιοι. Οπότε όταν το παιδί μου καταναλώνει ένα περιεχόμενο και δεν υπάρχει εποπτεία ενός υπεύθυνου ενήλικα να το συζητήσει αυτό που είδε, είναι σωστό, δεν είναι, πώς το σκέφτεται κτλ., εκεί είναι που δημιουργείται το πρόβλημα. Και σήμερα αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσει ο κόσμος. Γιατί ο αλγόριθμος λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Για παράδειγμα, εμένα, ας πούμε, είχα ένα περιστατικό πρόσφατα που προσθέθηκε σε μένα γιατί το παιδί της μου λέει ότι έχει αιμονή με το έγκλημα. Παρακολουθεί serial killers, του αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το κομμάτι, διαβάζει βιβλία, ξέρω εγώ, σε σχέση με αυτό, μέχρι που το συγκεκριμένο παιδί έφτασε στο σημείο να απαγάγει, να το πω έτσι πολύ απλά, ένα άλλο συνομήλικό του, το οποίο ήταν και ένα παιδί από ευάλωτη ομάδα, οπότε το είχε και του χεριού του κάπως, να το βάλει μέσα στο αυτοκίνητο της μάνας του και να πάρει επί της ουσίας ένα ψαλίδι και ένα σκηνή για να το έχει σαν εχμάλωτο. Δεν του έκανε κακό, δεν το έβλαψε, αλλά ήθελε να δει πώς είναι να έχει τον έλεγχο, επηρεαζόμενο όλο αυτό η συμπεριφορά από περιεχόμενο που κατανάλωνε συνεχώς σε σχέση με τους εγκληματίες, τους κατασυρωή δολοφόνους και το καθεξής, για να καταλάβετε πού έχουμε φτάσει, έτσι.
0: Ναι, καλά, συγκλονιστικό αυτό που περιγράφεις.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Δεν το ξέρω, έχει ακουστεί και προς τα έξω ή είναι απλά μια δική σου υπόθεση?
1: Όχι, είναι δική μου υπόθεση. Αλλά θέλω να σας πω τώρα εδώ τι γίνεται. Αν εγώ αρχίζω και παρακολουθώ κάθε μέρα τι να πω τώρα, τη μόδα στα μαλλιά για το 2027, ο αλγόριθμος μετά θα μου πετάει συνέχεια συναφές περιεχόμενο, που σημαίνει ότι αν ένα παιδί πέσει σε ένα περιεχόμενο που έχει να κάνει με επιθετικότητα, με βία, μετά μονίμως θα βγαίνουν τέτοιου είδους αντίστοιχα περιεχόμενα, ναι, στο προφίλ.
0: Βέβαια,
1: του.
0: Βέβαια. Αυτό το βιώνουμε καθημερινά, ναι, όλοι, έτσι. Με τα ενδιαφέροντά μας ή κάποια ψαξίματα που έχουμε κάνει στις μηχανές αναζήτησης, αμέσως μετά σε βομβαρδίζουν παντού και στα κοινωνικά δίκτυα, όπου κι αν είσαι. Σε να υπάρχει ψαξίματα που έχουμε κάνει στις μηχανές αναζήτησης, αμέσως μετά σε βομβαρδίζουν παντού και στα κοινωνικά δίκτυα, όπου κι αν είσαι.

0: πολύ οδυνηρά και τραγικά και ακόμα και θανατηφόρα στο διαδίκτυο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τον Αντώνη Αγγελίδη. Πάνω σε όλα αυτά που είπαμε ταιριάζει και απόλυτα ο στίχος «Από το πάθος στο λάθος». Και επανερχόμαστε.
1: Ωραία, πάμε.

0: Λοιπόν, είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Συνομιλούμε με την Κέλλη Ιωάννου, που είναι διδάκτορ ψηφιακής εγκληματολογίας και κλινική εγκληματολόγος. Και ξεκινήσαμε έτσι λίγο με την ιστορία με τα κινητά. Ανοίξαμε φυσικά, ανοίγει μόνη της η βεντάλια έτσι και αλλιώς, για το θέμα του διαδικτύου και το τι γίνεται στα κοινωνικά δίκτυα. Κέλλη, διάβαζα κάπου για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι έχει ξεφύγει πάρα πολύ σε επίπεδο. Ποιος ήταν που έλεγε, κάποιος είπε ότι θα έχουμε εκατομμύρια θανάτους μέσω αυτής της ιστορίας, και πράγματι είναι ανατριχιαστικό αυτό. Αλλά εδώ σε απλά θέματα, ας πούμε, μελέτησα και είδα για μια ιστορία που έβαλαν τη φωνή κάποιου άλλου σε κάποιον άλλον και φαινόταν τόσο ζωντανό σε ένα live, σε μια ζωντανή δηλαδή επαφή και επικοινωνία, και τελικά ο άνθρωπος αυτός ούτε ήταν εκεί, ούτε μίλαγε, ούτε υπήρχε. Αυτό είναι, ξέρω εγώ, πάρα πολύ τρομακτικό.
1: Ναι, κοίταξε, τώρα εδώ υπάρχουν δύο πλευρές. Η μία πλευρά που όντως ισχύει και πλέον είναι κάτι αρκετά εύκολο στην εφαρμογή του. Δηλαδή, για να το δώσουμε να το καταλάβει ο κόσμος, πλέον εργαλεία και εφαρμογές που υπάρχουν και σε πολλές περιπτώσεις είναι και δωρεάν διαθέσιμα. Μπορεί οποιοδήποτε να πάρει, ας πούμε, μια φωτογραφία μας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ένα βίντεο που πλέον να υπάρχει και η φωνή μας και να προχωρήσει σε αυτό που

0: με τη δημιουργία deepfake, έτσι ονομάζονται αυτά. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι όσο πιο εξελιγμένο είναι και το λογισμικό το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί, τόσο πιο δύσκολα είναι και εντοπίσιμο ότι πρόκειται για πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, ξεκινήσαμε στην αρχή με κάτι που ήταν οφθαλμοφανές ότι πρόκειται για υλικό τεχνητής νοημοσύνης. Πάνω σε αυτό, λοιπόν, έχουν γίνει και πάρα πολλές απάτες. Δηλαδή, έχουμε τηλεφωνικές απάτες που μπορεί κάποιος να έχει πάρει, ας πούμε, τη φωνή μου από τη σημερινή μας επικοινωνία, να καλέσει την μητέρα μου, να της πει «Μαμά, είμαι στο νοσοκομείο, είμαι σε τροχαίο και πρέπει να μπω σε μια πολύ σοβαρή επέμβαση, βάλε μου χρήματα εκεί γιατί δεν είχα μαζί μου πάνω μου», και να είναι ένας απατεώνας αυτός από πίσω, έτσι. Αντίστοιχα, έχουμε δει πολλές τέτοιου είδους τηλεφωνικές απάτες να τελούνται πλέον μέσω της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Από την άλλη, όμως, υπάρχει και ο αντίποδος, που βλέπουμε ότι πολλοί οι οποίοι θέλουν να κρυφτούν από πράγματα τα οποία όντως έχουν εντελέσει, να επικαλούνται την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι σαν το «Ήταν στιγμή ο λάθος έχει γίνει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη». Ακριβώς αυτό είναι. Να πούμε ωστόσο ότι όλοι εμείς που δουλεύουμε στο κομμάτι των digital forensics, δηλαδή των ψηφιακών ιχνών, όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι αποδεικνύεται και στην περίπτωση που κάποιος έχει εξαπατηθεί όντως από κάποιο τέτοιο είδους κλωνοποίηση της φωνής του ή της εικόνας του ή και τα δύο, αλλά και όταν το επικαλείται απλά για να τη βγάλει καθαρή.
1: Με λίγα λόγια, δεν την γλιτώνεις, ακόμα και αν πεις ότι δεν ήμουν εγώ, ήταν η τεχνητή νοημοσύνη και με στήσανε, θα αποδειχθεί στην πραγματικότητα εάν ήταν ή όχι.
0: Βέβαια, φαίνεται αυτό πλέον.
1: Διαγυμνού εφθαλμού φαίνεται, που... δηλαδή, ένα έμπειρο μάτι σαν το δικό σου. Γιατί εγώ πολλές φορές δεν καταλαβαίνω. Χάσαμε προχτές το κινητό και ήταν μια υπέροχη κοπέλα και έρχεται ο μικρός και μου λέει: «Μπαμπά, δεν είναι αληθινή αυτή». Τι λες, του λέω, σοβαρολογείς? Δηλαδή, ξέρεις, ο καθένας που νομίζω ότι είναι και σπίρτο, έτσι, και εγώ τα πιάνω αυτά. Δεν ξέρω, διαγυμνού οφθαλμού, εσύ που έχεις και μια μεγαλύτερη εμπειρία στον τομέα αυτό, το καταλαβαίνεις αμέσως τι είναι και τι δεν είναι? Αν δεν γράφει πάνω, γιατί κανονικά πρέπει να γράφει ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, αλλά δεν το γράφουν όλοι έτσι κι αλλιώς.
0: Κοίταξε να δεις. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ναι, μπορώ να το καταλάβω, αλλά ωστόσο πλέον έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που και για μένα, εκεί που σε πρώτη φάση, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ εύκολη η διάκριση, πλέον αρχίζει και δυσκολεύει η πίστα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι με βεβαιότητα, ναι, καταλαβαίνω ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Είναι σωστή η επισήμανσή σου ότι πλέον οι περισσότερες πλατφόρμες έχουν υποχρεωθεί να έχουν δίπλα το label, την ετικέτα ότι αυτό είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, να σας πω ότι στις περιπτώσεις που δεν βγαίνει είναι γιατί μπορεί κάποιος να έχει επεξεργαστεί περαιτέρω, ας πούμε, αυτό το υλικό. Δηλαδή, να έχει δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης, αλλά μετά να έχει περάσει σε κάποιο άλλο είδους software και να μην μπορεί σε όλες τις περιπτώσεις ο αλγόριθμος να εντοπίσει αν εν τέλει ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή όχι.
1: Φοβερό.
0: Εδώ τώρα πρέπει να καταλάβετε αυτό που λέμε εμείς οι ειδικοί πάρα πολλά χρόνια πίσω, πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε αυτούς που έχουμε και αποδεχόμαστε σαν φίλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όσο μεγαλώνει αυτή η ομπρέλα και υπάρχουν άτομα τα οποία δεν τα εμπιστευόμαστε, δεν ξέρουμε πώς θα αξιολογήσουν και θα χρησιμοποιήσουν μάλλον το υλικό μας, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να είμαστε πιο ευάλωτοι σε μια τέτοιου είδους κινηματοποίηση.
1: Ναι, αλλά πρόσεχε τώρα. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ τώρα, μέσα από τη δουλειά που κάνω, είναι προφανές, επειδή αναδεικνύεται και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και η δουλειά, ότι όποιος έρχεται και μου κάνει αίτημα φιλίας, προφανώς πιστεύω, γιατί δεν το γνωρίζω, ότι έχει να κάνει με τη δουλειά μου και το αποδέχομαι. Αυτό δηλαδή, εγώ πώς θα αντιπαρέρχεται στην πραγματικότητα και την ουσία, δηλαδή ότι ναι, μεν θέλω να μπαίνει και ο κόσμος εκεί για να βλέπει και το προϊόν της δουλειάς, ναι. αλλά από την άλλη ελοχεύουν και εκείνοι που μου λες αυτό πώς. Δηλαδή είναι, ξέρεις, μπρος πίσω τώρα, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
0: Κοίτα Νίκο, το καταλαβαίνω απόλυτα. Πρέπει δηλαδή να το εξετάσουμε λίγο συνολικά. Απλά ποιο είναι το θέμα. Όντως υπάρχουν κάποια επαγγέλματα, αυτό που είπες για εσένα εννοείται ότι ισχύει και για μένα και πλέον, καλώς ή κακώς, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και influencer να μην είμαστε, βλέπεις ότι αναγκάζεσαι να γίνεις και influencer. Δηλαδή, ιδανικά ούτε και εγώ θα ήθελα να έχω μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ούτε να ασχολούμαι και ούτε να κόβω, να ανεβάζω, να κάνω, γιατί είναι μια έξτρα δουλειά μέσα στην ημέρα αυτό, έτσι. Και ναι. όταν δεν έχεις και εταιρείες από πίσω να σου τρέφουν και τα λοιπά, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα.
1: Αφιερώνεις μεγάλο κομμάτι της ημέρας αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Είναι έξτρα δουλειά. Είναι έξτρα δουλειά. Αλλά εξαναγκάζεις να το κάνεις γιατί αυτός είναι ο τρόπος που πλέον προωθείς επί της ουσίας τη δουλειά σου. Όμως υπάρχουν και χρήστες οι οποίοι δεν χρειάζεται να ασχοληθούν στον ίδιο βαθμό με αυτό που εμείς περιγράφουμε. Άρα να υπάρχει, παιδί μου, ένα κριτήριο αξιολόγησης του ότι okay, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας ή κάνω οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα που τα social media με βοηθάνε. Από εκεί και πέρα, ένας άνθρωπος ο οποίος πάει, ας πούμε, για διακοπές με τα παιδιά του ή πάει για μπάνιο με τα παιδιά του και ανεβάζει φωτογραφίες με τα παιδιά του ή λέει ανά πάσα ώρα και στιγμή πού βρίσκεται και πού δεν βρίσκεται, αυτό είναι μια πληροφορία και ένα δεδομένο που θα μπορούσε να αποφύγει από το να αναρτηθεί μέσα κοινωνική δικτύωση.
1: Αυτό γιατί το κάνει κάποιος τώρα, με συγχωρείς. Πας σε μια ωραία προσωπική οικογενειακή στιγμή. Γιατί αισθάνεται αυτός ο άνθρωπος την ανάγκη να μάθει όλος ο κόσμος πού είναι, σε ποιο συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται και τι κάνει και τι κάνουν και τα παιδιά του. Δηλαδή, σε ψυχολογικό τομέα τώρα, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχεις συνεργαστεί και έχεις ακούσει πολλά με ψυχολόγους. Ναι. Τι αποφέρει αυτό σε έναν άνθρωπο?
0: Αποφέρει μια ικανοποίηση που παλαιότερα, ρε παιδί μου, μπορεί να ήταν στο επίπεδο του να το μοιραστώ με δικούς μου ανθρώπους. Πλέον αυτό το πράγμα δάνει να μην μας αρκεί, να μην μας ικανοποιεί και να θέλουμε να το μοιραστούμε με όλο τον κόσμο που... Τώρα μου φέρνεις και μια ερώτηση, γιατί θα σου πω κάτι. Εγώ, ας πούμε, δεν προλαβαίνω να μπαίνω πολύ συχνά στο TikTok. Και με κάποια πρόσφατα συμβάντα που έχουν γίνει, εν πάση περιπτώσει, ήμουν αναγκασμένη να περνάω περισσότερο χρόνο στο TikTok για να διερευνήσω κάτι. Και άρχισα να βλέπω ότι ο κόσμος μπορεί να ανεβάζει βίντεο, όχι να γίνεται live, με τα γενέστερο υλικό, που να κλαίει. Και λέω, ρε γαμώτο τώρα, προσπαθούσα δηλαδή και εγώ να καταλάβω τον μηχανισμό.
1: Γιατί το κάνει
0: γιατί
1: αυτό,
0: να έχεις την ανάγκη να μοιραστείς μια τέτοια σου στιγμή στο διαδίκτυο.
1: Πόση μοναξιά.
0: Έχει αλλάξει... Ναι,
1: πόση
0: ναι.
1: μοναξιά.
0: Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε. Και αν παρατηρήσετε ειδικά στο TikTok και τα live που γίνονται το βράδυ, είπε τη λέξη κλειδί έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κομμάτι της μοναξιάς. Και εδώ μπαίνει και μια άλλη πολύ μεγάλη λέξη, εφόσον είπαμε να μιλήσουμε με όρους με ψυχολογίας, η ανιδονία. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχεις μπει σε μια διαδικασία να ταΐζεις την ντοπαμίνη σου, όλα αυτά που περιγράψαμε στην αρχή, μετά έρχεται το ανικανοποίητο. Άρα από εκεί που κάποτε βγαίναμε με τον σύντροφό μας, με τα παιδιά μας και αυτό που μόνο του μας αρκούσε, τώρα δεν μπορούμε. Θέλουμε και το... παρακάτω. Δηλαδή, οκ, okay, ωραία, είναι εδώ, αλλάξαμε παραστάσεις, αλλά αν δεν τη βγάλω την μπριζόλα, την Tomahawk, να πάρω followers, να πάρω likes κτλ. Δεν χορταίνω. Θέλω κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι όλα
1: συγκοινωνούντα δοχεία. Είναι η απληστία που το βλέπεις, ας πούμε, και με τους πλούσιους που θέλουν κι άλλο κι άλλο και δεν αυτό και παίρνουν ένα καινούριο αυτοκίνητο και το βαριούνται σε 2 εβδομάδες, θέλουν κάτι άλλο μέχρι δηλαδή
0: μέχρι εκεί που δεν φτάνει.
1: Όλα αυτά τώρα τα αντιπαρέρχεται μέσα από το στίχο και το τραγούδι του Αντώνης Αγγελίδης που τραγουδάει προφανώς εσένα, πάμε σε ένα νησί.

0: Ωραία που τα λέει. Σε ένα νησί χωρίς κανένα.
1: Ωραία
0: χωρίς,
1: είναι, αλλά
0: χωρίς
1: δεν καταλάβαμε πότε για το καλοκαίρι.
0: Ναι, άστο αυτό, άλλο δράμα. Περιμένοντας το επόμενο μετά, τρώμε στη μάπα και το χειμώνα, είναι δύσκολα. Τέλος πάντων, λοιπόν, Κέλλη, θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, όσο προλάβουμε, γιατί θα ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω εδώ και από την ανταπόκριση στα κοινωνικά δίκτυα της εκπομπής. Υπάρχουν, βλέπουμε κάποια εγκλήματα πάθους όπως τα ονομάζουν, κακοποίηση με βάρβαρο τρόπο γυναικών που φτάνει ακόμα και μέχρι το φόνο. Είδαμε αυτή τη συγκλονιστική ιστορία στην Κυψέλη και μου κάνει εντύπωση για το βρέφος ότι έλεγε η γειτονιά ότι το ξέραμε, ακούγαμε φασαρίες, είχαμε ειδοποιήσει, ήταν ενήμεροι ότι κάτι δεν πάει καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Παρ' όλα αυτά, παρόλες τις κλήσεις, την ειδοποίηση που ενδεχομένως είχαν οι αρχές, δεν έγινε τίποτα.
1: Ναι, κοίταξε τώρα, η εγκληματικότητα μπορεί να εξηγηθεί μέσα από διαφορετικά πλαίσια και δεν μπορούν να μπουν όλα κάτω από την ίδια ομπρέλα. Είναι σαν να λέμε, ρε παιδί μου, ότι για διαφορετικού είδους ασθένειες υπάρχει μία ερμηνεία από πίσω. Δεν είναι το ίδιο. Αντιλαμβάνεστε ότι η κάθε υπόθεση και η κάθε τυπολογία ανάλογα με το είδος του εγκλήματος διαφέρει και το γιατί είναι διαφορετικό ανάλογα με την διαφορετική υπόθεση, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που μπορώ εγώ να σας πω έτσι σε ένα συνολικό πλαίσιο είναι ότι τα ζητήματα που βλέπουμε της έμφυλης βίας εννοείται ότι υπήρχαν και στο παρελθόν. Απλά δεν ήταν το ίδιο ανιχνεύσιμα, δεν είχαν την ίδια προβολή και ακριβώς έμπαιναν κάτω από την ομπρέλα του έγκλημα πάθους.
0: Ναι. Να ρωτήσω όμως κάτι. Οποίο... Από στοιχεία που υπάρχουν τώρα στη σύγκριση αυτή που έκανες με παλιότερα, ας πούμε τη δεκαετία του 80, του 60 και πάμε πίσω. Είναι συγκρίσιμα τα δεδομένα, δηλαδή υπήρχαν αλλά δεν τα μαθαίναμε περισσότερο λόγω της μη ύπαρξης των κοινωνικών δικτύων και της ευρύτητας της μετάδοσης μιας είδησης. Ήταν αναλογικά τα ίδια δηλαδή.
1: Στην εγκληματολογία γενικά είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί με τα στατιστικά. Γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε με σαφήνεια. Γιατί μπορεί να υπάρχουν καταγεγραμμένα λιγότερα, για παράδειγμα, περιστατικά, αλλά μετά θα έπρεπε να απαντήσουμε γιατί ήταν καταγεγραμμένα λιγότερα.
0: Ναι.
1: Ένας πιθανός λόγος θα είναι γιατί μπορεί, ας πούμε, οι γυναίκες αυτές να είχαν δηλωθεί αγνοούμενες. Ή να αποδόθηκε ο θάνατός τους αυτοχειρία. Ή να μην έμπαιναν στην ομπρέλα που πλέον βάζουμε και προσπαθούμε αυτό και να αλλάξει και ο νόμος για να έχουμε και μια καλύτερη εικόνα.
0: Περιλαμβάνει περισσότερα πράγματα δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή άλλος έμπαινε σε έγκλημα πάθους. Άρα στο έγκλημα πάθους πώς θα μέτραγες την ανθρωποκτονία η οποία σχετιζόταν με το κομμάτι της έμφυλης βίας, για παράδειγμα, ή με την πατριαρχία. Μπορεί να έμπαινε στις ανθρωποκτονίες εν γέννη. Άρα πώς σήμερα θα έρθω να συγκρίνω αν τότε οι γυναίκες, ας πούμε, που σκοτώνονταν για αυτούς τους λόγους που συζητάμε σήμερα, αναλογικά είναι οι ίδιες, που σήμερα μετράμε το κομμάτι της έμφυλης βίας. Οπότε, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτές οι ρίζες υπήρχαν. Βέβαια υπάρχουν διαφορετικές υποθέσεις και δεν σημαίνει ότι κάθε φορά, γιατί έχει γίνει και λίγο καραμέλα το κομμάτι της γυναικοκτονίας, ότι όλοι οι λόγοι για την ανθρωποκτονία που μπορεί να έχει φίλο τη γυναίκα έχουν να κάνουν με το κομμάτι της πατριαρχίας. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή δεν μιλάμε για γυναικοκτονία λόγω του φίλου του θύματος. Μιλάμε για γυναικοκτονία και για έμφυλη βία όταν βλέπουμε ότι υπάρχει συσχέτιση με αυτό το κομμάτι του εξαναγκαστικού ελέγχου, το ότι αν δεν σε έχω εγώ δεν θα σε έχει κανένας, με όλες αυτές του είδους τις πεπιθήσεις.
0: Πρόσεχε όμως τώρα, γιατί θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Το είπες και το πέταξες πολύ εύστοχα και παίρνω την ατάκα για να σε ρωτήσω. Βγαίνουν διάφορες ιστορίες και λόγω της διαφοράς των φίλων και λοιπά και λοιπά. Είσαι σε έναν εργασιακό χώρο και τελείως αυθόρμητα μπορεί να χαμογελάσει σε μία συνάδελφο, όπως μπορεί να χαμογελάσει και σε έναν συνάδελφο. Από εδώ και πέρα υπάρχουν και παραδείγματα όμως που έχουν ξεφύγει τα πράγματα από την άλλη πλευρά και να εκλειφθεί αυτό το χαμόγελο ως πέσιμο, όπως λέμε λαϊκά, και να κυνηγηθείς κιόλας χωρίς να έχεις καμία πρόθεση για επαγγελματική παρενόχληση, σεξουαλική παρενόχληση και πάει λέγοντας. Υπάρχουν και τέτοια παραδείγματα. Δηλαδή, θα ήθελα λίγο να το πιάσουμε και αυτό το κομμάτι, έστω και αν είναι μικρό. Δηλαδή, πηγαίνεις τώρα στη δουλειά σου ή οπουδήποτε και πρέπει να είσαι τελείως politically correct σε όλα, μην γίνει καμιά στραβή. Δηλαδή, δεν μπορείς να δεις μια ωραία γυναίκα και να χαμογελάσεις, να πεις μια ωραία κουβέντα χωρίς να παρεξηγηθείς. Εγώ το φοβάμαι αυτό λίγο.
1: Σε καταλαβαίνω απόλυτα και συμφωνώ και γι' αυτό πιστεύω ότι εγώ ούτως ή άλλως σαν άνθρωπος και σαν φιλοσοφία και σαν ιδεολογία δεν μου αρέσει καθόλου η πόλωση. Και αυτό το πράγμα που έχει γίνει είναι ότι ορισμένες συνθήκες έχει αμαυρωθεί η όλη ιδέα και η εικόνα του φεμινισμού. Δεν μπορούμε σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι, ρε παιδί μου, το κοπλιμέντο που θα μας κάνει ένας άνδρας έχει κάποιο είδους, ρε παιδί μου, διάθεση να μας προκαλέσει κακό. Γιατί πάντα πρέπει να βλέπουμε το κομμάτι, ρε παιδί μου, της συνένεσης, το αν ο άλλος το κάνει καταχραστικά, αν του έχεις δείξει ότι ξέρεις κάτι αυτό δεν μου αρέσει και το συνεχίζει.
0: Εντάξει.
1: Αλλά πράγματι... μέσα στο καλό που έχει γίνει από όλα αυτά τα κινήματα, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει και ο αντίποδας, ότι κάποιοι έχουν καπηλευτεί αυτά τα κινήματα ή τα ερμηνεύουν διαφορετικά ή μέσα από μια πιο υπερβολική χρειά και ότι έχουν δημιουργηθεί εν γέννη προβλήματα στην κοινωνία λόγω αυτού. Χρειάζεται μια ισορροπία.
0: Ναι.
1: Μια ισορροπία.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά, για να πάμε πίσω στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε σε αυτή την ενότητα, με την ενημέρωση των αρχών ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιες περιπτώσεις διαβάζουμε και μαθαίνουμε ή βλέπουμε στις τηλεοράσεις και στα διαδίκτυα ότι, ξέρετε ρε παιδιά, είχαν κάνει 2-3 καταγγελίες για το θέμα αυτό, αλλά δεν έγινε τίποτα. Ή η κοπέλα που πήγε και έφυγε από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, αν θυμάμαι καλά, και μετά από λίγο δολοφονήθηκε. Δηλαδή, αυτά τα γεγονότα μπορούμε κάπως να τα χαλιναγωγήσουμε, να τα φέρουμε σε μία σειρά και να πούμε ότι εντάξει ρε παιδί μου, από τη στιγμή που γίνεται μια καταγγελία, βουίζει ας πούμε ο τόπος ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το σπίτι και ακούγεται και προς τα έξω και έχουν ενημερωθεί και αρχές, μετά δεν είναι πραγματικά εκπληκτικό και τρομακτικό το να βλέπεις ότι συμβαίνει στη μεταξέλιξη κάτι πάρα πολύ άσχημο εκεί?
1: Είναι αποκαρδιωτικό και δείχνει ακριβώς το μέγεθος του φαινομένου που σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να τίθεται, ότι δεν είναι μόνο η οικογενειακή, μια οικογενειακή ατομική τραγωδία λόγω ας πούμε μιας επιλογής που έκανε το θύμα και του στήχησε τη ζωή του. Γιατί πολλές είναι οι περιπτώσεις που οι γυναίκες είχαν απευθυνθεί στις αρχές, όχι μόνο της Κυριακής Γρίβα. Εγώ εξακολουθώ να το λέω αυτό γιατί πρέπει να γίνει γνωστό, γιατί η υπόθεση της Κυριακής έγινε γνωστή λόγω και της σημειολογίας της, ότι συνέβη έξω από ένα αστυνομικό τμήμα, αλλά στον οργανισμό που έχουμε εμείς το γίνει άνθρωπος, οι περισσότερες περιπτώσεις που έχουμε αντιμετωπίσει είχαν απευθυνθεί στις αρχές. Πότε είχαν απευθυνθεί? Μπορεί να είχαν απευθυνθεί όταν ένιωθαν ότι αυτός ο άνθρωπος τις παρακολουθεί, είτε διαδικτυακά με μια αιμονική συμπεριφορά, είτε να πηγαίνει έξω από το χώρο εργασία, από το σπίτι τους.
0: Το λεγόμενο stalking, δοθεί. Έτσι.
1: Το stalking, σωστά. Mm-hmm. Δεν είχε δοθεί η αντίστοιχη σημασία και βαρύτητα από τις αρχές, το οποίο για μένα είναι μέγα σφάλμα, γιατί ξέρουμε εγκληματολογικά ότι το stalking έχει ανθρωποκτόνο προδιάθεση.
0: Ναι, είναι κάτι αιμονικό όπως και να έχει, έτσι.
1: Ναι. Τώρα, τι λείπει εκεί πέρα? Εγώ δεν μπορώ να αρκεστώ στο ότι λέμε μπράβο το ότι ιδρύθηκαν τμήματα ενδοοικογενειακής βίας μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, ήδη δηλαδή το 2024, αν είναι δυνατόν να προσπαθούμε να αγκαλιάσουμε κάτι τέτοιο που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μην είμαι αφοριστική. Να πάμε όμως στο επόμενο βήμα, πόσο εκπαιδευμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, αν η στελέχωση αυτή αρκεί, και όταν μιλάω για εκπαίδευση εννοώ πόσο ικανοί είναι να αξιολογήσουν, γιατί ξέρετε ο όγκος είναι μεγάλος. Να μιλήσουν δηλαδή και να είμαστε σωστοί και να το πιάνουμε το
0: πράγμα. Ναι, σε αυτό συμφωνώ.
1: Πώς λοιπόν ο αστυνομικός, όταν δέχεται ένα τεράστιο όγκο, είναι σε θέση να αξιολογήσει ότι αυτό, παιδιά, είναι υψηλού κινδύνου, αυτό είναι μεσαίου, αυτό, αυτό λοιπόν δεν γίνεται με βάση το ένστικτο και όπου κάτσει ή διαβάζει τα παρόν.
0: Πρέπει να έχει και γνώσεις.
1: Υπάρχουν εξειδικευμένα ψυχομετρικά εργαλεία, mm-hmm. τα οποία για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, έχω καταθέσει και νομοσχέδιο μαζί με ανεξάρτητους βουλευτές του Στέφανου Κασελάκη στη Βουλή, το οποίο έχει αγνοηθεί πανηγυρικά. Το λέμε αυτό μέσα στο νομοσχέδιο, ότι πρέπει να εφαρμόζονται, και εδώ δεν θέλω να είναι πολιτική με χρώματα η συζήτηση. Είναι ένα φαινόμενο που μας αφορά όλους και μπορεί να χτυπήσει του οποιοδήποτε πόρτα. Άρα επί της ουσίας πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται στο επίπεδο του κατά πόσο εκπαιδευμένοι είναι, γιατί δεν γίνεται αυτή η χρήση. Επίσης, η υπόθεση Enkeleida. Λίγο μετά την Κυριακή Γρίβα, η Enkeleida είχε καταγγείλει τον πρώην σύζυγό της, τον πήγαν αυτόφορο, μέσα από το αυτόφορο καλούσε, ακούστε εδώ, καλούσε τη γυναίκα του και την απειλούσε και καλούσε και την κόρη του και την απειλούσε. Βγαίνει από το αυτόφορο, δέχεται αυτό την ημερομηνία της δικάσιμου του αυτοφόρου, και το θύμα, δηλαδή η Enkeleida, δεν ενημερώνεται ποτέ. Οπότε το δικαστήριο για το αυτόφορο κλείνει έτσι, χωρίς την παρουσία του θύματος, και την ίδια μέρα πάει και τη δολοφονία έξω από το σπίτι τους. Και αυτή τη στιγμή η κόρη της, 19 χρονών, μόνη της, μεγαλώνει τον ανήλικο αδερφό της. Έτσι, για να καταλάβετε πόσες υποθέσεις είναι. Εκεί λοιπόν τι έγινε. Βλέπουμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν κανέναν ενιαίο συντονισμό, δεν έχουν κανένα follow-up να δουν τι έγινε με αυτή την υπόθεση. Το ίδιο έγινε και στην Κυψέλη που μου ανέφερες πριν. Γιατί βγήκαν στη δημοσιότητα στοιχεία ότι τα παιδιά αυτά είχαν πάει στο Οπέδον, είχαν γίνει αντίστοιχες ενέργειες, μετά γύρισε κανένας να δει αυτά τα παιδιά πού είναι, πού μεγαλώνουν, ποιο είναι το πλαίσιο. Άρα είμαστε κατακαιρματισμένοι. Οι υπηρεσίες δεν λειτουργούν μαζί τους, μεταξύ τους. Δεν συντονίζονται. Το ίδιο είδαμε και στην υπόθεση Μουρτζούκου, έτσι. Πήγαινε μία κοπέλα σε 500 νοσοκομεία διαφορετικά ανά τη χώρα, δήλωνε ότι το παιδί μου είναι νεκρό και δεν υπήρχε ένας ενιαίος συντονισμός να πει «Όπαρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα». Αυτή παρουσιάζεται κάθε έναν χρόνο με ένα νεκρό παιδί.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, Κέλλη, η ώρα πέρασε δυστυχώς.
1: Και...
0: Ναι, ναι, φεύγει γρήγορα η ώρα όταν έχει ενδιαφέρον η κουβέντα και προσπαθούμε κάθε φορά να είναι έτσι εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Είχες ανηλυμένες υποχρεώσεις και το σέβομαι και δεν μπορούσες να ήσουν εδώ ως φυσική παρουσία. Την επόμενη φορά ελπίζω να τα καταφέρεις.
1: Εντάξει,
0: καταλαβαίνω ότι τρέχεις και εσύ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο αυτό που κάνεις και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ξαναπερνάς από ένα τελείως διαφορετικό ρόλο εδώ τα κατατόπια της ΕΡΤ, γιατί θυμάμαι πολύ παλιά όταν έκανες την πρακτική σου ότι ξεκίνησες από εδώ και από την εκπομπή τη δική μας και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό και πάντα το λέω και χαίρομαι, έτσι νιώθω ρε παιδί μου έτσι μια πολύ μεγάλη χαρά γι' αυτό.
1: Και εγώ το λέω και χαίρομαι και πιστεύω ότι ό,τι έχει συμβεί στη διαδρομή κάθε ανθρώπου είναι σημαντικό για το πώς τον έχει διαμορφώσει στο σήμερα, οπότε και εγώ χαίρομαι που σήμερα τα λέμε υπό ένα διαφορετικό πλαίσιο, αλλά ένα πλαίσιο που το παρελθόν μου έχει καθορίσει το ποια θα είμαι σήμερα, και σε ευχαριστώ πολύ Νίκο μου γι' αυτό, γιατί και εσύ με έχεις βοηθήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο να γίνω αυτό που είμαι σήμερα.
0: Καλά, τώρα τα παραλές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όχι, η αλήθεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Ξέρεις ότι δεν κολακεύω εγώ.
0: Να είσαι καλά και ακούμε και κλείνουμε τώρα με τον Αντώνη Αγγελίδη που ερμηνεύει το τραγούδι «Γαρίφαλο στην άμμο». Ραντεβού και πάλι Ώρα Ελλάδας 9 αύριο. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας.

Καλημέρα σας κύριε και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο».

Να δώσουμε και τις ραδιοσυνδετητές μας για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην έδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat, επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου, όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες, μέσα από την εφαρμογή Deezer. Η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV. Στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom. Και υπάρχει και η εφαρμογή μας, η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0330-210-6066-815 και 0330-210-6066-816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakier.gr και υπάρχει και το Facebook, και εκεί δεχόμαστε μηνύματα στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr. Ματίνα Κανελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή. Ζωντανά πάντα κοντά σας μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. 11 λεπτά μετά τις 10 και εμείς να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας, τις καλησμέρες μας σε όλους όσοι από εσάς είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγκροτητές μας, ή καλησπέρες ανάλογα που είστε και που βρίσκεστε βεβαίως, μιας και η Φωνή της Ελλάδας έχει το πλεονέκτημα να απευθύνεται σε διαφορετικές ζώνες ώρας, σε διαφορετικά μέρη του πλανήτη, μιας και παντού υπάρχουν ελληνικές κοινότητες, άλλου νυχτώνει, άλλου ξημερώνει, άλλου είναι μεσημέρι. Και ως εκ τούτου, ό,τι και να πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε μέσα. Να στείλουμε πολλές καλημέρες, λοιπόν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Όπως σας είπαμε, 11 λεπτά μετά τις 10, πρωινή ώρα. Σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγκροτητές μας, ιδιαίτερα όμως στην ελληνική ομογένεια, στους συνέλληνες ανά τον κόσμο, στις μικρές και μεγάλες ελληνικές κοινότητες, διασκορπισμένες στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, με ένα δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα που αφήνουν μέσω της προσφοράς τους κυρίως στις τοπικές κοινωνίες. Και βεβαίως ένα αποτύπωμα πολιτισμικό, ταυτόχρονα, μιας και κάθε κοινότητα, κάθε περιοχή της Ελλάδας θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει διαφορετικά ήθη, διαφορετικά έθιμα, τα οποία στις πολλές εκδηλώσεις που διοργανώνονται, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, κατά τη διάρκεια του χρόνου, η συμμετοχή των ντόπιων τους βοηθά να μπορέσουν να κατανοήσουν, θα λέγαμε, όλο αυτό το οποίο συζητάμε και λέμε και εμείς πολλές φορές, όλο αυτό το πολύχρωμο μοσαϊκό ηθών και εθίμων, ιδιαίτερα στις γιορτές της Ορθοδοξίας, ιδιαίτερα στις εθνικές μας Ευετίου, καλή ώρα σε περίπου 20 μέρες. Δίνεται δυνατότητα βεβαίως και στις άλλες κοινότητες, όταν μιλάμε για χώρες πολυπολιτισμικές όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Αυστραλία, αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες όπως είναι άλλες περιοχές, να μπορούν να βλέπουν, να συμμετέχουν και να βιώνουν, θα λέγαμε, όλη αυτή την κοσμοθεωρία που συνθέτει τον ελληνισμό, γιατί πολλά πράγματα είναι αυτά τα οποία συνθέτουν τον πολιτισμό, τον ελληνισμό. Βεβαίως το βασικότερο παραμένει η γλώσσα, παραμένει η ιστορία, αλλά παράλληλα υπάρχουν και μια σειρά από άλλα στοιχεία στα οποία προαναφερθήκαμε. Να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες, πολλούς χαιρετισμούς, πολλές ευχές για καλά ταξίδια σε καλές θάλασσες και στους ναυτικούς μας, όλους εσάς που κάνετε μια δύσκολη δουλειά, μια δύσκολη δραστηριότητα η ναυτιλία. Πάντα ήταν δύσκολη, αλλά σε κάποιες χρονικές περιόδους, αλλά και σε κάποιες περιοχές του πλανήτη, η ναυσιπλοεία έχει τις δικές της προκλήσεις. Μιας και μιλάμε για περιοχές όπου γίνονται συγκρούσεις, όπως είναι ο Περσικός Κόλπος, όπως είναι η Ερυθρά Θάλασσα, και γιατί όχι, όπως είναι και η Ερυθρά. Η Ερυθρά Θάλασσα, ο Εύσυνος Πόντος, βεβαίως,
και άλλες περιοχές που έχουν διαφορετικού είδους προκλήσεις. Βασικότερη όλων βεβαίως και η πειρατεία. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, ότι εξακολουθούν και συμβαίνουν επιθέσεις σε μερικές περιοχές όπου, όπως είναι η Δυτική Αφρική, όπως είναι η Ανατολική Αφρική, αλλά και αλλού. Να προσέχετε, να επιστρέφετε πάντα γεροί και δυνατοί στους δικούς σας ανθρώπους. Το ίδιο να ευχηθούμε βεβαίως και για τους μεταφορείς μας, όλους εσάς που κάνετε επίσης μια δύσκολη δουλειά, πολλές οι ώρες στο τιμόνι. Ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή παρέα, να πιάνετε πάντα δεξιά όταν κουράζεστε. Μετράει ο προορισμός, μετράει η ασφαλής επιστροφή πίσω στους δικούς σας ανθρώπους. Καλή ακρόαση σε όλους σας και θα πάμε σε μια πρώτη μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα. Να περάσουμε συνεχεία και στα τρέχοντα θέματα. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η περίοδος που διανύουμε. Βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση βεβαίως και το γεγονός ότι βρισκόμαστε λίγο πριν τις εκλογές. 3-4 μήνες μας χωρίζουν εξουσίας. Ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός έχει προσδιορίσει την διεξαγωγή τους προς την Άνοιξη. Εκεί Απρίλη-Μάη λένε πληροφορίες, ίσως και το Μάρτι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει όσο προχωρά ο καιρός. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία ως εκ τούτου για την προεκλογική περίοδο. Παράλληλα έχουμε μπροστά μας και τον προϋπολογισμό. Ενδιαφέρον και ο προϋπολογισμός, μιας και θα παγιωθεί, λένε οι πληροφορίες, ένα ποσό της τάξης των 2,5 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα διατίθεται και τα επόμενα χρόνια στην κοινωνία, επιπλέον βεβαίως των ποσών που δίνονταν. Φτάνει στην Αθήνα και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, αύριο και μεθαύριο. Δύσκολη ατζέντα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η επίσκεψη. Θα έχει συνάντηση βεβαίως με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα έχει συνάντηση και με τον ομολογό του εδώ, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Στην ατζέντα οι έρευνες ExxonMobil και σε ευρώ νότια της Κρήτης, Κυπριακό, Ανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, Ιράν και βεβαίως και τα ελληνοτουρκικά. Το ενδιαφέρον είναι ότι για πρώτη φορά, ή αν θέλετε, ίσως είναι μία από τις λίγες φορές που ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών φτάνει στην Ελλάδα και δεν θα πάει στην Άγκυρα. Βέβαια, μια σημαντική επίσκεψη που γίνεται με αντικείμενο την πραγματοποίηση του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες, και θα λέγαμε δείχνουν και πόσο στενές είναι οι σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα. Σχέσεις οι οποίες εν πολλής, ή αν θέλετε, βοηθούν για την παγίωσή τους, για την βελτίωσή τους συνεχώς, και οι Έλληνες, οι Έλληνες Αμερικής, η ελληνική ομογένεια, το ελληνικό λόμπι με σημαντική παρουσία και μεγάλη παρέμβαση, να σημειώσουμε, τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε, θα περάσουμε βεβαίως όπως σας είπαμε και στην τρέχουσα επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε από την πολιτική, από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο τον Ανδρέα Μαραθιά, κοινοβουλευτικό συντάκτη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Έλεγα νωρίτερα για την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών εδώ στην
1: Ελλάδα. Την Τρίτη το βράδυ, στην Ελλάδα. Το βράδυ και θα παραμείνει όλη την Τετάρτη εδώ στην Αθήνα. Ναι,
0: αυτό έτσι, έχω πληροφορηθεί. Θα έρθει και στη Βουλή να μιλήσει.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό ρωτούσα και εγώ τους φίλους διπλωματικούς συντάκτες. Παλαιότερα έβλεπαν, ας πούμε, και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε τέτοιου είδους επίσημες επισκέψεις δηλαδή, αλλά. Δεν υπάρχει, είναι πολύ αυστηρό και συγκεκριμένο το πρόγραμμά του και φυσικά μέσα σε ένα πλαίσιο πολύ μεγάλης ασφάλειας. Και δεν ανακοινώνεται και πράγματα που τα μαθαίνουμε συνήθως αυτές τις επισκέψεις τέτοιων προσώπων, προσωπικότητων την τελευταία στιγμή. Το μαθαίνουν περισσότεροι για λόγους ασφάλειας όπως λένε συνήθως. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να σου πω ότι την Παρασκευή φυροκολλήθηκε το προεδρικό διάταγμα με τις υπογραφές του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού για το τέλος της Τρίτης Συνόδου της ΚΑΠΑ, της 20ης δηλαδή κοινοβουλευτικής περίοδου και πλέον μπαίνουμε στην τέταρτη και τελευταία σύνοδο της Ολομέλειας. Ο αγιασμός θα γίνει σε λίγα λεπτά, στις 10.30 έχει προγραμματιστεί με τον χώρο στατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Παρσελάβος του κυρίου Ιερώνυμου. Αναμένουμε με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη δήλωσή του, το μήνυμά του, γιατί το κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις ο κύριος Ιερώνυμος. Πέρυσι μάλιστα είχε πει χαρακτηριστικά ότι η κοινωνία παραπέει και θα πρέπει να υπάρχει ενότητα και αγώνας και προσπάθεια για να ξεπεραστούν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός. Φαντάζομαι ότι παρόμοιο θα είναι και η σημερινή του δήλωση στο περιθώριο του αγιασμού που έχει προγραμματιστεί για τις 10.30 το πρωί. Ακολούθως θα έχουμε την κατάθεση όπως γίνεται κάθε χρόνο τον Οκτώβριο σε αρχές Οκτωβρίου με την έναρξη της 10.30 το πρωί. Ακολούθως θα έχουμε την κατάθεση όπως γίνεται κάθε χρόνο τον Οκτώβριο σε αρχές Οκτωβρίου.

0: του ζητήματος που δημιουργήθηκε με το θέμα των αποζημιώσεων των βουλευτών, της αύξησης, η οποία υπάρχουν πολλά αιτήματα βουλευτών το τελευταίο διάστημα προς το Προεδρείο της Βουλής για να υπάρχουν αυξήσεις στις αποζημιώσεις για τις διαζώσεις συνεδριάσεις στις επιτροπές, για το επίδομα νοικίου. Έγινε ένα σούσουρο την Πέμπτη.
1: Θα έπρεπε τελικά να συμβαδίζουν όλα αυτά και με την κοινωνία που τους ψηφίζει, Ανδρέα.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο το θέμα νομίζω το έκλεισε ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που εκπροσωπώντα εκ μέρους ουσιαστικά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ο οποίος απέρριψε ένα τέτοιο σενάριο αυτή την περίοδο, την άκερη μια τέτοια συζήτηση, την ώρα που η κυβέρνηση ρίνει τη δική της μάχη, κάνει τη δική της προσπάθεια όσον αφορά την αντιμετώπιση, την ανακούφιση των πολιτών, ιδίως των χαμηλότερων οικονομικών στρωμάτων και των μεσαίων, ίσως σε σχέση με την ακρίβεια, το ενεργειακό ζήτημα το οποίο υπάρχει και δεν είναι μόνο ελληνικό ζήτημα, είναι ευρωπαϊκό, είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, είναι σε μια κρίσιμη καμπή, θα έλεγα, οι πολιτικές εξελίξεις. Είναι η τελευταία χρονιά, όπως είπαμε πριν, τις εκλογές, οι οποίες πιθανότατα θα γίνουν την άνοιξη, όπως έχει πει επανειλημμένα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και φυσικά το νομοθετικό έργο σε αυτή την φάση, τουλάχιστον ακόμα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και μετά τη ΒΕΘ, κινείται σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς.
1: Πάντως έχουμε κάποιες αντεκκλήσεις εκεί στη Βουλή, η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Υπάρχουν αυτές οι αντεκκλήσεις για τα γενικότερα ζητήματα, με αφορμή πάντα, ιδίως από την αντιπολίτευση, με αφορμή τις εξελίξεις στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Και ενώ αναμένεται και η απόφαση για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον Κώστα Καραμαλή, για τα ζητήματα των υποκλοπών, γενικότερα για το κράτος δικαίου, εξακολουθεί και υπάρχει μια μεγάλη, σφοβρή, θα έλεγα, πολιτική αντιπαράθεση. Και φυσικά για το, πάνω απ' όλα, θα έλεγα, είναι και το οικονομικό ζήτημα. Αυτή την εβδομάδα, για παράδειγμα, περιμένουμε από το Πασόκ να καταθέσει τη δικιά του πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Όλα τα κόμματα έχουν καταθέσει σχετικές προτάσεις. Θα έλεγα ότι περισσότερο η Βουλή αυτή την περίοδο, αυτές τις ημέρες τουλάχιστον, ασχολείται σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών αλλά και βουλευτών και εκπροσώπων κοινοβουλευτικών με τα γενικότερα πολιτικά ζητήματα παρά με τα ίδια, με αυτά καθ' αυτά τα νομοσχέδια τα οποία κατατίθονται. Και θα έλεγα ότι μπορεί να φαίνονται να μην είναι μεγάλη ιδιαίτερη σημασία και να μην αφορούν τον πολύ κόσμο. Αυτή την εβδομάδα, για παράδειγμα, συζητάμε ένα νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση και την ενίσχυση των οργανισμών λιμένων, το οποίο θα ψηφιστεί την Πέμπτη. Αλλά ω συνήθω, πιθανότατα θα παρεύουν και πάλι πολιτικοί αρχηγοί, αλλά θα αναφερθούν κυρίω στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη πολιτική συγκυρία.
1: Έχουμε και το απόγευμα βεβαίως για τα γενέθλια και της Νέας Δημοκρατίας, 52 χρόνια.
0: Ναι, είναι τα 52 χρόνια νομίζω.
1: Ίδρυσή της, ναι, 52 χρόνια έχουν περάσει.
0: Είχαμε τις παρεμβάσεις και του κυρίου Βένδια, νομίζω.
1: Αρχηγική, θα έλεγα,
0: η
1: εμφάνιση του
0: Αντώνη Σαμαρά, του Νίκου Βένδια. Περιμένουμε το κόμμα το οποίο θα συστήσει από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε όλοι και θα αλλάξει κάποια δεδομένα δημοσκοπικά.
1: Υπάρχει εικόνα στη Βουλή γύρω από αυτό, Ανδρέα?
0: Όχι, πάντως το γραφείο του κυρίου Σαμαρά στο ισόγειο της Βουλής έχει πάντα κινητικότητα. Μπαίνουν αρκετοί βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία κάθε τόσο. Όχι όταν βρίσκεται μόνο Σαμαράς εκεί, που δεν βρίσκεται πολυτακτικά, αλλά και γενικότερα σε άσχετες ημέρες, να το πω έτσι. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές μπαινοβγαίνουν στο γραφείο του κυρίου Σαμαρά. Άλλωστε, πάντοτε θα έλεγα ότι βγαίνουν. Δεν αποτελεί ένα σημάδι ότι κάτι γίνεται, αλλά ίσως όταν συμβαίνει αυτές τις ημέρες που θα έλεγα είναι πονηρές, ίσως όσον αφορά το συγκεκριμένο τον Αντώνη Σαμαρά και και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει νέο κόμμα, φυσικά αποκτούν τη δική του σημασία όλες αυτές όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στην Βουλή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, Γιώργο. Κανείς δεν μπορεί να πει με τα βεβαιότητα στη μελγενέστε. Άλλωστε, το νομίζω ότι το συμφωνείς και εσύ, το πολιτικό τοπίο είναι ρευστό. Είναι κινούμενοι άμμος. Το βλέπουμε και με βάση τις δημοσκοπήσεις αυτό.
1: Και μάλιστα, Ανδρέα, αν ισχύουν και οι πληροφορίες που υπάρχουν ότι το απόγευμα από την γιορτή της Νέας Δημοκρατίας επαναφέρει τον Πυρσό. Είχαμε χρόνια να δούμε τον Πυρσό να ανάβει, εδώ που τα λέμε. Είχε αλλάξει το σήμα ήδη.
0: Φύγει ο Πυρσός, ναι.
1: Βέβαια, πολλά χρόνια.
0: Ναι, τώρα δεν θα κάνει. Είναι στο, από όσο θυμάμαι, στις δημοσκοπήσεις είναι γύρω στο 75 με 77% η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι πάρα πολύ υψηλή, έχει προφανώς περιθώρια. Και μην ξεχνάμε ότι στις εκλογές του 20, οι ευρωεκλογές του 24, η Νέα Δημοκρατία έχασε 1.000.000 ψηφοφόρους σε σχέση με τις εθνικές εκλογές που έγιναν ένα χρόνο πριν, το 2023. Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο προφανώς και εκεί στοχεύει ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός και όλα τα κορυφαία στελέχη, προκειμένου να επανακάμψουν αυτοί, να σηκωθούν από τον καναπέ, να μην πάνε σε άλλο κόμμα και να επιστρέψουν στην αγκαλιά, θα έλεγα, της κυβερνητικής παράταξης, της γαλάζιας παράταξης μάλλον.

0: θα έχει και απουσίες. Ο Κώστας Καραμαλής δεν θα είναι, ο Αντώνης Σαμαράς ούτως ή άλλως. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης επίσης δεν θα πάει, λένε.
1: Έχουν διαχωρίσει τη θέση τους από τον νυν πρόεδρο και πρωθυπουργό της χώρας. Οπότε νομίζω ότι τα ζητήματα είναι ιδιαίτερα, είναι σοβαρά στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν γίνει και αυτές οι άστοχες δηλώσεις από διάφορους βουλευτές αλλά και πρώην υπουργούς σε σχέση με τα οικονομικά ζητήματα, αλλά και με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, για την κατάσταση στον χώρο της υγείας, για τα ιδιωτικά κέντρα ευζωίας και όλα τα σχετικά. Γενικώς υπάρχει ένα κλίμα το οποίο νομίζω ότι αυτή την περίοδο δεν είναι το καλύτερο και δεν θα είναι αυτό που θα επιθυμούσε το Μαξίμου τουλάχιστον η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έχουν περιθώρια να το αλλάξουν, αν μη τι άλλο. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.

0: αγάπη μου.
1: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. 32 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα και τον συνάδελφο τον Ανδρέα Μαραθιά από την Βουλή. Ξεκινάει σήμερα η τρίτη κοινοβουλευτική περίοδος. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα βεβαίως, με νομοθετήματα. Και έντονη, θα λέγαμε, έντονο πολιτικό αποτύπωμα. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, θα παραμείνουμε σε πολιτικό πλαίσιο, θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Βρετάκο, βουλευτή δεύτερης περιφέρειας Πειραιώς της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Βρετάκο, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Α, είστε καλά. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία γιορτάζει σήμερα τα 52 χρόνια της, κύριε Βρετάκο, με μια διαφορετική γιορτή. Ξανά είδαμε τον Πυρσό μετά από πολλά χρόνια, έχω την εντύπωση. Θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα. Αρκετές παράλληλες εκδηλώσεις και βεβαίως μια μεγάλη εκδήλωση στις 6 το απόγευμα εκεί στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, στην οδό Πειραιώς και Ερμού, στη Συμβολή εκεί στην Αθήνα. Μια εκδήλωση που θα κορυφωθεί βεβαίως με την ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού βεβαίως, Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και με απουσίες πρώην Προέδρων της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όπως είναι ο Αντώνης Σαμαράς βεβαίως, ο οποίος ήδη έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, και ο Βαγγέλης Μημαράκης. Θα θέλαμε έτσι ένα σχόλιο.
2: Είναι μια εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ουσιαστικά η ιστορία της συμπίπτει με την επιστροφή στη Δημοκρατία μετά την 7 ετία. Και νομίζω ότι θα είναι μια εκδήλωση σε 6 ώρα, όπως είπατε και εσείς, στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ το παλιό, στην Πειραιώς. Μια εκδήλωση που θα μπορέσουμε να συναντηθούμε και πάλι αγωνιστές της παράταξης που για πάρα πολλά χρόνια έχουμε αγωνιστεί σε διάφορες φάσεις. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη παράταξη στη μεταπολίτευση που κατόρθωσε να παραμείνει μεγάλη και να ενώνει τους Έλληνες σε ένα μεγάλο ποσοστό και να παίρνει μια σειρά ποσοστές αποφάσεις όποτε χρειάστηκε αυτό, είτε βάζοντας τη χώρα στην Ευρώπη, είτε κάνοντας τη χώρα Ευρώπη σταδιακά, κρατώντας τη χώρα στην Ευρώπη. Είναι συνυφασμένη η Νέα Δημοκρατία με τον Ευρωπαϊκό Προσανατολισμό της χώρας, αλλά και με μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έχουν φέρει σημαντικά αποτελέσματα στη ζωή των πολιτών. Νομίζω ότι συνεχίζει και ακόμα και σήμερα η Νέα Δημοκρατία να εκφράζει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά της ελληνικής κοινωνίας, και αυτό το κάνει γιατί μπορεί να συνθέτει διαφορετικές απόψεις κάτω από μια κοινή ομπρέλα και κάτω από κοινές αξίες σε ό,τι έχει να κάνει σε βασικά πράγματα τα οποία συμφωνούμε όλοι, παρά το ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία μπορεί να υπάρχουν και διαφωνίες ή διαφορετικές απόψεις, θα το έλεγα καλύτερα, σε επιμέρους θέματα. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλη παράταξη και γι' αυτό συνεχίζει να πιστεύει σε αυτήν την μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Και νομίζω ότι και στις επόμενες εκλογές αυτό θα αποδειχθεί, το οποίο σας λέω τώρα. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, η εκδήλωση σήμερα είναι για τους πολλούς, αν θέλετε την άποψή μου, ανώνυμους. Ναι. Που όλα αυτά τα χρόνια έχουν δώσει πολύ μεγάλες μάχες για να κρατηθεί αυτή η παράταξη, για τον απλό νέο δημοκράτη, και πιστεύω ότι θα είναι πολύ μεγάλη προσέλευση προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν, όσοι έρθουν, αυτοί είναι που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση τελικά και που θα δώσουν και το μήνυμα το οποίο θα θέλουμε να δώσουμε. Ο Πυρσός είναι πάντα, ξέρετε, το βασικό συστατικό της παράταξης, δείχνει τη φλόγα η οποία παραμένει αναμένη και περνάει.
1: Το λέγατε λίγο στην άκρη, κύριε Βρετάκο, κάποια χρόνια.
2: Υπάρχει ο Πυρσός και στο σήμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει με ένα διαφορετικό τρόπο, δείχνοντας τον εξυγχρονισμό που υπάρχει στην παράταξη και γενικότερα προσαρμόζεται στη νέα εποχή. Όμως σίγουρα τα σύμβολα, τα κάθε παράταξη, όπως και αυτό το επαιτειακό σύμβολο που είδαμε ότι κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες, έχουν την αξία τους για να υπενθυμίζουν ότι πάντα έχουμε αναφορά στις ρίζες, στις αρχές μας, όπως αυτές όρισε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στην ειρηνική διακήρυξη της παράταξης.
1: Πάντως, τα 52 γενέθλιά της η Νέα Δημοκρατία τα κάνει σε μια δύσκολη εποχή, κύριε Βρετάκο. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένα κράτημα στο εσωτερικό του κόμματος, κάποιες άστοχες δηλώσεις που έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ένας χειμώνας που προδιαγράφεται δύσκολος, μια εσωτερική συνοχή που δοκιμάζεται εξαιτίας του Αντώνη Σαμαρά και του νέου κόμματος που αναμένεται να ανακοινώσει όσον ούπο. Και βεβαίως έχουμε και την εμφανή αποστασιοποίηση του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Προέδρου, πρώην Πρωθυπουργού ο οποίος για μία ακόμη φορά αποφεύγει να δώσει το παρόν σε ένα κομματικό, σε μία κομματική εκδήλωση.
2: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία είναι μία παράταξη που έχει μάθει σαν δύσκολα. Θα σας θυμίσω ότι έχουμε πάρα πολλές φορές διαχειριστεί πολύ δύσκολες καταστάσεις και ιδιαίτερα τα χρόνια του μνημονίου φτάσαμε κάποια στιγμή να πάρει παράταξη μέχρι και 18% στις εκλογές του 2012, αν θυμάστε.
1: Ναι.
2: Προφανώς έχουμε περάσει και αρκετές φορές διασπάσεις με νέα κόμματα τα οποία έχουν ιδρυθεί. Εγώ έχω μετρήσει από σε αυτά τα 52 χρόνια ότι συνολικά έχουν γίνει 14 κόμματα που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Αν κάτσετε και τα μετρήσετε, τόσα είναι. Όμως στην πορεία είδατε ότι κανένα από όλα αυτά τα κόμματα τα οποία προήρθαν από τη Νέα Δημοκρατία δεν είχε στο τέλος κάποιο μέλλον ή να δημιούργησε ένα νέο διαφορετικό πόλο. Προφανώς, επειδή με ρωτήσατε πολλές φορές για τον κύριο Σαμαρά, εφόσον δεν έχει κάνει το κόμμα ακόμα, δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία αντιπαράθεσης για μια φήμη η οποία ακούγεται εδώ και τόσο πολύ καιρό.
1: Δεν είναι φήμη, κύριε Τάκο, δεν είναι φήμη από τη στιγμή που ανακοινώνται ονόματα, κινείται, να νοικιάσει γραφεία, οι συνεργάτες του βγαίνουν και κάνουν κριτική και κάνουν αναφορές. Εντάξει, δεν το λες
2: εγώ
1: φήμη.
2: Εγώ πιστεύω ότι αν ήθελα να ιδρύσει κόμμα θα βγει να το πει ο ίδιος. Τώρα σε
1: έχει χρόνο.
2: Στις δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι οποίες αναφέρεστε και εσείς, έχω διαβάσει και εγώ.
1: Δεν τις έχω διαβάσει. Μιλάμε με ανθρώπους και μας το λένε ευθέως. Δεν είναι κάτι
2: το κάνει, εδώ θα είμαστε, θα έχουμε τον χρόνο και τον χώρο να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κόμμα. Υπάρχει μια φήμη η οποία σέρνεται εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Και κάποια στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε με πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Ας γίνει το κόμμα, αν είναι να γίνει ή αν δεν γίνει. Δεν είμαι σίγουρος αν θα γίνει στο τέλος. Αν είναι να γίνει, και τότε εδώ θα μας τα μιλήσουμε. Γιατί ξέρετε, εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να είναι επί συγκεκριμένων θέσεων, απόψεων, προτάσεων, οράματος. Όλα αυτά τώρα αυτή τη στιγμή δεν τα ξέρουμε. Δεν θα κάτσω λοιπόν να απαντήσω σε δημοσιογραφικές πληροφορίες ή σε πληροφορίες που λέει κάποιος ότι μπορεί να είμαι υποψήφιος σε ένα υποτιθέμενο κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Όταν γίνει το κόμμα, θυμάστε και με τον κύριο Τσίπρα, η ίδια συζήτηση ήταν. Ότι θα γίνει κόμμα, τελικά έγινε ένα κόμμα και αυτή τη στιγμή έχουμε μια αντιπαράθεση με τα στελέχη του κόμματος της Ελλάς. Το ίδιο με την κυρία Καρεφιανού, αν θυμάστε. Τώρα υπάρχει ένα κόμμα και βλέπουμε ότι είναι τελείως διαφορετικό όταν υπάρχει προσδοκία δημιουργίας ενός κόμματος και τελείως διαφορετικό όταν δημιουργηθεί, έτσι.
1: Γι' αυτό μπορεί να μην το ανακοινώνει ο Αντώνης Σαμαράς. Αν θέλει να το ανακοινώσει
2: κοντά στις εκλογές. Να εξηγήσει όλα αυτά που σας είπα και πολιτικά ποιος είναι ο λόγος ίδρυσης ενός τέτοιου κόμματος και ποιος είναι η στόχευση.
1: Σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση, κύριε Βεντάκο, έχουμε μπροστά μας, το είπα και νωρίτερα και δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, ένα δύσκολο χειμώνα. Η ακρίβεια υπάρχει, οι τιμές της ενέργειας γίνεται μια προσπάθεια να διατηρηθούν σε κάποια επίπεδα ανεκτά. Θα θέλαμε σε ένα σχόλιο προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα βελτιωθούν κάπως τα πράγματα ή θα απαιτηθούν και νέα μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης?
2: Ζούμε έναν από τους πιο δύσκολους χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών και αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα μιας από τις πιο δύσκολες κρίσεις ενεργειακά και γεωπολιτικά που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή έχουμε παγιωμένη πλέον την κατάσταση στην Ουκρανία με ένα πόλεμο που δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, που έχει κλείσει τη στρόφιγγα και του αερίου και των πετρελαιοειδών από την Ρωσία προς την Ευρώπη. Έχουμε απ' την άλλη τώρα την κρίση που έχει ξεσπάσει τους τελευταίους μήνες και βλέπουμε ότι δυστυχώς δεν υπάρχει λύση στο Ιράν με το στενά του Ορμούς, αλλά και απ' την άλλη μεριά με τους Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα και στον κόλπο του Αντέν, όπου και εκεί υπάρχει διπλός αποκλεισμός. Αυτό έχει εκτοξεύσει τις τιμές προς τα πάνω. Προφανώς αυτό δημιουργεί προβλήματα σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο, θα σας έλεγα. Και όποιος θεωρεί ότι είναι εύκολες οι λύσεις, γιατί βγαίνουν με πολύ εύκολη αντιπολίτευση και μας κουνάει το δάχτυλο, λες και εμείς δεν θέλαμε να έχουμε δώσει μια λύση, αν ήταν τόσο εύκολη σε αυτό το ζήτημα. Και φέρνουν μάλιστα και σαν παράδειγμα την Ισπανία, η οποία πριν λίγη ώρα, λίγο πριν με πάρετε τηλέφωνο, ανακοίνωσε πρόορες εκλογές. Αν λοιπόν στην Ισπανία τα έχουν λύσει όλα, που στο στεγαστικό έχουν τεράστιο θέμα που συνεχώς μας λένε ως μοντέλο την Ισπανία και στην ακρίβεια δεν μπορούν ούτε να περάσουν τα μέτρα. Ή παρά να τους άρεσε στη Γαλλία που έχουν τα ίδια προβλήματα ή στη Γερμανία, φανταστείτε ότι στη χώρα μας τουλάχιστον μπορούμε και δίνουμε κάποια πράγματα. Και σίγουρα πιστεύω, επειδή δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι αυτή η κρίση θα τελειώσει, για να σας είμαι ειλικρινής, από αυτά που διαβάζω τουλάχιστον, μακάρι να διαψευστώ και να τελειώσει. Θεωρώ ότι όσο μπαίνει και ο χειμώνας και προφανώς θα υπάρχει και απέτηση για πετρέλαιο θέρμανσης, θα είναι μεγαλύτερες οι ανάγκες και είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει περισσότερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι παρά τα 20 λεπτά που δίνονται στο πετρέλαιο, που είναι πολύ παραπάνω από το να έχει μειωθεί, είναι το διπλάσιο από το να έχει μειωθεί ο ειδικός φορός κατανάλωσης, στο ελάχιστο την πρόταση της αντιπολίτευσης δηλαδή. Παρά όλα αυτά, οι τιμές σήμερα είναι πραγματικά πολύ υψηλές και για ένα μέσο νοικοκυριό είναι, θα έλεγα, και πολύ δύσκολο να μπορέσει να ανταποκριθεί και να πληρώσει τόσο υψηλές τιμές. Υπάρχει η πρόταση του Πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αξιοποιηθούν επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ. Όμως χωρίς αυτό να μετράει στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα όρια δαπανών και τα όρια υπερβολικού ελλείμματος. Νομίζω ότι αυτή η πρόταση την έχουν κάνει και άλλα κράτη και θα γίνει πλειοψηφούσα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να προσαρμοστεί στις συνθήκες αυτές και δεν μπορούμε να έχουμε μια δημοσιονομική πειθαρχία που θα είναι εις βάρος στο τέλος του ίδιου του λαού μας. Θα πρέπει η δημοσιονομική πειθαρχία να παντρεύεται και με μια πολιτική η οποία θα μπορέσει να ανακουφίσει ειδικά τους χαμηλόμισθους, τους συνταξιούχους και όλους αυτούς οι οποίοι τα βγάζουν δύσκολα πέρα, προκειμένου να μπορέσουν να αντέξουν αυτή τη δύσκολη συνθήκη η οποία έχουν μπροστά μας. Βέβαια, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, έτσι το ξαναλέω.
1: Σίγουρα είναι.
2: Όλοι αυτοί με τα ραβδιά και λένε ότι δεν θέλει η κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα, είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση, όχι στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, που θέλει οι τιμές να είναι υψηλές και οι πολίτες να πιέζονται.
1: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει, γιατί θα υποθεί και στο πλαίσιο της συνάντησης που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπε, ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Αμερικανός φτάνει αύριο εδώ στην Αθήνα, θα δει και τον Πρωθυπουργό μεταξύ άλλων. Στο επίκεντρο θα είναι και οι έρευνες ExxonMobil και Chevron νότια της Κρήτης μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά την ενέργεια, αλλά και μια σειρά από άλλα θέματα, κύριε Βρετάκο, που αφορούν και τα ελληνοτουρκικά.
2: Επειδή αναφέρεστε και στον αμερικανικό παράγοντα, δείτε τι γίνεται λέω και με τις ενδιάμεσες εκλογές, όπου υπάρχει γενικά και στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της ακρίβειας μία αναστάτωση και γενικότερα βλέπουμε ότι οι εκλογές δεν πάνε τόσο καλά για τον πρόεδρο αν δεν μπορέσει να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Άρα λοιπόν αυτό που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος ουσιαστικά, όχι όλη η Ελλάδα, δεν είναι τόσο εύκολο να αντιμετωπιστεί. Και εδώ εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Αυτό πρέπει να λέμε στους πολίτες με θάρρος. Αυτοί οι οποίοι ευαγγελίζονται εύκολες λύσεις είναι αυτοί που λέγανε ότι θα ασκήσουν και τα μνημόνια και όταν αναλάβανε τη διακυβέρνηση του τόπου είδατε που φτάσαμε.
1: Υπάρχει
2: αυτό,
1: κάποια...
2: να βλέπετε πώς είναι ρεαλιστικά, να είναι και οι αντιπολίτευση υπεύθυνοι σε αυτά που λέει και μετρημένοι, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν είναι εύκολα και πρέπει να το λέμε στον κόσμο με θάρρος και με ειλικρίνεια.
1: Υπάρχει κάποια προσδοκία σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα, κύριε Βρετάκο? Πιστεύετε θα βγει κάτι καλό για μας?
2: Εντάξει, η στρατηγική σχέση της χώρας μας με τις ΗΠΑ είναι διαρκής. Τη βλέπουμε να εξελίσσεται όλα τα χρόνια και νομίζω ότι στις μέρες μας περνάει ίσως τις καλύτερες τις στιγμές. Νομίζω ότι ο κάθετος διάδρομος σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταφορά του αμερικανικού LNG προς την κεντρική Ευρώπη και την κεντρική και ανατολική Ευρώπη είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός το οποίο εξελίσσεται και τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι έχουμε τους δύο αμερικανικούς κολοσσούς, την ExxonMobil και την Chevron, η οποία έχει έρθει και επενδύει στα οικόπεδα τα ελληνικά και αυτό είναι προς θετική κατεύθυνση. Έχουμε αμυντικές συμφωνίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη, πολύ σημαντικές. Έχουμε τα F-35, τα αεροσκάφη, στα οποία είμαστε μέσα συμφωνία για να τα προμηθευτούμε την ώρα που η Τουρκία είναι ζητούμενο να μπει. Ναι. Και νομίζω ότι από αυτή τη συνάντηση θα επιβεβαιωθεί και για άλλη μια φορά το καλό κλίμα που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, γιατί είμαστε στρατηγικοί σύμμαχοι και εντός του ΝΑΤΟ, αλλά και στις διμερείς μας σχέσεις, ως ένας πυλώνας σταθερότητας η χώρα μας σε μια γειτονιά που παράγει συνεχώς αστάθεια.
1: Κύριε Βρετάκο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το σχόλιο. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.

0: Roadhouse Blues, βεβαίως. Doors, 48 λεπτά μετά τις 10. Φτάσαμε όμως εδώ λίγο νωρίτερα και με τη βοήθεια του κ. Γιώργου Βρετάκου, βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας Πειραιώς της Νέας Δημοκρατίας. Μας έδωσε το σχολείο του για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Βεβαίως στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, 52 χρόνια από την είδησή της. Πολλές προκλήσεις για το κυβερνών κόμμα. Θα έχει και ομιλία το απόγευμα στις 6 ο κ. Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του κόμματος βεβαίως και πρωθυπουργός. Οι πληροφορίες λένε ότι στόχος του είναι να αναφερθεί στο μέλλον και όχι τόσο πολύ στο παρελθόν. Θα τον ακούσουμε, αύριο θα πούμε περισσότερα. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, της Ένωσης Καταναλωτών η Ποιότητα της Ζωής και ιδρυτικό βεβαίως μέλος της οργάνωσης. Κυρία Καλαποθαράκου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, εύχομαι.
0: Ακούσαμε πολλά μέτρα τον τελευταίο μήνα, θα έλεγα, κύριε Καλαποθαράκο, όχι μόνο τις τελευταίες μέρες, από την έκθεση ήδη από την πλευρά της κυβέρνησης, μέτρα που αφορούν τους πολίτες και βεβαίως οι πολίτες είναι ταυτόχρονα και καταναλωτές σε διάφορους τομείς, καταναλωτές σε αγαθά, αλλά καταναλωτές και σε υπηρεσίες. Και το λέω αυτό διότι μεταξύ πολλών άλλων ακούσαμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τους οφειλέτες, παραδείγματος χάρη είναι για όσους έχουν ανοιχτά μέτωπα με τις τράπεζες κυρίως, αλλά και με τα διάφορα funds που κυκλοφορούν στην αγορά, servicers τους έχουν βαφτίσει, ως μπροστά σπίτια τους, ως μπροστά αυτά τα οποία χρωστάνε, τα ακούσατε κι εσείς. Θεωρώ κορυφαίο όλων ίσως οι 120 δόσεις από 72 που ήταν και το ερώτημα για να ξεκινήσουμε από εκεί την κουβέντα μας είναι ποιους αφορούν οι συγκεκριμένες δόσεις. Μας αφορούν όλους, κυρία Καλαποθαράκου, ή στην πορεία συνειδητοποιούμε ότι αφορούν ένα μικρό κομμάτι της αγοράς γενικότερα και του κόσμου.
1: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως γενική διαπίστωση είναι ότι δυστυχώς τα μέτρα αποδεικνύονται περιορισμένα και αναποτελεσματικά. Εν της πράγμαση και στο πεδίο βέβαια βλέποντας πάντα. Και αυτά τα μέτρα λοιπόν που ανακοινώθηκαν, τα πρόσφατα μέτρα για τις 120 δόσεις, για την επιβολή κυρώσεων στους services, για τα καύσιμα, για το πετρέλαιο θέρμανσης κλπ. Αναφορικά τώρα με το 120 δόσεις που λέτε, καταρχήν αφορά κυρίως, θα έλεγα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ένα αίτημα που το ζητούσαν οι επιχειρηματικοί φορείς της κοινωνίας και φυσικά πρόσωπα, φυσικά, εφόσον οφείλουν στο δημόσιο ή στα ταμεία, στα ασφαλιστικά ταμεία οι καταναλωτές, οι οφειλέτες. Και κυρίως, γι' αυτό λέω, κυρίως είναι επιχειρήσεις. Όμως, ικανοποιήθηκε το ένα αίτημα, δηλαδή από 72 δόσεις να γίνουν 120, το επιτόκιο παραμένει ληστρικό, 5,84% επιτόκιο σήμερα.
0: Είναι λίγο
1: σε οφειλές που έχουν, ασφαλώς, σε οφειλές οι οποίες έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια και δεν μπορεί να ρυθμίσει και να αποπληρώσει ο οφειλέτης. Ένα ζήτημα αυτό, άρα παραμένει το ίδιο επιτόκιο. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι η περίμετρος εξακολουθεί να είναι μικρή, αυτό εμείς βλέπουμε, των ωφελούμενων, διότι το δεύτερο σημείο που θέλω να θέσω είναι ότι θα πρέπει από το 25 και 26 να μην οφείλει ο καταναλωτής, άρα να αποπληρώσει ό,τι οφειλές έχει μέσα στο 25 και 26 σε αυτούς τους φορείς. Εφορία δηλαδή και ασφαλιστικά ταμεία. Το προηγούμενο πλαίσιο, το οποίο είχε ισχύσει για λίγο, ίσχυε μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, θα έπρεπε οι οφειλές που έχουν συγκεντρωθεί να είναι μέχρι το 23 και άρα 24, 25, 26, δηλαδή διευρύνθηκε κατά ένα έτος. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτοί που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν θα είναι πάρα πολύ λίγοι. Και το τρίτο που εντάξει ευνοϊκό είναι αυτό είναι ότι η δόση δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ, ήταν 50 ευρώ. Έγινε μια μικρή βελτίωση εν κατακλείδη, όμως θεωρούμε ότι η πλειοψηφία δεν θα μπορέσει να ενταχθεί και να αξιοποιήσει αυτό το μέτρο. Και ένα τελευταίο που θέλω να θέσω και ήταν και δική μας προσδοκία είναι ότι δεν διαγράφεται κανένα ποσό. Και δεν μιλώ για το κεφάλαιο που έχει συγκεντρωθεί. Μιλώ για τις προσαυξήσεις και τους τόκους. Όλο αυτό το διάστημα.
0: Πολλές φορές είναι επειδή και τρεις φορές πάνω.
1: Ασφαλώς. Δηλαδή, ανεξαρτήτως των περιουσιακών στοιχείων και του εισοδήματος που έχει ο φιλέτης. Δηλαδή, μπορεί να έχει, να μην έχει κανένα κίνητο περιουσιακό στοιχείο, να έχει πολύ μικρό εισόδημα, παρόλα αυτά δεν του γίνεται καμία περικοπή. Είναι μια οριζόντια ρύθμιση για όλους τους οφειλέτες που επαναλαμβάνω και απολωστή φορά ότι αυτοί που θα μπορέσουν να ενταχθούν και να την υποστηρίξουν θα είναι λίγοι. Θα είναι λίγο περισσότεροι από το προηγούμενη διάταξη που ίσχυσε για κάποιους μήνες, έτσι. Λίγο περισσότεροι, αλλά εξακολουθεί να είναι περιορισμένη ως ρύθμιση. Που μιλούμε για το ίδιο το κράτος, γιατί είναι οφειλές στο κράτος, δεν μιλούμε για τους σέρβισες. Μια άλλη κατηγορία. Όταν λοιπόν το ίδιο το κράτος σηματοδοτεί μια τέτοια κατάσταση, αντιλαμβάνεστε ότι και οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης που έχουν αναλάβει τα δάνεια σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις τράπεζες μέσω των funds, θα έχουν μια ανάλογη πολιτική.
0: Ακούσαμε, μια σχεθήσατε το θέμα του servicers για πρώτη φορά, εσείς κύριε Καλαποθαράκου τα παρακολουθείτε και ξέρετε ίσως καλύτερα, από στόματος του Πρωθυπουργού να μιλάει για πέναλτις ή για κυρώσεις στους servicers εάν δεν είναι εντάξει απέναντι στους καταναλωτές. Το λέμε αυτό γιατί όλοι μας έχουμε λίγο πολύ γνωστούς και εσείς βεβαίως ως ένωση ακόμα περισσότερους να τους πω πελάτες, πώς να τους πω τώρα που έρχονται εκεί, πελάτες δεν θα τους πω γιατί είναι δωρεάν
1: μέλη ναι,
0: και που έρχονται και παραπονούνται υποθέτω
1: ναι.
0: Για τους σέρβισερς
1: μιλούμε για ήδη θεσμοθετημένα μέτρα. Τα μέτρα αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν και είναι λίγο βελτιωμένα όντως, παρόλα αυτά θεωρούμε ότι είναι εποφελία των εταιριών διαχείρισης και των τραπεζών και όχι των καταναλωτών. Επαναλαμβάνω, παρότι είναι λίγο βελτιωμένα, διότι ήταν ήδη θεσμοθετημένα και παραβιάζονταν. Αυτό λοιπόν που γι' αυτό που υπάρχει ανάγκη, ποιο είναι? Να υπάρξει εποπτεία, ουσιαστική εποπτεία. Και μιλάω διότι έχουμε μια τεράστια εμπειρία στην Εκπιζώ και όταν στέλνουμε καταγγελίες στο Υπουργείο, τόσο στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όσο και στην Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για παραβατική συμπεριφορά των σέρβισες ή των τραπεζών σε αυτά τα ζητήματα τα οποία έθεσε ο Πρωθυπουργός και τα οποία τα έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές, ξέρετε ποια είναι η απάντηση? Αντί να επιβάλλουν πρόστιμο που έχουν κάθε λόγο, έχουν εργαλεία για να επιβάλλουν πρόστιμο, το βάζουν στο αρχείο. Δηλαδή,
0: αφού σας απαντάνε πάλι καλά, κύριε Καλαποθαράκου.
1: Έχει απόφαση του νόμου Κατσέλη και την εφαρμόζει.
0: Ναι.
1: Ορίστε.
0: Λέω, αφού σας απαντάνε πάλι καλά, γιατί τους περισσότερους δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα.
1: Και την εφαρμόζει και τους στέλνει εξώδικο. Ακριβώς αυτό. Και υπάρχει νομοθεσία που θεσμοθετήθηκε πριν 2 χρόνια, όπου είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες διαχείρισης να απαντούν μέσα σε 30 μέρες ή 45 μέρες. Και ξέρετε τι κάνουν? Ή δεν απαντούν ή απαντούν αόριστα, δεν ελέγχει κανείς τις απαντήσεις. Αν απαντήσουν έτσι μέσα από τις πλατφόρμες τους ή δεν απαντούν, όπως είπα. Δεν στέλνουν εξωφιετικές αποδείξεις, δεν στέλνουν δοσολόγια. Και δεν ελέγχονται από πουθενά. Ενώ υπάρχει προβλέπονται ελεγκτικοί μηχανισμοί τόσο η Τράπεζα της Ελλάδας όσο και τα αρμόδια Υπουργεία. Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, τώρα πλέον η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια κλπ. Και τα
0: γιατί γίνεται αυτό,
1: κύριε Καλαποθαράκου? Άρα δηλαδή τι λέμε?
0: Γιατί γίνεται αυτό? Κρύβει κάποια σκοπιμότητα την πλευρά του κράτους, δηλαδή να ωφεληθούν οι servicers έναντι των πολιτών?
1: Γιατί δεν ασκείται εποπτεία, ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι δυστυχώς η νομοθεσία είναι υπέρ των τραπεζών. Τολμώ να πω ότι η θεσμοθέτησή τους είναι από τις τράπεζες και από τις οικονομικά ισχυρές εισακουγόμαστε. Οι καταναλωτές, οι οφειλέτες κλπ. Και επιπρόσθετα δεν έχει ληφθεί υπόψη, όπως λάμβανε υπόψη ο νόμος Κατσέλη, την αξιοπρεπή διαβίωση του καταναλωτή. Λαμβάνεται υπόψη εκείνη την περιουσία, το εισόδημά του ασφαλώς, αλλά όχι το εισόδημα με την έννοια των δαπανών που απαιτούνται για να διατηρήσει ένα επίπεδο διαβίωσης. Όχι. Και έχουμε πολύ συγκλονιστικά έτσι, παραδείγματα και από το ίδιο το κράτος αλλά και από τους services όπου ζητούν δόσεις, μπορεί να παίρνει ο καταναλωτής 800 ευρώ και οι δόσεις που ζητούν οι services για να αποπληρωθούν τα όποια δάνεια έχει ο καταναλωτής να είναι 1.400 ευρώ. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν λαμβάνεται υπόψη. Ενώ υπάρχει ο κώδικας διοντολογίας των τραπεζών, ο οποίος είναι υποχρεωτικό κείμενο, υποχρεωτική διάταξη του νόμου, και το οποίο καταστρατηγείται πλήρως. Δεν εφαρμόζεται. Εκεί λαμβάνεται υπόψη η αξιοπρεπής διαβίωση. Άρα υπάρχουν θεσμοθετημένες διατάξεις, οι οποίες παραβιάζονται. Μακάρι και να ασκηθεί εποπτεία, και πρέπει να ασκηθεί, είναι υποχρέωση του κράτους να ασκήσει ουσιαστική εποπτεία και να εφαρμοστεί η νομιμότητα σε αυτό το χώρο που υπάρχει μια ασυδοσία και έχουν αφαιθεί να λειτουργούν ανεξέλεγκτα όλοι αυτοί.
0: Και πώς
1: τώρα,
0: απλά είναι,
1: θέλω να σημειώσω κυρία, και τούτο.
0: Και να κλείσουμε, κυρία Καλαθαράκου. Και να κλείσουμε, λέω, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Έχουμε
1: με
0: ένα λεπτό.
1: Την Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου Κρήτους, η ΕΚΠΙΖΟ, εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό συμβουλευτικής προς τους καταναλωτές. Μπορούν να μας απευθύνονται στο 210-330-44-44, στην ιστοσελίδα μας, στην Ένωση Καταναλωτών Κρήτης επίσης, και να ζητούν πληροφόρηση για τη ρύθμιση των οφειλών τους. Τους βοηθάμε για να, και τους συμβουλεύουμε για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με ένα τρόπο ρεαλιστικό και βιώσιμο. Από εκεί πέρα, εφόσον γίνουν μέλη, τότε μεσολαβούμε για να βρούμε και λύση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καλαποθαράκου. Καλή δύναμη στις προσπάθειες που κάνετε. Πολύ σημαντικές.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, της Ένωσης Καταναλωτών, η ποιότητα της ζωής. Την ακούσατε. Βεβαίως σε κάποιες περιπτώσεις θα ήταν αρκετό να βγει ο εκάστοτε ηθήνοντας να πει ότι εφαρμόζεται ο νόμος, από ότι να ψάχνουμε νέα νομολογήματα γιατί είναι θέμα ελέγχων, όπως ακούσατε, και όχι θέμα το τι αποφασίζουμε, το τι δεν αποφασίζουμε. Γρήγορα. Σύνδεση Mert News Radio, δελτίο ειδήσεων με το έχει συγκυβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα, και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Κρήτη βρίσκεται ήδη διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιώσεων προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι να ακουφιστούν όσο μπορούν απέναντι σε αυτή τη συφορά που τους βρήκε, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι σε προμηθευτές, δεν έχουν άλλο πόρο ζωή, τόνισε πίσω στο σταθμό μας ο Γιώργος Αθανασάκης, δήμαρχος οροπεδίου Λεσθίου. Ο κ. Αθανασάκης τόνισε πως το 80% της καλλιέργειας της πατάτας είναι θαμμένο μέσα στο νερό, όπως και το 50% της καλλιέργειας των κυπευτικών είναι κατεστραμμένο. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος τόνισε ότι παραπάνω από το 95% της αγροτικής οδοποίησης είναι κατεστραμμένο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κτηνοτρόφοι να κινηθούν ώστε να προμηθευτούν ζωοτροφές και γάλα. Επίσης, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου γνωστοποίησε ότι 70 χωριά είναι χωρίς ρεύμα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανση. Στόχος να κρατηθεί το πετρέλαιο θέρμανση κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όπως προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, ενώ επανέφερε το αίτημα προς την Ευρωπή για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Θα συνεχίσουμε, όπως είπαμε, με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση, με τη διεύρυνση του επιδόματος θέρμανση, ειδικά για τις κοινωνικές ομάδες και τις περιοχές εκείνες όπου οι συμπολίτες μας βρίσκονται, σε περιοχές που έχουν λόγω κλιματολογικών συνθήκων μεγαλύτερες ανάγκες, και ταυτόχρονα βέβαια παρατείνοντας την επιδότηση και διευρύνοντας το ντίζελ της κίνησης, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Για να προσαρμοστείς όμως θα πρέπει να έχεις και μία ευελιξία, αλλά να έχεις και κάποια αποθέματα τα οποία σε βοηθούν την κατάλληλη στιγμή να συμβάλλεις σε κάτι που έχουμε κάνει από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα με 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τη στρατηγική σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργική ασφάλεια της νοτιοανατολικής και κεντρικής της Ευρώπης ανέδειξε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι ο κάθετος διάδρομος αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και χαρακτήρισε κρίσιμες τις επόμενες εβδομάδες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αφορά ολόκληρο το χειμώνα. Και όπως είπε, πάμε βήμα-βήμα λόγω των τεράστιων αναταράξεων που επικρατούν στις αγορές. Με τον καθιερωμένο αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, ξεκινάει η νέα σύνοδος της Βουλής. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την αύξηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Την απόφαση του να προκηρύξει προώρες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες στο έκτακτο διάγγελμα που απίθυνε σήμερα. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο της κυβερνητικής πρότασης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. 9 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε περάσει άλλωστε στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγνότητές μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Επίσης, να συνεχίσουμε τα θέματα μας, να φύγουμε για λίγο από την τρέχουσα πολιτική, οικονομία, διπλωματία. Να πάμε σε ένα ζήτημα που αφορά τις μεταφορές. Πάντα στην έναρξη της εκπομπής μας, βεβαίως, αναφερόμαστε και στέλνουμε και τα χαιρετίσματά μας στους μεταφορείς, μιας και ξέρουμε ότι αρκετοί από εσάς είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητές μας, ιδιαίτερα όσοι κινείστε εκτός συνόρων, αλλά και εντός συνόρων. Και το θέμα που θα ακολουθήσει αφορά τον τομέα γενικότερο των μεταφορών, όπως συμβαίνει και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, έτσι και στην Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι καταλαβαίνουμε και έτσι είναι, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις οδηγών. Θα πάρουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε για να πούμε περισσότερα τον κύριο Δημήτρη Φωκαίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος. Κύριε Φωκαίδη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Κύριε Φωκαίδη, οι ελλείψεις βεβαίως που υπάρχουν γενικότερα στις μεταφορές, στις αστικές συγκοινωνίες, δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Από όσο ξέρουμε, τουλάχιστον και τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν κάποια ζητήματα. Φαίνεται όμως ότι το θέμα, όσο περνάνε τα χρόνια, ο καιρός γιγαντώνεται.
1: Ακριβώς. Και όχι απλά θα γιγαντώνεται, θα το βρούμε μπροστά μας, γιατί η αναλογία των νέων εισερχόμενων με αυτούς που εξέρχονται από το επάγγελμα είναι δραματική.
0: Γιατί υπάρχει αυτή η δυσαναλογία, να το πω έτσι, κύριε Φωκαίδη, τι φταίει?
1: Ένας λόγος που πιστεύω είναι, και μάλλον ένας από τους βασικούς λόγους, είναι το δημογραφικό. Η αναλογία των γεννήσεων, οπότε πάει και στα ανάλογα επαγγέλματα. Η όλη κατάσταση προκύπτει.
0: Είναι το δημογραφικό, κύριε Φωκαίδη, γιατί για τους δικηγόρους γίνεται χαμός, ας πούμε. Έχουμε τις περισσότερους δικηγόρους από όλους στην Ευρώπη.
1: Είναι και η ελκυστικότητα του επαγγέλματος. Για να μπορέσει να γίνει κάποιος οδηγός αυτοκινήτου, πρέπει, για μένα, με τη δική μου λογική, πρώτα απ' όλα να αγαπάει το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, η κατάσταση έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, αλλά είναι και ευρύτερα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Η όλη ιστορία είναι ότι οδηγοί που, αν έχετε δει σε πολλές δημοσιεύσεις, σε αγγελίες, αναζητούνται οδηγοί από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι.
1: Οπότε αντλούνε, επειδή έχουν μεγαλύτερους μισθούς και καλύτερες απολαβές γενικότερα, αντλούνε οδηγούς από τον ελληνικό χώρο, γιατί έχουν μία αλφα εμπειρία και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Την ίδια αναλογία, εμείς δεν αντλούμε οδηγούς από τρίτες χώρες. Θα ήταν, θεωρώ, ένα μέρος, ένα κομμάτι του προβλήματος θα μπορούσε να λυθεί από το να γίνει οργανωμένα να βρεθούν οδηγοί από τρίτες χώρες, τις οποίες εμείς με τη σειρά μας είμαστε ανταγωνιστικοί στους μισθούς και στις απολαβές. Ένα δεύτερο για μένα πρόβλημα είναι το ότι πρέπει να διευκολύνουμε τον Έλληνα οδηγό από την ώρα που θα ξεκινήσει να πάρει το δίπλωμά του, που θα ξεκινήσει να δημιουργήσει τις ανάλογες πιστοποιήσεις, είτε λέγεται ΠΕΗ αυτό είτε ΑΤΕΡ, και θα μπορούσαμε κάλλιστα, είτε με χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε με διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα, να τον δελεάσουμε στο να δημιουργήσουμε κίνητρα για να έρθει πιο κοντά στο αυτοκίνητο.
0: Μήπως άμα αυξάνατε και τους μισθούς, κύριε Φωκαίδη, μήπως αυτό θα ήταν λίγο δελεαστικό για τον κόσμο?
1: Ναι, βέβαια. Είναι ένα από τα βασικά προβλήματα και αυτό. Το θέμα είναι ότι αυξάνοντας τους μισθούς, με ήδη το πετρέλαιο στα ύψη και ήδη τα γενικότερα λειτουργικά έξοδα, δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί στο προϊόν που προσφέρουμε.
0: Άστε. Και τι πρόκειται να γίνει, κύριε Φωκαίδη? Πώς θα πάει το πράγμα, πιστεύετε? Θα εξακολουθήσουμε να υπάρχουν ελλείψεις ή θα πρέπει, ή και εσείς σαν ομοσπονδία, έχετε προτείνει κάποια μέτρα προκειμένου να αμβληθεί κάπως το πρόβλημα?
1: Όπως σας είπα προηγούμενα, το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Στην ελληνική επικράτεια θα μεγεθυνθεί ακόμη περισσότερο, γιατί θα βγαίνουν, η αναλογία, όπως είπα, είναι μεγαλύτερη αυτών που βγαίνουν στη σύνταξη με αυτών που εισέρχονται στο επάγγελμα.
0: Πόσοι λείπουν περίπου, κύριε Φωκαίδη, πόσοι οδηγοί λείπουν από την αγορά, την ελληνική αγορά?
1: Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μία μελέτη της ΙΡΟΥ, η οποία αναφέρει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο λείπουν γύρω στα 2,9 εκατομμύρια οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων. Ένα ποσοστό γύρω στο 11% του εργατικού δυναμικού του κλάδου. Στην Ευρώπη λείπουν γύρω στις 500.000. Ένα 13% του εργατικού δυναμικού των φορτηγών. Και μέχρι το 2030 αναφέρει μελέτη ότι γύρω στις 660.000 επαγγελματίες οδηγοί θα βγουν στη σύνταξη στην Ευρώπη. Σε αυτούς που δεν το λέει η μελέτη, να προσθέσω στην περίπτωση της Ελλάδας ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, τον οποίο δεν θα μπορούσα να σας τον πω ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει κάποια τέτοια συγκεκριμένη μελέτη, είναι οι συνταξιούχοι οδηγοί που παραμένουν στο επάγγελμα και βοηθούν την όλη κατάσταση. Το θέμα είναι ότι αυτοί, τα 67 τους, από τα 62 που μπορεί να βγει ένας οδηγός με βαρέα και αφηγίνα, τα 67 θα θεωρηθούν το δίπλωμα. Οπότε αναγκαστικά θα βγουν από το χώρο. Άρα ακόμη περισσότερο θα διωγγωθεί το πρόβλημα. Εμείς και σε συνεργασία με διάφορους φορείς έχουμε κάνει γνωστό το πρόβλημα στην πολιτεία και αναζητούμε λύσεις για το πρόβλημα αυτό. Ναι, σας ακούω.
0: Ένας μέσος μισθός ενός αυτοκινητιστή, ενός οδηγού φορτηγού, πόσο περίπου είναι στη χώρα μας, κύριε Φωκαίδη?
1: Για εσωτερικές μεταφορές είναι πάνω από 1.200 ευρώ καθαρά στο χέρι, και όσον αφορά τις διεθνείς μεταφορές μπορεί να φτάσει και τα 2,5 χιλιάρικα και 3 χιλιάρικα τον μήνα.
0: Σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο?
1: Είμαστε λίγο πιο κάτω. Δεν είναι η διαφορά τεράστια, αλλά είμαστε πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα που παίρνει στη διεθνή μεταφορά ένας οδηγός θα μπορούσε να τα πάρει σε κάποια ξένη χώρα, είτε λέγεται αυτή Γερμανία, Ολλανδία ή οτιδήποτε.
0: Υπάρχουν επίσης ελλείψεις, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι μόνο τα φορτηγά, είναι και τα λεωφορεία, αστικά, ΚΤΕΛ, και εκεί παραμένουν.
1: Βεβαίως, είναι το σύνολο της εμπορευματικής και επεμβατικής μεταφοράς. Γιατί εκεί το δίπλωμα του οδηγού είναι σε ισχύ μέχρι τα 65. Οπότε μεγαλώνει το πρόβλημα στην επιβατική μεταφορά.
0: Άρα, και προβλήματα υπάρχουν και στους πιλότους, βεβαίως. Όχι μόνο στις μεταφορές και στις εναέριες μεταφορές, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τη θάλασσα. Αλλά υπάρχει γενικότερα ένα πρόβλημα που αφορά τις μεταφορές, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Φωκαίδη.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και θα έπρεπε. Εμείς χτυπάμε το καμπανάκι, αλλά θα έπρεπε και η πολιτεία να κάνει κάποια...
0: Τι θα μπορούσε να κάνει που δεν κάνει, πιστεύετε, κύριε Φωκαίδη?
1: Θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει πιο ελκυστικό το επάγγελμα. Αν εγώ ήμουν ένας νέος, θα ήθελα να πάω σε ένα καινούριο αυτοκίνητο. Η παλαιότητα των αυτοκινήτων θεωρώ ότι για έναν νέο οδηγό είναι, δεν είναι το ό,τι καλύτερο. Θα μπορούσε να επιδοτήσει, να αντικατασταθεί ο στόλος των αυτοκινήτων που είναι ο γυραιότερος της Ευρώπης. Θα μπορούσε να δημιουργήσει ιδιαίτερους και καθαρούς χώρους στάθμευσης, να βελτιώσει την διέλευση των συνόρων. Φανταστείτε ότι στα σύνορα των κήπων η αναμονή για να περάσει στα σύνορα φτάνει τις 4-5 μέρες την περίοδο των διακοπών, ίσως και περισσότερο.
0: Δεν συζητάμε να πέσει στο Ραμαζάν, εκεί που έρχονται και από την Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Εξυπηρετούν τα γιοταχή, οπότε τα φορτηγά είναι σε αναμονή. Και αυτό είναι σε μόνιμη βάση. Δηλαδή, αν οι 5-6 μέρες που σας λέω αναμονή, μπορεί να γίνουν 2.
0: Κύριε Φωκαίδη, πριν σας αφήσουμε, θα θέλαμε έτσι και ένα σχόλιο δικό σας, μιας και μιλάμε για την ενέργεια, για τις αυξήσεις στα καύσιμα. Νομίζω ότι οι συγκεκριμένες αυξήσεις ίσως πλήττουν λίγο παραπάνω τους επαγγελματίες μεταφορής, με ότι αυτό συνεπάγεται. Αν και συνήθως το κόστος μετακυλίεται βέβαια, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πρόβλημα.
1: Είναι το βασικό πρόβλημα για για τη μεταφορά είναι το καύσιμο, γιατί είναι το βασικό κινητήριος δύναμη της μεταφοράς. Το να παίρνονται μέτρα για με την επιδότηση που δίνει η κυβέρνηση είναι μέτρα οριζόντια. Θα έπρεπε η εφαρμογή ενός μέτρου να είναι στοχευμένη για τον επαγγελματία, που είναι ο χρήστης με την υψηλή κατανάλωση. Είναι πολλά τα λίτρα του πετρελαίου που καίει ένα φορτηγό αυτοκίνητο. Θα έπρεπε η πολιτεία να έρθει και να κάνει στοχευμένες κινήσεις για τον επαγγελματία οδηγό. Γιατί αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, θα υπάρξουν και οι αυξήσεις και θα μειωθούν τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στο δρόμο. Και θα δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Ελπίζουμε να γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Φουκαΐδη, οι επιβαρύνσεις στα καύσιμα και σε ό,τι αφορά τις μεταφορές έχουν αρχίσει και περνούν στον καταναλωτή. Έχουμε αυτή την αίσθηση.
1: Βεβαίως. Το θέμα είναι ότι ακούμε αυξήσεις, ανέβηκε ένα προϊόν και οφείλεται στα μεταφορικά. Θεωρώ ότι είναι μύθος κάτι τέτοιο, γιατί αν συγκρίνεται την ποσότητα των κιλών που μεταφέρει ένα μεγάλο φορτηγό αυτοκίνητο, μπορεί να μεταφέρει 24-25 τόνους φορτίο, ας πούμε, πατάτες, αν θα έχει ένα επιπλέον κόστος στην αύξηση των μεταφορικών της τάξης το 10-20%, θα ήταν υποπολαπλάσιο, θα ήταν λεπτά το να ανέβει η τιμή του. Άρα δεν είμαστε εμείς αυτοί που φταίμε για τις αυξήσεις ή των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Είμαστε ένα μικρό κομμάτι της αλυσίδας. Αλλού θα έπρεπε να αναζητηθούν οι μεγάλες αυξήσεις στα καταναλωτικά προϊόντα.
0: Σας αφήσουμε, κύριε Φωκαΐδη. Θα θέλαμε και ένα σχόλιο, γιατί πολλές από τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ό,τι αφορά τις μεταφορές στην Ευρώπη λαμβάνονται σε επίπεδο Βρυξελών. Ακάτα ψέματα. Επίσης παρατηρούμε ότι υπάρχει και ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον ανάμεσα στις χερσαίες μεταφορές και στην ναυτιλία. Ισχύουν όλα αυτά?
1: Βεβαίως, γιατί οι αποφάσεις, όπως είπατε, παίρνονται στην Ευρώπη και θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και τον Επίτροπο Μεταφορών, τον κύριο Τζικώστα, για να βρεθούν λύσεις και να δοθούν κίνητρα και για τη χώρα μας ακόμη περισσότερο. Η όλη κατάσταση είναι ότι χωρίς οδηγούς δεν υπάρχει φορτηγό στο δρόμο. Χωρίς φορτηγό δεν υπάρχει η εφοδιαστική αλυσίδα. Και χωρίς την εφοδιαστική αλυσίδα δεν υπάρχει δεν μπορεί να λειτουργήσει η ανταγωνιστικότητα στην ελληνική οικονομία.
0: Κύριε Φωκαΐδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ελπίζουμε να ληφθούν κάποια μέτρα, γιατί όντως υπάρχει ένα πρόβλημα στις μεταφορές σε ό,τι αφορά το έμψυχο δυναμικό. Δεν τις προτιμούν, από ό,τι φαίνεται, οι νέοι άνθρωποι, αυτοί τουλάχιστον που μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Δεν ξέρω πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, μιας και είναι ένα πρόβλημα που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα. Έχει απλωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, ίσως και σε ολόκληρο τον κόσμο, από ό,τι καταλάβαμε και από ό,τι μας είπατε.
1: Ναι, βεβαίως. Θα μπορούσαν με συζήτηση να βρεθούν πολλά κίνητρα τα οποία θα δελέαζαν τους νέους ανθρώπους, ακόμη και για τις γυναίκες. Οι γυναίκες σήμερα είναι το 4% σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υπάρχει κάποια μελέτη για την Ελλάδα, είναι πολύ λιγότερο. Θα μπορούσαν να συμπληρώσουν το έλλειμμα σε εργατικό δυναμικό όσον αφορά το φορτηγό αυτοκίνητο.
0: Καλή συζήτηση. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να μετουσιωθεί και σε συγκεκριμένα μέτρα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Φωκαΐδη. Καλή δύναμη. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. Ακούσατε λίγο νωρίτερα και τον κύριο Δημήτρη Φωκαίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας. Θα μας μιλάει για τις τεράστιες ελλείψεις οδηγών που υπάρχουν γενικότερα στον τομέα των μεταφορών. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, μήπως σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα επάγγελμα βεβαίως που έχει τις δικές του δυσκολίες, ωστόσο έχει ίσως και καλύτερες σχετικά απολαβές, μιας και το να είσαι για πολλές ώρες στον δρόμο δεν είναι και ότι καλύτερο, μιας και ο δρόμος, το έχουμε πει πολλές φορές, έχει τους δικούς του κινδύνους και τις δικές του προκλήσεις κατ' επέκταση. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε, θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά αρκετό κόσμο και κάποια στιγμή θα μας αφορά όλους βεβαίως. Αναφέρομαι στην τρίτη ηλικία, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας που είχαμε την 1η Οκτωβρίου βεβαίως, με αρκετές εκδηλώσεις, συνέδρια που έγιναν και αναφορές αναφορικά με την τρίτη ηλικία. Εκεί έχουμε άλλες προκλήσεις, θα συζητήσουμε για αυτές με τον κύριο Ιωάννη Καρυπιανό, τον πρόεδρο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας και καθηγητή χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Καρυπιανέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας κύριε Διονυσόπουλο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να ευαισθητοποιήσουμε λίγο παραπάνω το κοινό που σας ακούει σχετικά με τα θέματα των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί αυτό είναι το βασικότερο πλέον σημείο της δημογραφικής γύρανσης του ελληνικού πληθυσμού.
0: Νομίζω ότι έχει δύο διαστάσεις το συγκεκριμένο θέμα, κύριε Καρυπιανέ. Θα μας τα πείτε καλύτερα εσείς. Το ένα αφορά βεβαίως την διαχείριση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και γενικότερα όλοι μας θα φτάσουμε, καλά να είμαστε βεβαίως για να φτάσουμε, γιατί δεν φτάνουν όλοι. Και από την άλλη πλευρά έχει να κάνει και με το κυνήγι της νεότητας. Βλέπουμε διάφορα αυτά τα οποία συμβαίνουν με κέντρα που ακούμε και υπόσχονται φύκια για μεταξωτές κορδέλες συνήθως, μιας και ο χρόνος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Και μια ολόκληρη βιομηχανία που έχει στηθεί. Από τη μία πλευρά βιομηχανία να συντηρήσουμε την νεότητα και από την άλλη πλευρά μια βιομηχανία, λέγαμε νωρίτερα για τις ελλείψεις που υπάρχουν σε επίπεδο αυτοκινητιστών, άλλο θέμα βεβαίως, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και μια αγορά δυναμική σε ό,τι έχει να κάνει με την τρίτη ηλικία. Με την βοήθεια σε ανθρώπους που δεν μπορούν, μεγάλους ανθρώπους, το βλέπουμε όλοι μας, ένα θέμα το οποίο υπάρχει και υπάρχει ιδιαίτερα στην περιφέρεια, το συναντάμε. Και από την άλλη πλευρά δίνει και την αδυναμία του κράτους να μπορέσει να διαχειριστεί όλη αυτή την βοήθεια. Και αν δεν ήταν και η Εκκλησία, θα βάλω και αυτό στην κουβέντα μας, ίσως τα πράγματα να ήταν πολύ πιο δύσκολα, κύριε Καρυπιανέ.
1: Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο ότι θέσατε πραγματικά πολλά θέματα τα οποία θα προσπαθήσω να τα θίξω σε όσο δυνατόν συντομότερο χρόνο. Καταρχήν θα πούμε ότι πράγματι 1η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα των μεγαλύτερων ηλικιακά ανθρώπων. Με βάση την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ του 1990. Αυτό γιατί πραγματικά τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν με τη γύρανση του πληθυσμού παγκοσμίως είναι πολλαπλά, συσσωρεύονται πολύ περισσότερα προβλήματα όσο περνάει ο χρόνος και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να ενσκύψουμε με ενδιαφέρον στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είναι σε μια προχωρημένη σχετικά ηλικία, αλλά παρόλα αυτά οι περισσότεροι από αυτούς είναι δραστήριοι, είναι πολλές φορές εργαζόμενοι, έχουν μερικές φορές και θέσεις κλειδιά στον κρατικό ή κυρίως στον ιδιωτικό χώρο και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ομαλή διαγενειακή προσέγγιση της κοινωνίας μας. Θα σας πω όμως χαρακτηριστικά, γιατί αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ότι με βάση

0: Τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των ανθρώπων ηλικίας άνω των 60 ετών παγκοσμίως ανέρχεται σε 1,2 δισεκατομμύρια σήμερα και θα φτάσει τα 2,1 δισεκατομμύρια το 2050. Αντιπροσωπεύει δηλαδή το 1 πέμπτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Για να συζητήσουμε τώρα για την Ευρώπη, θα σας πω ότι σήμερα έχουμε 99 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη ηλικίας 65 ετών και άνω, που αντιπροσωπεύουν το 22% του συνολικού πληθυσμού της Ευρώπης. Και ένα 6% είναι άνω των 80 ετών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε μακροβιότητα και αυτό είναι και το σύνθημα της φετινής εκδήλωσης για την Παγκόσμια ημέρα των μεγαλύτερων ηλικιακών ατόμων. Αλλά θα σας πω όμως χαρακτηριστικά και για την Ελλάδα, που μας ενδιαφέρει αυτό πάρα πολύ, που είναι μια χώρα που γυράσκει πάρα πολύ γρήγορα, ότι το 23,7% των Ελλήνων είναι ηλικίες άνω των 65 ετών. Δηλαδή ο ένας στους τέσσερις Έλληνες είναι άνω των 65 ετών. Απ' την άλλη μεριά, τα παιδιά μέχρι 14 ετών αντιπροσωπεύουν μόνο το 12,8% του ελληνικού πληθυσμού. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις για να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους αυτούς και να τους περιθάξουμε και να τους φροντίσουμε να έχουμε μια υγιή γύρανση στα άτομα αυτά, που όσο το δυνατόν θα βοηθήσει και την αξιοπρέπεια και την μακροζωία τους, αλλά και θα μειώσει τις ανάγκες που έχουμε σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας στη χώρα μας.
1: Μήπως είμαστε και λίγο απροετοίμαστοι, κύριε Καρτιανέ, και το λέω αυτό διότι αυξάνει συνεχώς κατά ψέματα και καλώς αυξάνει βεβαίως και αυτό είναι και κάτι καλό για όλους μας. Ο μέσος όρος, να πω έτσι, ζωής των ανθρώπων.
0: Και το προσδόκιμο επιβίωσης.
1: Ναι, το προσδόκιμο 80, 90, 100 ετών. Ακούμε και κάποιους επιστήμονες που λένε ότι σε μερικά χρόνια θα πάει και στα 120, στα χρόνια του Μωυσή.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι θα συνοδεύεται αυτή η αύξηση της ηλικίας από, γιατί με ότι αυτό συνεπάγεται, διότι το γύρας δεν έρχεται μόνο του.
0: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Διονυσόπουλε. Θα σας πω χαρακτηριστικά, επειδή το αναφέρατε, ότι η μέση ηλικία, η διάμεση ηλικία του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα είναι 44,9 έτη. Στην Ελλάδα όμως είναι 47,2, δηλαδή είναι μία από τις πιο γυρασμένες χώρες η χώρα μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να το τονίσουμε αυτό. Και να μην ξεχνάμε πάλι ότι έχουμε 68.000 γεννήσεις κάθε χρόνο και 125.000 θανάτους. Δηλαδή έχουμε ένα έλλειμμα 57.500 ατόμων, που περισσότερο δηλαδή θανάτους από γεννήσεις, που αυτό σημαίνει ότι μια μείωση του αριθμού, του κανονικού αριθμού των Ελλήνων, που θα υπολογίζεται στατιστικά ότι θα φτάσει το 2050 να έχουμε περίπου 1,5 εκατομμύριο λιγότερους Έλληνες από ό,τι έχουμε σήμερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη ότι πρέπει να αυξηθεί η γενετικότητα των Ελλήνων, γιατί έτσι θα αναπαραχθεί και θα διατηρηθεί το γένος των Ελλήνων. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να φροντίσουμε την υγιή γύρανση των ανθρώπων αυτών, που έτσι κι αλλιώς θα προχωρήσουν και θα ζήσουν περισσότερα χρόνια, αλλά πρέπει να ζήσουν καλά χρόνια με καλή ποιότητα ζωής, που είναι ένα μεγάλο αν θέλετε στίχημα για μια ευνομούμενη κοινωνία. Πρέπει να σας πω όμως, ναι, ότι η μακροζωία δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός. Η μακροζωία πρέπει να συνδυάζεται λοιπόν, όπως είπαμε, και με μια καλή ποιότητα ζωής, δηλαδή αποφυγή χρονίων νοσημάτων, αποφυγή της ανικανότητας. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια καλή πρόληψη καλή διαβίωση των ανθρώπων από την παιδική και την εφηβική ηλικία, γιατί συνήθειες όπως είναι η κακή διατροφή, η σωματική άσκηση η οποία δεν γίνεται, η παχυσαρκία, παίζουν ρόλο καταλυτικό για τα χρόνια που έρχονται. Και χαλάζουν την ποιότητα ζωής και αυξάνουν τις χρόνιες παθήσεις, όπως είναι τα καρδιαγιακά νοσήματα, ο καρκίνος, ο σαχρώδης διαβήτης και άλλα νοσήματα, η οστεοπόρωση και τα σχετικά. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια οπωσδήποτε προσπάθεια μεγάλη της πολιτείας να έχουμε μια καλύτερη φροντίδα υγείας και πρόνοιας για τις, από την νεαρική ηλικία μέχρι την προχωρημένη ηλικία.
1: Και κάτι ανέ...
0: Εδώ λοιπόν, ναι, έχουμε, αν μου επιτρέπετε, ναι. Και κύριε Δινοσόπουλε, και ένα μεγάλο πρόβλημα και μια πρόκληση. Οι δαπάνες για την υγεία στην Ελλάδα είναι το 6,8 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όταν στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 9%. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δυστυχώς και λόγω των χρόνων της κρίσης της οικονομικής, οι δαπάνες, οι ιδιωτικές, δηλαδή από την τσέπη του ανθρώπου για την υγεία, στην χώρα μας είναι το 35% του συνόλου των δαπανών, όταν στην Ευρώπη είναι το 15%. Βλέπετε λοιπόν ότι αναγκαστικά ο μέσος Έλληνας βάλει το χέρι στην τσέπη για να έχει μια καλύτερη ιατρική φροντίδα και πρόληψη των νόσων. Αυτό λοιπόν πρέπει να το προσέξει η πολιτεία και πρέπει να αυξηθούν οι πόροι οι οποίοι διατίθενται για την πρόληψη και για την έγκαιρη διάγνωση και την θεραπεία των νόσων. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι υπάρχει το σύστημα προλαμβάνω σήμερα, το οποίο βοηθάει για τις συχνότερες μορφές καρδιακών νοσημάτων και καρκίνου. Οπότε έχει γίνει μια καλή πρόοδος στο θέμα αυτό, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε για να έχουμε, να βοηθήσουμε τους συμπατριώτες μας να έχουν μια καλή και υγιή γύρανση.
1: Έχω την εντύπωση, πάντως κύριε Καρατιανέ, ότι η γεροντολογία ή η γεριατρική, δεν ξέρω ποια λέξη είναι πιο δόκιμη να χρησιμοποιήσω, ίσως και τις δύο, γνωρίζει μια άνθηση η οποία είναι ακόμα στην αρχή της. Μιλάμε για μια απίστευτη βιομηχανία, έτσι τουλάχιστον λένε οι ειδικοί, ακόμα και οι οικονομολόγοι, που πρόκειται να ανθίσει τα επόμενα χρόνια, μιας και οι ανάγκες προς αυτή την κατάφτιση αυξάνουν δραματικά. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις, όχι μόνο υποδομών, αλλά και προσωπικού που θα στηρίξουν αυτές τις υποδομές, διότι ακόμα και στα γεροκομεία που είναι να γίνουν ή που γίνονται, υπάρχουν ελλείψεις. Δεν βρίσκουν ανθρώπους να πάνε να δουλέψουν ή να εργαστούν σε αυτόν τον τομέα. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια παροχή υπηρεσιών, είναι χαρακτηριστικό, θεωρώ, το παράδειγμα της Ελβετίας ή αν θέλετε ακόμα και στη χώρα μας. Είδαμε τι έγινε με τον Γιώργο Μαζονάκη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και αυτά που έγιναν σε ό,τι έχει να κάνει με τον Γιώργο Μαζονάκη έχει να κάνει με την συντήρηση της νεότητας ή τους φρίγους ή ξέρω εγώ γιατί άλλο, τι άλλο πουλούσαν εκεί.
0: Βέβαια. Έχετε δίκιο. Όμως υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα θέμα είναι πράγματι ότι έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από λύνες και από φροντίδα για τους ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας, οι οποίοι είναι ανήμποροι να αυτοεξυπηρετηθούν. Στη χώρα μας είναι γύρω στις 15.000 κλίνες οι οποίες διατίθενται σε 20 χρόνιας φροντίδας και από αυτά το 45% είναι κερδοσκοπικές και το 55% μη κερδοσκοπικές που ανήκουν στην εκκλησία, σε διάφορα ιδρύματα, φορείς κλπ. Εκεί πράγματι υπάρχει, όπως υπενηθήκατε πολύ σωστά, μεγάλη ανάγκη φροντιστών, δηλαδή νοσηλευτικού προσωπικού και ευρύτερου προσωπικού που θα φροντίζουν τους ηλικιωμένους. Δεν είναι πολύ εύκολο το καθήκον αυτό και υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη ατόμων φροντιστών οι οποίοι θα είναι εκπαιδευμένοι. Γιατί πολλές φορές έχουμε και ηλικιωμένους οι οποίοι έχουν σαν φροντιστές στα σπίτια τις περισσότερες φορές, αλλά και σε χρόνιες δομές, που είναι αλλοδαποί, που δεν μιλάνε τη γλώσσα, που δεν ξέρουν και δεν έχουν εκπαιδευτεί στο να φροντίζουν σωστά τους ηλικιωμένους. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα το οποίο πραγματικά είναι σημαντικό και θα μας απασχολήσει στα χρόνια που έρχονται. Όμως υπενηχθήκατε και την άλλη πλευρά, την αντιγύρανση. Αυτό δηλαδή που είναι η έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου να ζήσει στο διηνεκές, να ζήσει με νεότητα ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία, να είναι σφριγγυλός, να υπάρχει αυτή η εικόνα που δίνουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας του ανθρώπου ο οποίος είναι σε νεανική ηλικία ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία και όλα αυτά. Πράγματι, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, παρόλο που υπάρχει μια έρευνα σε βασικό επίπεδο, μοριακό επίπεδο και γενετικό επίπεδο που είναι πολύ σημαντική για την γονιδιακή προσέγγιση και τη μοριακή προσέγγιση της αντιγύρανσης. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν πάρα πολλοί τσαρλατάνοι, οι οποίοι κυριολεκτικά πουλούν ψεύτικες ελπίδες σε άτομα τα οποία θέλουν όσο το δυνατόν να μην γεράσουν και να είναι η εικόνα τους αυτή που είδανε σε πολύ νέα ηλικία. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι ελληνικό μόνο, είναι παγκόσμιο πρόβλημα και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορες ειδικότητες καπηλεύονται την προσπάθεια για την διαρκή νεότητα και την αντιγύρανση του ενός μεγάλου πληθυσμού ανθρώπων, ιδιαίτερα αυτών που είναι σε καλύτερα οικονομικά στρώματα και υπάρχει ανάλογη εκμετάλλευση. Δυστυχώς τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει στην ζωή μας με τις προσπάθειες αυτές και τις μεθόδους που είναι στα πλαίσια, είναι εκτός των ορίων της παραδοσιακής ιατρικής, εάν δεν κοιτάξουμε από τη νεότερη ηλικία μας να διαφυλάξουμε σωστή σωματική δραστηριότητα, σωστή πνευματική δραστηριότητα, αποφυγή της παρησαρκίας, του αλκοόλ και του καπνίσματος κυρίως, και να έχουμε μια σωστή και φυσιολογική οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αυτά είναι οι απαραίτητοι κανόνες οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να γεράσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και βραδύτερα.
1: Και να θυμίσουμε σε ό,τι αφορά τα γεράματα, κύριε Καραϊτιανέ, γιατί το λένε στα καφενεία, να το πούμε και εμείς εδώ, ότι λέει ο άλλος γέρασα, έζησες και γέρασες. Γιατί πολλοί έφυγαν στην πορεία.
0: Έχετε δίκιο. Είναι σημαντικό και είναι μια πρόνοια και εύνοια, αν θέλετε, το να γεννάει κανείς και να ζει πολλά χρόνια και πάντα ή δυνατόν καλά χρόνια, γιατί η υγιής γύρανση είναι το ζητούμενο για όλους μας και ένας επιθυμητός στόχος, και έχει πολύ μεγάλη σημασία όμως να επενδύσουμε σε αυτό. Έτσι. Από τη νεανική ηλικία. Η σωστή διατροφή, η αποφυγή, όπως είπα, καπνίσματος και άλλων διατροφικών κακών συνηθιών και η άσκηση, η σωματική και η πνευματική παίζουν τεράστιο ρόλο στο να γεράσουμε καλά, χωρίς πολλές ασθένειες και βεβαίως να κάνουμε και την έγκαιρη διάγνωση με τον προσυμπτωματικό έλεγχο για παθήσεις όπως είναι τα καρδιαγιακά νοσήματα, ο σαρώδης διαβήτης και ο καρκίνος. Να μην το ξεχνάμε αυτό, ότι πρέπει μέχρι τα 75 τουλάχιστον χρόνια να γίνεται ένας συνεχής έλεγχος ετήσιος για τα θέματα αυτά.
1: Και μετά έχει ο Θεός, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Καραϊτιανέ.
0: Όχι, κοιτάξτε, εάν αποφύγουμε μέχρι τα 75 χρόνια χρόνια νοσήματα, όπως είναι αυτά που σας είπα, συν την οστεοπόρωση και τα ορθοπαιδικά προβλήματα που είναι και αυτά με τις πτώσεις και τα κατάγματα, μεγάλο πρόβλημα για τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Νομίζω ότι η υγιής γύρανση θα είναι κάτι το οποίο είναι σχετικά εύκολο να το επιτύχουμε. Αλλά πρέπει να επενδύσουμε, όπως είπα, από την νεότερη ηλικία για να έχουμε μια βαθμία σωστή υγιή διατροφή και άσκηση.
1: Κύριε Καραϊτιανέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
1: Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνώτες της φωνής της Ελλάδας. 46 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα περάσουμε και στο διεθνές δελτίο, αλλά και εδώ στην γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, με τη συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, που παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, προεδρικές εκλογές στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής, στη Βραζιλία. Τελικά, στο πρώτο γύρο που έγινε χτες, πρώτος είναι ο δεξιός γερουσιαστής Μπολσονάρου, γιος του πρώην προέδρου, ο οποίος είναι προφυλακισμένος για προσπάθεια απόπειρα πραξικοπτήματος. Δεύτερος είναι ο νυν πρόεδρος, ο κύριος Λούλα, αριστερός. Έχουν 47 και 45% το ψήφων. Άρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον ο δεύτερος γύρος. Σχεδόν 160 εκατομμύρια είναι οι ψηφοφόροι, και να αναφέρουμε ότι έχοντας ενθαρρυνθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, η δεξιά πρόσφατα είχε νίκες στη Λατινική Αμερική και μία αλλαγή στη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της περιοχής, στη Βραζιλία, μακράν μεγαλύτερη χώρα της Υπήρου, θα προκαλούσε κλειδονισμούς. Μία άλλη ενδιαφέρουσα είδηση είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν την εκστρατεία τους για την επέκταση της επιρροής τους στην Αρκτική, με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ισλανδία, μετά την συμφωνία που υπέγραψε η Βάσιγκτον με την Δανία για την Γκριλανδία. Στη Μέση Ανατολή.
0: Πριν περάσουμε στη Μέση Ανατολή, να πούμε, μιας και αναφερόμαστε σε πρόορες εκλογές.
1: Για την Ισπανία,
0: βεβαίως.
1: Να πούμε για την Ευρώπη. Λοιπόν, μόλις πριν.
0: Μεγάλο θέμα, βεβαίως, η Ισπανία. Πολλές ομοιότητες και με την δική μας, σε ό,τι αφορά το στεγαστικό τουλάχιστον.
1: Ναι, και μία από τις λίγες αριστερές σοσιαλιστικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Λοιπόν, πριν από κανένα μισάωρο έγινε γνωστό ότι ο Πρωθυπουργός Σάντσες προκήρυξε τις πρόορες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, αφού την Παρασκευή το Κοινοβούλιο απέρριψε νομοσχέδιο της κυβέρνησής του με στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης μετά από μαζικές πολύ μεγάλες διαδηλώσεις για το στεγαστικό πρόβλημα. Έχουμε αναφερθεί και εμείς στις εκπομπές μας. Στη Λετωνία έγιναν κοινοβουλευτικές εκλογές και φιλοευρωπαϊκό κόμμα του Πρωθυπουργού και φιλοουκρανικό Κόλμπεργκ κέρδισε τις εκλογές αυτές. Στην Ευρώπη ενδιαφέρον έχει η κατάσταση στην Γερμανία, όπου η τελευταία έρευνα του ARD δείχνει ότι μόνο 10% των Γερμανών είναι ευχαριστημένοι με την κυβέρνηση και 10% και με τον κύριο Μέρτς. Η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη είναι η ακροδεξιά AfD με 27%. Το Deutsche Welle γράφει ότι αυτά τα στοιχεία δείχνουν ένα ιστορικό χαμηλό για τη στήριξη μπρος στην κυβέρνηση και τον καγκελάριο. Το Πολίτικο γράφει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κλείνει πια τα μάτια του μπροστά από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κύριος Μέρτς, και ότι οι εταίροι στην Ευρώπη προετοιμάζονται για το σενάριο για το οποίο θα έφευγε από το αξίωμα ο κύριος Μέρτς ή θα είχε τόσα πολλά εσωτερικά προβλήματα που δεν θα μπορούσε να ασχοληθεί με τα ευρωπαϊκά. Επίσης όλα αυτά στο πλαίσιο ότι στην Γαλλία έχουμε προεδρικές εκλογές την άνοιξη και υπάρχει πιθανότητα στην εξουσία να έρθει η ευρωσκεπτική κυρία Λεπέν. Ενώ το Bloomberg γράφει ότι η δεκαετία διακυβέρνησης Μακρόν μετέτρεψε την Γαλλία σε πιο αδύναμο κρίκο της Ευρώπης, γράφει το Bloomberg. Όντως, πολλά κοινωνικά προβλήματα, ταραχές, μαθητικές, φοιτητικές διαδηλώσεις, πολλά προβλήματα οικονομικά, χρέος, με τον η κυβέρνηση, η οποία δεν έχει πλειοψηφία, καλείται να υιοθετήσει τον προϋπολογισμό, με το οποίο θα πρέπει να πείσει τις αγορές ότι είναι ικανή να διακυβερνήσει τη χώρα, ενώ έχουμε μία κατάσταση μειωμένης ανάπτυξης, αύξησης του δημόσιου χρέους και την πολιτική αστάτεια και στο κοινοβούλιο και των πολιτικών δυνάμεων και κοινωνικές ταραχές. Τώρα μπορούμε να πούμε και για τη Μέση Ανατολή, όπου
0: Ιβάνα, να πάμε στα Βαλκάνια, θα πούμε περισσότερα αύριο, να κλείσουμε γιατί μας πιέζει λίγο χρόνο σήμερα.
1: Να πάμε τα Βαλκάνια, βεβαίως, βεβαίως. Καταρχήν Βαλκάνια και η Ελλάδα. Το πιο πολύ σημαντικό γεγονός, Ελλάδα-Βουλγαρία. Λοιπόν, στην Ελλάδα επέστρεψαν 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κεμήλια που μεταφέρθηκαν στην Βουλγαρία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ η Ελλάδα παρέδωσε στην Βουλγαρία ανθρωπιστικό υλικό που συνδέεται με το μεσαιωνικό Βούλγαρο Τσάρο Σαμουήλ. Η τελετή παράδοσης παραλαβής έγινε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη, η παρουσία του Πρωθυπουργού μας του κυρίου Μητσοτάκη και του Βούλγαρου συνάδελφού του, του κυρίου Ράντερ. Πρόκειται για μία συμφωνία με ιστορικό βάθος και βάρος, τα έλεγα εγώ, διότι δείχνει ότι βελτιώνονται τα πράγματα και η ατμόσφαιρα στα Βαλκάνια. Και ακόμα ανάμεσα στις χώρες οι οποίες ήταν εχθρικές μεταξύ τους και στους δύο παγκοσμίους πολέμους, όπως ήταν η Ελλάδα και η Βουλγαρία. Όμως είχαμε εκλογές και στην Βοσνία και Ερτζεγοβίνη χτες για όλα τα επίπεδα της εξουσίας. Ο de facto ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, ο κύριος Ντόντικ, ανακοίνωσε τη νίκη του κόμματός του στην σερβική οντότητα, όπου διατηρεί την εξουσία και την έδρα στην τριμερή, σερβική έδρα στην τριμερή προεδρία. Να αναφέρουμε ότι για την τριμερή προεδρία από την πλευρά των μουσλιμάνων είναι ο κύριος Ντένις Μπετσίροβιτς από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, άρα όχι από το Αμιγκός Μουσλιμανικό Κόμμα της Δημοκρατικής Δράσης. Η κυρία Τσιβιάνοβιτς, η οποία ήταν και προηγουμένως εκπρόσωπος των Σέρβων από το κόμμα του κυρίου Ντόντικ, και εδώ έχει επίσης ενδιαφέρον γιατί επιτέλους οι Κροάτες θα έχουν δικό τους εκπρόσωπο, την κυρία Νταριάννα Φιλίπποβιτς, η οποία προέρχεται από το μεγαλύτερο κροατικό κόμμα, Κροατική Δημοκρατική Ένωση.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλή ακρόαση.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Κάτι λιγότερο από 5 λεπτά απομένουν πριν το ρολόι δείξει 12 ακριβώς. Θα πάμε και στην τελευταία σελίδα για σήμερα. Αθλητική ενημέρωση. Ο Σταύρος Μιχάλης Δαλόπουλος από την Ελασπόρη είναι εδώ στην παρέα μας. Είδες πώς υποδέχτηκα.
1: Αυτά θα έλεγα. Καλημέρα καταρχάς. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Τυχαίο το I'm so excited.
0: Είναι τυχαίο.
1: Είναι τυχαίο.
0: Από τη μια πλευρά, από την άλλη πλευρά δεν είναι τυχαίο.
1: Δεν είναι τυχαίο. Μάλιστα. Δεν έτυχε, πέτυχε.
0: Έτσι. Καλά τα πήγαμε χθες.
1: Μια χαρά τα πήγαμε χθες. Μια χαρά.
0: Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει κιόλας, αλλά εντάξει.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αν
1: πριν ξεκινήσει, δηλαδή ας πούμε τον Αύγουστο, έλεγε κάποιος ότι στους τέσσερις πρώτους, τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές του Nations League θα έχεις 8 βαθμούς, θα είσαι αίτητος, θα είσαι στην πρώτη θέση, θα έχεις κλειδώσει την τρίτη θέση που σε βάζει στους ισχυρούς της κλήρωσης του Euro. Θα το έλεγες μάλλον σε έχει πειράξει ο καύσωνας, θα το βάζεις θερμόμετρο.
0: Έλα να κεράσουμε.
1: Όχι, δεν θα έλεγες έλα να κεράσουμε. Θα το έλεγες καημένε,
0: πιέσε. Σε βάρεσε ο ήλιος.
1: Ναι, σε βάρεσε ο ήλιος, πάρε κάτι γιατί έχεις πάθει ηλίαση και τα λοιπά. Και όμως φίλε, δεν έχουμε χάσει από τη Γερμανία σε δύο παιχνίδια.
0: Πήγαμε να νικήσουμε τους Ολλανδούς.
1: Φτάσαμε στο παρακάτι να νικήσουμε. Δεν αξίζαμε με βάση το δεύτερο ημίχρονο. Αλλά όπως και να το κάνεις, πήγαμε να νικήσουμε τους Ολλανδούς. Κυριαρχήσαμε απέναντι στη Σερβία, η οποία πάλευε με σένα για το ποια είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Τελικά αποδείχθηκε ότι είναι αυτή, οι Σέρβοι. Και τώρα, πρακτικά, έχεις κλειδώσει την τρίτη θέση ακόμα και να μην κατέβεις τα δύο τελευταία παιχνίδια, που σημαίνει ότι έχεις πλεονέκτημα. Όχι, έχεις πλεονέκτημα, είσαι στο πρώτο γκρουπ, το γκρουπ των ισχυρών, ας πούμε, στην κλήρωση του Euro του 28. Και πλέον παλεύεις επί ίσης όρης, επί πολλό ίσης όρης, για την μια από τις δύο πρώτες θέσεις, που προχωράς ακόμα περισσότερο, πας πιο βάθος στο Nations League, πας στα προημιτελικά και ας πούμε διεκδικείς μέχρι και να σηκώσεις το Nations League.
0: Έχουμε καλή ομάδα.
1: Έχουμε, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Νομίζω ότι ίσως είχαμε την καλύτερη ομάδα εδώ και δεκαετίες, έχω την άποψη. Εκ του αποτελέσματος βέβαια προηγείται μέχρι η όραση του 2004.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Το 2004 είχε και αυτό το αμυντικό να κερδίσουμε με μισό μηδέν.
0: Να μην φάμε.
1: Ναι, τώρα παίζεις και λίγο μπαλίτσα. Βλέπεις δηλαδή και 2-3 πραγματάκια που λες, άντε να ξαναδώ. Δεν περιμένεις δηλαδή να δεις αν έχει καμία ταινία την ώρα του παιχνιδιού της Εθνικής,
0: όχι, όχι, όχι,
1: για να βάλεις να δεις την ταινία. Θα δεις ακόμα και μετά την ήττα θα τη δεις.
0: Έτσι, έτσι, ναι.
1: Αυτό, τώρα έχουμε δύο παιχνίδια με Ολλανδία και Σερβία για να τελειώσει αυτή η φάση του Nations League, και το Δεκέμβρη νομίζω είναι και η κλήρωση των προκριματικών του Euro. Να δούμε και εκεί τι θα μας κάτσει, τι θα μας τύχει.
0: Να μας κάτσει κάτι καλό.
1: Να μας κάτσει.
0: Σε ευχαριστούμε, Μιχαλή.
1: Να είστε καλά.
0: Με την αθλητική σας ενημέρωση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Διονυσόπλο, που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες δύο ώρες, να ευχηθούμε να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νάσια Βουλούκου με δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά και πολλές ακόμη εκπομπές στη συνέχεια. Ομογενειακές βεβαίως, ενημερωτικές, μουσικές και πολιτιστικές. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

Κατερίνα Πολέμη με αγγλόφωνο στίχο, αυτή η ελληνο-βραζιλιάνα τραγουδοποιός. If you don't, I don't mind. Έτσι ξεκινήσαμε με λίγο jazz και λίγο bossa nova σήμερα, Δευτέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, από όποιο σημείο της γης και αν μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και όπως πάντα θα προσπαθήσουμε έτσι να σας μεταφέρουμε τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς. Μία ακόμη εκπομπή, οι κουβέντες μακρινές, μόλις άρχισε λοιπόν. Και ουσιαστικά μόλις άρχισε και το 19ο φεστιβάλ Οδύσσια στην Αδελαΐδα. Τα προηγούμενα 18 χρόνια από ό,τι θυμάμαι το φεστιβάλ είχε τον τίτλο Οδύσσια, φέτος το βλέπω ως Ελληνική Οδύσσια. Πάντως όπως και να έχει επιστρέφει στην Αδελαΐδα, κεντρικό θέμα πέρα από τις θάλασσες, ιστορίες μετανάστευσης. Και όπως σας είπα μόλις άρχισε την Παρασκευή ουσιαστικά που μας πέρασε. Μέσα από το φεστιβάλ θα προσπαθήσουν φέτος να τιμήσουν την ιστορία και την πορεία των Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα αναδείξουν τις προσωπικές ιστορίες, τις δυσκολίες, τις θυσίες, τα επιτεύγματα των Ελλήνων γενεών που δημιούργησαν τη ζωή τους στην Αυστραλία. Φετινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν κάποια έτσι ιδιαίτερα project, κάποιες ξεχωριστές εκδηλώσεις όπως είναι η δήλωση, η διάλεξη που θα δώσει η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας, η κυρία Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, με θέμα το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Βέβαια, ιδιαίτερη θέση κατέχει και το Φεστιβάλ Ελληνοαυστραλών Συγγραφέων υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Ελένης Βατσικοπούλου. Η ίδια είναι στο Σίδνεϊ, αλλά το φεστιβάλ αυτό διοργανώνεται στην Αδελαΐδα και συμμετέχουν καταξιωμένοι συγγραφείς και προσωπικότητες των ελληνικών γραμμάτων από ολόκληρη την Αυστραλία. Αυτές τις ημέρες αρχίζει και το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Αυστραλίας, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου. Κάποιες από τις ταινίες του προβάλλονται και στην Αδελαΐδα. Η επίσημη έναρξη στην Αδελαΐδα είναι την 5η 15 Οκτωβρίου με την προβολή της κωμωδίας του Κωνσταντίνου Μουσούλη «Καλύτερη φίλη για πάντα». Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα προβληθούν συνολικά 6 ταινίες που παρουσιάζουν το σύγχρονο ελληνικό σινεμά. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους. Για να μπορεί να τις παρακολουθήσει και το αγγλόφωνο κοινό. Είναι πραγματικά πολλές οι εκδηλώσεις οι οποίες ουσιαστικά θα πραγματοποιηθούν μέσα σε ένα διάστημα 2 μηνών. Άρχισε δηλαδή το φεστιβάλ στις 2 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 27 Νοεμβρίου στο Olympic Hall, στο δικό τους χώρο ουσιαστικά, τον χώρο που είναι και ορόσημο της ελληνικής παροικίας μας στην Αδελαΐδα. Εκεί πάντα διοργανώνονται οι μεγαλύτερες εκδηλώσεις του φεστιβάλ Οδύσσια. Εκεί λοιπόν θα πραγματοποιηθεί και μία συναυλία υπό τη μουσική διεύθυνση της Σοφίας Αρχοντούλη. Έχει τον τίτλο «Η δική μου πατρίδα» και είναι αφιερωμένη σε δύο από τους πιο αγαπημένους Έλληνες συνθέτες, τον Μάριο Τόκα και τον Μάνο Λοΐζο. Αυτά λοιπόν για αυτό το μοναδικό φεστιβάλ. Να σας πω επίσης ότι για ένα άλλο φεστιβάλ
που επανειλημμένα έχουμε μιλήσει στη Φωνή της Ελλάδας και θα έλεγα ότι είναι αναμενόμενο γιατί είναι από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου. Αναφέρομαι στο Greek Film Festival in Berlin και ήδη άνοιξαν οι αιτήσεις συμμετοχής για όποιον ενδιαφέρεται να συμμετέχει. Πρέπει πάντα η ταινία να είναι ελληνόφωνη, ελληνικής θεματικής, αλλά βεβαίως μπορούν να πάρουν μέρος και Έλληνες κινηματογραφιστές της Διασποράς. Άνοιξαν λοιπόν οι αιτήσεις συμμετοχής από την 1η Οκτωβρίου για όλα τα τμήματα του φεστιβάλ. Το περιθώριο υποβολής θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου. Πάντως η παραγωγή των ταινιών που μπορούν να κατατεθούν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μετά την 1η Ιανουαρίου του 2025. Είναι πολλά τα προγράμματα του φεστιβάλ, είναι το διαγωνιστικό πρόγραμμα για τις ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, το διαγωνιστικό πρόγραμμα ντοκιμαντέρ, το short films, το special screenings και το spotlight. Βεβαίως πάντα στο πλαίσιο του φεστιβάλ διοργανώνονται ειδικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και πάνω απ' όλα συζητήσεις Q&A με κινηματογραφιστές και ανθρώπους του ελληνικού κινηματογράφου, παράγοντες του χώρου. Υπάρχουν δύο βραβεία, το Emerging Greeks Award 2027 που είναι για πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες και το Documentary Award 2027 που είναι και το καλύτερο ντοκιμαντέρ. Το βραβείο για τους πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες συνοδεύεται από χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ και είναι χορηγία δική μας της ΕΡΤ και συγκεκριμένα του ΕΡΤΦΛΙΞ. Αντίστοιχα ποσό των 500 ευρώ για το καλύτερο ντοκιμαντέρ που είναι προσφορά της Mushroom Music Group. Πάντως από την επόμενη χρονιά το φεστιβάλ θεσπίζει και δύο νέα βραβεία κοινού, έχοντας στόχο να εμπλέξει τους θεατές ακόμη πιο ενεργά. Είναι βραβείο κοινού ταινίας μεγάλου μήκους και βραβείο κοινού ταινίας μικρού μήκους. Αυτά είναι δύο καινούργια βραβεία που θα υπάρχουν από την επόμενη χρονιά, αλλά όπως είπαμε μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις συμμετοχής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στη σελίδα του φεστιβάλ, αλλά την είδηση την έχουμε αναρτήσει και εμείς, earthnews.gr, κάθετος ομογένεια. Εκεί λοιπόν στην ενημερωτική ιστοσελίδα, στον ενημερωτικό ιστότοπο της ΕΡΤ, στο πεδίο ομογένεια μπορείτε να διαβάσετε και πολλά νέα που αναρτούν οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας και αφορούν βεβαίως στις δράσεις του ελληνισμού του εξωτερικού.

Όσοι έχετε μπει σήμερα στη σελίδα μας στο Facebook ή ακόμη και στην σελίδα μας στο Instagram, θα έχετε πάρει μια γεύση από τη συνομιλία που θα ακολουθήσει αν όλα πάνε καλά. Αν όλα πάνε καλά, λοιπόν, θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο. Είναι διευθυντής στο τμήμα δημιουργικής γραφής, στο μεταπτυχιακό τμήμα της δημιουργικής γραφής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Είναι καθηγητής βεβαίως και δημιουργικής γραφής και νεοελληνικής λογοτεχνίας και ποιητής. Αλλά προς το παρόν, θα ακούσουμε λίγο Τάνια Τσανακλίδου σε μουσική Γιώργου Ανδρέου και στίχους Γιώργου Ανδρέου. Είναι ένα κομμάτι που είναι σαν φόρος τιμής στον σπουδαίο ποιητή και στιχουργό τον Νίκο Γκάτσο, αλλά θα λέγαμε και σε ολόκληρη τη γενιά του 30.

0: Γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο και όπως είπαμε στίχη του Γιώργου Ανδρέου, αφιερωμένη ουσιαστικά όχι μόνο στον Νίκο Γκάτσο αλλά σε όλους τους ποιητές της γενιάς του 30. Νοτιοανατολικά της ποίησης, στον προορισμό. Εν αρχή είναι ο δρόμος, ο γεμάτος σκέψης. Πρόσωπα βουβά και τηλέφωνα που θα απαντήσεις μετά τα τούνελ. Εν αρχή είναι η θάλασσα, γεμάτη σύννεφα γκριαρζάν. Πώς σου ήρθε γκριαρζάν? Κάποτε φανταζόμουν το σπίτι σου μετά τα τούνελ. Το διέσκιζα ολόκληρο. Όταν έβγαινα, καταλάβαινα πως έπρεπε να γυρίσω πίσω. Εν αρχή είναι ο έρωτας, ο γεμάτος απρόοπτα. Μηνύματα αναπάντητα και σχέδια μισοτελειωμένα που κάνεις στα ταξίδια. Νότιο-ανατολικά της ποίησης, νότιο-ανατολικά του κορμιού σου. Γενάρης. Είναι από τις εκδόσεις Μανδραγόρας, από την ποιητική συλλογή του Τριαντάφυλλου Κωτόπουλου, νότιο-ανατολικά της ποίησης, το ομώνυμο ποίημα σας διάβασα, που είναι και το πρώτο αφιερωμένο στον Γενάρη. Θα έπρεπε ίσως να διαβάσω το ποίημα του Οκτώβρη, αλλά είπα να αρχίσω από την αρχή. Και ο λόγος που το διάβασα είναι γιατί θα μιλήσουμε για δημιουργική γραφή. Θα μιλήσουμε με τον ποιητή και καθηγητή της δημιουργικής γραφής και νεοελληνικής λογοτεχνίας, είναι μάλιστα και διευθυντής και επιστημονικός υπεύθυνος των διαπανεπιστημιακών μεταπτυχιακών προγραμμάτων στη δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο, που τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα κυρία Βυσαρίωνος, θερμές ευχαριστήρια για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε έτσι την ευκαιρία να μιλήσουμε όχι μόνο για τη δημιουργική γραφή αλλά και για το Διεθνές Συνέδριο Δημιουργική Γραφή, το οποίο φέτος είναι το 7ο στη σειρά, πραγματοποιείται από τις 8 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου στη Λάρνακα. Ένα συνέδριο που φέρνει στο ίδιο τραπέζι και πανεπιστημιακούς και ερευνητές και εκπαιδευτικούς, ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τη λογοτεχνία, για τη γλώσσα, θα λέγαμε για τις εφαρμογές της δημιουργικής γραφής, και από αυτό θέλω να αρχίσουμε, από το 7ο Διεθνές Συνέδριο. Ποια είναι η βασική ιδέα και ο κεντρικός προσανατολισμός της φετινής διοργάνωσης, κύριε Κωτόπουλε?
1: Θα με επιτρέψετε να πω το εξής, ότι τα συνέδρια, το 7ο συνέδριο είναι μια μακρά πορεία που έχουμε ακολουθήσει από το 2013 στην προσπάθειά μας να εγκαθιδρύσουμε ουσιαστικά μια άλλη σχέση με τη διδασκαλία της λογοτεχνίας αλλά και της συγγραφής όλων των κειμενικών ειδών, και αυτό να γίνει μέσα από το γνωστικό πεδίο, μέσα από το αντικείμενο, για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές μας, της δημιουργικής γραφής, που ήταν κάτι καινούριο στην Ελλάδα σε επίπεδο πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Να πω μονάχα ότι οι πρακτικές εφαρμογές είναι ο τρόπος να ουσιαστικά στην εκπαίδευση

0: εμάς μας χαροποιεί ιδιαίτερα και ξέρουμε ότι θα έχουμε και πολύ μεγάλη συμμετοχή από την Ελλάδα και εκπαιδευτικών και από την Κύπρο που αυτό μας θυμάει.
1: Αυτό το διαπίστωσα και εγώ βλέποντας έτσι διάφορες φωτογραφίες από τα προηγούμενα συνέδρια που πραγματικά είχαν μεγάλη ανταπόκριση, κάθε φορά βεβαίως και σε μία άλλη περιοχή. Τώρα έχετε επιλέξει την Κύπρο. Έχει ιδιαίτερη σημασία για τον θεσμό του συνεδρίου το γεγονός ότι πραγματοποιείται στη Λάρνακα? Δηλαδή θέλω να πω ότι η Κύπρος έχει μία ιδιαίτερη, μία λογοτεχνική ταυτότητα, μία πολιτισμική ταυτότητα δική της, ξεχωριστή. Θα μπορέσει αυτή η ταυτότητα να συνομιλήσει και με τις εργασίες του συνεδρίου?
0: Κυρία Βυσσαρίου, αγαπητή Νατάσα, γιατί εμείς έχουμε και τη χαρά και την τιμή να σε έχουμε επίσημη προσκεκλημένη και θα το διευκρινίσουμε γιατί αυτό. Mm-hmm. Μπορώ να σας ακούσω καθαρά και δεν άκουσα την ερώτηση.
1: Έλεγα ότι αν έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι διοργανώνεται φέτος στη Λάρνακα, εάν θα αναδείξετε και την κυπριακή λογοτεχνική ταυτότητα.
0: Πάλι θα ξεκινήσω λίγο πιο μακριά, αλλά σύντομα να πω ότι το συνέδριο είχε διοργανωθεί στην Αθήνα, μετά στην Κέρκυρα, μετά στη Φλόρινα και στην Κοζάνη που είναι και ο φυσικός έτσι, τόπος του Πανεπιστημίου μας, και έγινε μια πολύ ωραία πρόταση να και μεταφέραμε το συνέδριό μας στο Παλέρμο, που πραγματικά εκεί είχε αποκτήσει μια διεθνή διάσταση και μια καταξίωση σε όλο τον επιστημονικό κόσμο, όλου του, δηλαδή πραγματικά όλης της Συφυλίου. Mm-hmm. Εδώ θα εξηγήσω γιατί λέω την προϊστορία του συνεδρίου. Έχουμε φιλοξενήσει τους μεγαλύτερους καθηγητές από πανεπιστήμια δημιουργικής γραφής, από την Αϊόβα, από το East Anglia, που αυτοί οι άνθρωποι συνήθως είναι και μπεσελερίστες. Mm-hmm. Και προχωρώντας κοιτάμε τι μπορεί να αναδείξουμε περισσότερο. Και ακριβώς στη βάση αυτή θέλαμε, στα πλαίσια ότι με την Κύπρο είμαστε η ίδια, το ίδιο έθνος, έτσι, η ίδια, νιώθουμε το ίδιο πράγμα ακριβώς, θα θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία και το διαπιστώσαμε από καταθέσεις που γίνανε εισηγήσεων, ακριβώς αυτό που περιγράψατε, να το αναδείξουμε. Υπάρχει και μια παγκόσμια κίνηση την προστασία των διαλέκτων, αν θεωρήσουμε ότι η Κυπριακή είναι μια διάλεκτος της ελληνικής γλώσσας και δεν πούμε ότι είναι η ελληνική γλώσσα η ίδια. Mm. Και θέλαμε να δώσουμε και αυτή τη διάσταση και να πω εδώ, γιατί ξέρω τη δική σας σεμνότητα, ότι στη λογική αυτή είναι και η πρόσκληση και της Νατάσας Βυσσαρίωνος, που έχει επιτελέσει πολύ σπουδαίο έργο, και δεν το λέω επειδή φιλοξενούμαστε στην εκπομπή σας αυτήν, πολύ σπουδαίο έργο σε αυτή τη διάσωση της γλώσσας, της ταυτότητας, του πολιτισμού μας ευρύτερα. Mm.
1: Λόγω της φωνής της Ελλάδας και της ταυτότητας που προσπαθούν μέσα από τον σταθμό και όλες να διατηρήσουν οι Έλληνες της Διασποράς μέσα από τη φωνή της Ελλάδας, κύριε Κοτόπουλε, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που θα πάρω μέρος σε αυτό το συνέδριο. Μου φαίνεται πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εκτός από τα πολύ σημαντικά ονόματα, τους πραγματικά ανθρώπους που θα μιλήσουν, που είναι καθηγητές και επιστήμονες, έψαξα, είδα λίγο τα βιογραφικά τους, ο καθένας ξεχωριστός και ιδιαίτερος. Νομίζω ότι ουσιαστικά αυτό που θα δοθεί στο συνέδριο είναι ότι θα συναντήσουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Δηλαδή θα μιλήσουμε και για την εκπαίδευση και για την πολιτιστική παραγωγή και για τη συγγραφική πράξη. Η δημιουργική γραφή δεν είναι μόνο μια τεχνική έκφραση, είναι ένας τρόπος να επεξεργαζόμαστε εμπειρίες, να αναμετριόμαστε με τη μνήμη μας, να δίνουμε μορφή σε πράγματα που μπορεί να είναι ανίποτα. Και βεβαίως δεν είναι μόνο η ποίηση ή η πεζογραφία, έτσι. Είναι το θέατρο, είναι το σενάριο, είναι τα ψηφιακά μέσα, είναι οι υβριδικές μορφές λόγου. Είναι πολλές διαφορετικές μορφές της δημιουργικής γραφής, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
0: Τώρα εσείς θα πρέπει μετά το συνέδριο να μας κάνετε τη

0: χάρη και την τιμή να διδάξετε και στο μεταπτυχιακό μας, γιατί θα περιγράφετε όπως είναι. Και να πω ότι επειδή το θέσατε πολύ σωστά, είναι ένας όρος η δημιουργική γραφή, το έχουμε πολλές φορές. Έτσι ξεκίνησε, είναι μια προσπάθεια αυτόν τον ξενικό όρο, το creative writing, να τον αποδώσουμε στα ελληνικά, αλλά πήρε μια δυναμική όρος παγκοσμίως που κάλυψε όλα αυτά τα πεδία που λέτε. Mm. Δηλαδή, είπατε κάτι πολύ σωστό, και τη μετεξέλιξή τους πιάσει σε δημιουργικές βιομηχανίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται γύρω από τον πολιτισμό. Το θέατρο, διάφορα είδη τα οποία δεν είναι μόνο, δηλαδή η θεατρική γραφή, το σενάριο, όλα αυτά, πολλές πολιτικές εκδηλώσεις και εκφάνσεις του πολιτισμού μας έχουν βρει στέγη κάτω από αυτόν τον όρο, ο οποίος δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να αλλάξει. Εμείς ξέρουμε ότι η λογοτεχνία παλιά τη λέγανε ελαφρά φιλολογία, έχει 150 χρόνια που την ονομάσαμε λογοτεχνία. Δηλαδή δεν μας τρομάζει αν ο όρος θα αλλάξει, το πεδίο όμως, όπως το λένε, το πεδίο είναι αυτό ακριβώς που περιγράψετε. Και έχει μια συνέργεια πολιτιστική που έχει παρουσιάσει εξαιρετικό ενδιαφέρον και η όσμωση, όπως είπαμε πριν, οι διαφορετικές απόψεις, πώς θα δούμε και θα πάρουμε από άλλους ανθρώπους που εκπροσωπούν άλλες πειθαρχίες, έτσι, όχι μόνο της λογοτεχνίας, πώς θα δούμε και θα πάρουμε παραδείγματα για να βελτιώσουμε πράγματα εμείς. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Αξίζει να πούμε ότι έχουμε δύο Πριτάνης, τον τωρινό του Δυτικής Μακεδονίας, που θα μας μιλήσουν για τέτοια προβλήματα, τον κύριο Ουλιάμο Κώστα, τον αγαπητό συνάδελφο, ο οποίος ήταν στο European University της Κύπρου. Έχουμε τον Χαβιέ Νικές Λόπεζ, έχουμε μια πολύ καλή συνεργάτητά μας Κινέζα, τη Γιουχό Ιλιάο. Έχουμε εσάς, έχουμε την κυρία Κασιώτη, η οποία κάνει και αυτή πολύ σημαντικά πράγματα με την Κωνσταντινούπολη, και θέλουμε εκεί να έχουμε συνεργασίες. Και να μην ξεχάσουμε ότι το καλλιτεχνικό μας πρόγραμμα θα το επιμεληθεί η Λίνα Νικολακοπούλου, και το λέω αυτό γιατί είχαμε τη χαρά να την τιμήσουμε ως επίτιμη διδάκτορα του Πανεπιστημίου μας και μας βοηθάει η Λίνα, είναι και διδάσκουσα στο μεταπτυχιακό μας. Mm-hmm. Έτσι θα είναι μια ιδιαίτερη νότα, ακριβώς για να δείξουμε ότι ο πολιτισμός μπορεί να χωρέσει πολλά πράγματα, και στο κλείσιμο θα έχουμε και αυτό το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, που βέβαια και ο Ανδρέας ο Γερολέμου, που είναι και ένας πολύ καλός φίλος συνθέτης, θα εκπροσωπήσει το Δήμο Λάρνακας με το φωνητικό του σύνολο. Και θα ερμηνεύσει ο Θοδωρής Βουτικάκης, για να μην αδικήσουμε το Θοδωρή με το που μας θυμάει και αυτός με τον Άρτη.
1: Ναι, ναι. Και βεβαίως εσείς αναφέρατε...
0: Απλώς, αν μου επιτρέπετε, ναι, να μην ξεχάσω να πω ότι έχουμε...
1: Δεν σας ακούμε.
0: Έχουμε το Πανεπιστήμιο της Λούντ, που ο κύριος Σαμπατακάκης είναι ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής.
1: Κύριε Κωτόπουλε, χάνεστε. Μία σας ακούμε, μία δεν σας ακούμε. Θέλω, ναι, μας λέγατε για τους ανθρώπους, για τους οργανισμούς που είναι δίπλα σας στο συνέδριο αυτό και σας στηρίζουν. Για πείτε μας πάλι να δούμε ότι ακούγεστε,
0: ναι,
1: καλά.
0: Αν δεν ξέρω αν με ακούτε
1: τώρα. Σας ακούμε, απλώς μετακινήσετε μερικές φορές και χάνεστε.
0: Αν με ακούτε, ναι, είναι το παιδαγωγικό. Ωραία, είναι προφανώς η σύνδεσή μας, είναι η δική μου, έχει κάποια προβλήματα. Είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου, είναι το Πανεπιστήμιο, το University of Central Lancashire, το UCLAN όπως λέμε της Κύπρου, είναι το ΕΚΠΑ που μέσα από ένα μεταπτυχιακό κοινό που έχουμε μας στηρίζει, και φυσικά είναι το Πανεπιστήμιο της Λούντ, όπου ο κύριος Σαμπατακάκης είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών σε όλη την Ευρώπη. Και καμαρώνουμε για αυτές τις συνεργασίες και δείχνουν πόσο και αυτοί πιστεύουν στη δυναμική που έχει αποκτήσει η δημιουργική γραφή.
1: Και να πω ότι εκτός από όλους αυτούς τους καλεσμένους που μας αναφέρατε και πριν, που είναι ουσιαστικά οι επίσημοι ομιλητές, υπάρχουν πάρα πολλοί ομιλητές. Τώρα δεν μπορούμε να τους αναφέρουμε όλους, αλλά πραγματικά και πάρα πολλά, όλο το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πιάνει κάθε πλευρά από την εικονογράφηση και τη δημιουργική γραφή μέχρι την ενσυναίσθηση μέσω των εικαστικών έργων, την αναζήτηση της ταυτότητας μέσα από τεχνικές δημιουργικής γραφής. Είναι πραγματικά πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμα, δηλαδή δεν ξέρω τι να πρωτοαναφέρω, έτσι ενδεικτικά είπα 2-3 πράγματα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές, σε ανθρώπους ερευνητές, σε πανεπιστημιακούς ή και σε απλούς ανθρώπους που μπορεί να τους ενδιαφέρει να γράφουν, να ενδιαφέρονται πρακτικά, ας πούμε, για τη δημιουργική γραφή?
0: Είναι ερώτηση-απάντηση πολύ ορθά όπως το θέτεται. Απευθύνεται προφανώς σε συναδέλφους όλων των βαθμίδων, απευθύνεται σε νεότερους ερευνητές, σε φοιτητές μας, αλλά απευθύνεται και σε ανθρώπους που θα θέλουν να πάρουν κάποιες ιδέες ή ναυσματικά θα να λειτουργήσει κάποια εισήγηση που θα ακούσουν, γιατί όπως είπατε το τόξο των εισηγήσεων είναι πολύ ωραίο, πολύ μεγάλο και περιλαμβάνει πράγματα που παλιότερα δεν τα συζητούσαμε. Γι' αυτό είπα ότι ξεκινήσαμε με τα δικά μας συνέδρια, δηλαδή δεν θα δεχόμασταν παλιότερα το graphic novel ή τα comics ή οτιδήποτε άλλο. Φυσικά η όλη εξέλιξη των πραγμάτων μας οδήγησε και εμάς κοντά σε να δούμε φαινόμενα, όπως είπατε, της συνέστησης, θέματα που μας αποφορούν άμεσα με τον πολιτισμό μας και γενικότερα με την κουλτούρα μας. Και το πρόγραμμα είναι πολύ πλούσιο. Και πέρα από τους ομιλητές, τους επίσημους προσκεκλημένους, όπως είπατε, οι υπόλοιποι ομιλητές είναι εξίσου σημαντικοί. Εξίσου είναι συνάδελφοι, είναι εκπαιδευτικοί της πράξης, είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές μας που έχουν πολλές φορές διακριθεί ή γενικώς μεταπτυχιακοί φοιτητές. Είναι ισότιμοι συνοδοιπόροι τους οποίους τους τιμούμε και μας τιμούν πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω και το εξής. Σήμερα η δημιουργική γραφή στον ακαδημαϊκό χώρο τι θέση καταλαμβάνει? Γιατί όπως είπατε και πριν, είναι τα τελευταία χρόνια που έχει μπει, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο η δημιουργική γραφή. Έχει πλέον αποκτήσει μια ισότιμη θέση ως αντικείμενο διδασκαλίας και έρευνας?
0: Είναι ένα ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο σε ένα ιδιαίτερο πεδίο, δηλαδή αν πούμε ότι στο πεδίο του, πέρα από την επιστημονικότητα που το διακρίνει, έχει και μια έτσι καλλιτεχνική διάσταση, ένα ιδιαίτερο πεδίο. Στον υπόλοιπο, ας το πούμε έτσι, κόσμο αριθμεί πάνω από 150 χρόνια και στην εκπαιδευτική πρακτική και στα πανεπιστήμια. Σε εμάς θεσμικά ήρθε το 8 με το δικό μας μεταπτυχιακό και το Μίμη Σουλιώτη που είχε την ιδέα αυτή και ήμασταν μαζί από την αρχή, ο οποίος όμως έφυγε γρήγορα το 12. Η δικιά μου άποψη ήταν ότι να πάει οπωσδήποτε παντού στην εκπαίδευση και οριζόντια στην Ελλάδα. Δικαιωθήκαμε όλοι εμείς που το πιστέψαμε και έχει τεράστια δύναμη η κυρία Βυσσαρίνος, γιατί άλλαξε πραγματικά το παράδειγμα της διδασκαλίας λογοτεχνίας στην Ελλάδα και όχι μόνο. Πια στο σχολείο μας τα παιδιά θα διδαχτούν και σενάριο και θεατρική γραφή. Δεν είναι ότι δεν κάνανε θέατρο, αλλά η θεατρική γραφή είναι κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Το σενάριο είναι κάτι διαφορετικό, το graphic novel είναι κάτι διαφορετικό. Έχουμε πια, αυτό το λέω παρενθετικά, όταν έχουμε νομπελίστες, η Σιγκούρο που βγήκε από το East Anglia, το Πανεπιστήμιο, νομπελίστες της λογοτεχνίας, δεν μπορούμε πια να αμφισβητούμε καταρχάς αυτό που αμφισβητιόταν παλιά, ότι η τέχνη της συγγραφής ως ένα βαθμό, αλλά πολύ μεγάλο, είναι διδάξιμη και σήμερα έχει μια δυναμική μοναδική που αποτυπώθηκε στα προγράμματα σπουδών της λογοτεχνίας τα καινούργια του 2021, όπου πολλά γνωστικά αντικείμενα, τα μαθηματικά, η ιστορία, που δεν είναι λογοτεχνία, αξιοποιούν τη διδακτική της δημιουργικής γραφής. Και για μας αυτό ήταν πολύ μεγάλη δικαίωση. Εγώ έγραψα τα προγράμματα σπουδών της λογοτεχνίας του Λυκείου, η κυρία Καλογύρου, που είμαστε άμεσοι συνεργάτες του γυμνασίου. Άρα υπάρχει μια παραδοχή, δεν αμφισβητείται πια, και αυτό το υπάρχει δυναμική γενικά από την κοινωνία μας που επιτάσσει ή επιβάλλει κάποια πράγματα. Νομίζουμε ότι εμείς ως μεταπτυχιακό έχουμε μια συμβολή και το λέμε αυτό πράγμα, γιατί πρέπει έτσι να αποδίδουμε και κάποια πράγματα σε κάποια πανεπιστήμια, σε κάποιες ομάδες που έχουν δημιουργηθεί και που... Και βλέπετε ότι ούτε εσείς, το λέω γιατί θα είναι χαρά μας να μας πείτε και εσείς γιατί δεχτήκατε την πρόσκληση, ούτε εσείς ούτε άλλοι σημαντικοί άνθρωποι δέχονται μια πρόσκληση κάτω από την ομπρέλα ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. που έχετε τόση πορεία μεγάλη και τέτοια συμβολή. Γιατί να δεχόσετε αν ήταν κάτι που ήταν αμφισβητούμενο? Δεν θα το κάνατε, φαντάζομαι.
1: Έτσι είναι, δεν είναι κάτι που είναι αμφισβητούμενο, όπως ακριβώς λέτε. Έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Πρώτα απ' όλα το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, στο οποίο είστε επικεφαλής, κύριε Κωτόπουλε, είναι εξαιρετικά δημοφιλές. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι ίσως και το μακροβιότερο στην Ελλάδα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Και δεν περιλαμβάνει μόνο θεωρητικά μαθήματα. Έχει και εργαστηριακά. Έχει ειδικές κατευθύνσεις. Θα μας πείτε και εσείς δύο λόγια για αυτό το πρόγραμμα, αλλά γενικώς νομίζω και με την αύξηση και την εξέλιξη της τεχνολογίας σήμερα, ότι επειδή ακριβώς χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τα ψηφιακά εργαλεία, πρέπει να έρθουμε ακόμη πιο κοντά με τη δημιουργική γραφή, γιατί και αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη συγγραφή ενός οποιοδήποτε κειμένου, είτε είναι άρθρου, είτε είναι ενός διηγήματος, είτε είναι ακόμη και ένα κείμενο που θα ανεβάσουμε στα social media. Τα πράγματα έχουν αρχίσει και αλλάζουν πολύ, και νομίζω γι' αυτό παραμένει και πολύ δημοφιλές το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της δημιουργικής γραφής. Είναι κάτι που τη σήμερα ημέρα το έχουμε ανάγκη περισσότερο, ίσως.
0: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα υπάρχει μια διαπίστωση όσο μιλάμε, ότι θα μας κλέψετε τη δουλειά. Γιατί τα λέτε πολύ ωραία και φοβάμαι ότι θα το κάνετε και πολύ ωραία. Το λέω αστειευόμενος, στο μεταπτυχιακό αυτό και σε άλλα μεταπτυχιακά που κάποια τα ιδρύσαμε μαζί και δηλαδή ήμασταν αυτοί που τα σκεφτήκαμε, δεν υπάρχουν μόνο μαθήματα θεωρητικά. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Η εργαστηριακή λογική ακόμη και τώρα επικρατεί παγκοσμίως στη δημιουργική γραφή, που την εργαστηριακή λογική να γράφουμε, να στοχαζόμαστε κριτικά τη στιγμή της γραφής, να κοιτάμε τα κείμενά μας όλοι μαζί, να αναθεωρούμε. Και αυτό θεωρητικά τουλάχιστον μας ενδυναμώνει κριτικά και θα θέλαμε να μας οδηγεί και σε μια δημοκρατική συνείδηση. Αυτό όμως το πολύ σωστό που είπατε και που και εμείς προσαρμοζόμαστε και βάζουμε μαθήματα, είναι κατά πόσο τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να μας τρομάζει, γίνεται πια συνεργάτης και επηρεάζει τη διαδικασία και της συγγραφής και της αξιολόγησης. Όπως και τα social media. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα που προσπαθούμε να τα δούμε, προσπαθούμε να τα επικοινωνήσουμε και στους φοιτητές μας. Για κάποια πράγματα έχουμε βάλει ειδικά μαθήματα, δηλαδή πραγματικά η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται από τις τελευταίες μελέτες που έχουμε, από το 25 να σου πω και μετά, ως συνεργάτης. Δεν μπορούμε να την αρνηθούμε. Ανοίγονται εδώ ζητήματα και ηθικά ζητήματα, κρίσης, επιλογής, έτσι, τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Αυτά όμως θεωρούμε και φαντάζομαι ότι όταν δεν τα αντιμετωπίσουμε φοβία, σου ανοίγουν προοπτικές. Δεν πρέπει να είμαστε αυτοί που θα πετροβολήσουμε πρώτοι κάποια πράγματα που έρχονται και είναι καινοτόμα. Μας ανοίγονται πολλά πεδία, υπάρχουν σίγουρα προβλήματα που δημιουργούνται, αλλά θέλω να πω αυτά σωστά αποτελούν ένα γόνιμο προβληματισμό που προσπαθούμε και εμείς να εγκολπώσουμε στα δικά μας προγράμματα σπουδών και στη δική μας λογική. Και μια μικρή παρένθεση μόνο, φαινομενικά άσχετη, ότι εργαστήρια θα έχουμε και στο συνέδριο. Σε ένα συνέδριο δεν μπορείς να έχεις πολλά εργαστήρια, αλλά βάλαμε δειγματικά δύο ξένους μας συνεργάτες με πολύ μεγάλη εμπειρία να μας προσφέρουν δύο εργαστήρια για να γίνει και εκεί μια διαφορετική μετώπιση. Στο άλλο που είπατε, είναι έτσι, δεν έχει μόνο πρακτικά προβλήματα, έχει συζήτηση, έχει συνδημιουργία εκείνη τη στιγμή και έχει και ένα προβληματισμό. Και ξέρετε, πολλές φορές οι φοιτητές μας, που δεν είναι μόνο νεαρότερα παιδιά, είναι και πολύ ωριμοί άνθρωποι και πολύ φτασμένοι άνθρωποι. Έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που πήραν το πρώτο κρατικό βραβείο, η Σοφία Κολοτούρο, και ήρθε μετά σε εμάς, ποιήτρια. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα ανθρώπων που ήρθανε γιατί δεν είχαν θεωρητικά να κερδίσουν κάτι διαφορετικό. Ήρθανε για αυτή τη συνομιλία με την τέχνη, με την επιστήμη. Είναι τα όρια διακριτά, υπάρχουν διαπηδήσεις που φαντάζομαι έτσι, και οι φιλοσοφικοί προβληματισμοί, το τι τελικά είναι επιστήμη και πού σταματάει. αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω μόνο για μισό λεπτό τη φλιαρία, mm-hmm. κάναμε κάποια έρευνα παλιότερα σε πανεπιστήμια πολυτεχνικά του εξωτερικού και από το MIT και οι σπουδαιότεροι καθηγητές δεν μας αρνήθηκαν να μας απαντήσουν. Είπε στη φοιτήτρια που διεξήγαγε έτσι τις συνεντεύξεις, της είπε ότι έχω βάλει δημιουργική γραφή μάθημα και συστήνω στους φοιτητές μου στο πανεπιστήμιο τους να το παρακολουθήσουν, γιατί θεωρώ ότι τους ανοίγει τους ορίζοντές τους. Αυτά μας είχαν κάνει, μας είχαν καταπλήξει εμάς, αλλά θετικά φυσικά. Οπότε είναι ένα πεδίο ανοιχτό σε πολλή δημιουργία και στον προφορικό μας λόγο ακόμη.
1: Βέβαια.
0: Στις επιτελέσεις που έρχεται να δείξει ότι είναι κάτι διαφορετικό το επιτελώ από το απλώς διαβάζω κάτι μόνος μου.
1: Μα έχουμε δει νομίζω επανειλημμένα, κυρία Κοτόπουλε, έχουμε δει επανειλημμένα, κυρία καθηγητά, να βλέπουμε επιστήμονες οι οποίοι έχουν καταφέρει εξαιρετικά πράγματα στον τομέα τους, αλλά πάνε να μιλήσουν και ουσιαστικά δεν ακούς αυτά που θα ήθελες να ακούσεις, γιατί δεν έχουν αναπτύξει αυτό το κομμάτι, είτε στον προφορικό είτε στο γραπτό λόγο, της δημιουργικής γραφής. Και πολλές φορές λες, μα είναι δυνατόν, έχει καταφέρει να βρει αυτό το απίστευτο εμβόλιο και δεν μπορεί να μου μεταδώσει όλα αυτά τα οποία, τα βήματα τα οποία τον οδήγησαν σε αυτή την φοβερή ανακάλυψη. Είναι σαφώς η δημιουργική γραφή ένα εργαλείο και πάρα πολλές φορές, λόγω όπως είπατε και της τεχνητής νοημοσύνης, νομίζουμε ότι το κατέχουμε, ενώ στην πραγματικότητα τώρα έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη για αυτό το εργαλείο σε όλους, σε πάρα πολλές ειδικότητες. Δεν έχει να κάνει με το να είναι απλώς κάποιος συγγραφέας. Δεν μιλάμε μόνο για την λογοτεχνία. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι πόση διάρκεια φοίτησης έχει και ποιες είναι έτσι οι ειδικές κατευθύνσεις του.
0: Θα σας πω, αλλά επιτρέψτε μου ένα σχόλιο για τα ωραία που είπατε πριν. Προφανώς υπάρχουν συνάδελφοι ή ερευνητές από άλλα πεδία που δεν έχουν το χάρισμα ή η εκφορά τους του λόγου τους δεν είναι η πιο γοητευτική. Όμως να πω κάτι που μου κάνει και εμένα εντύπωση θετικότατη. Όχι τώρα, είναι παλιά, δεν είναι. Ότι έχουμε εξαιρετικούς δημοσιογράφους οι οποίοι χρησιμοποιούν άριστα το λόγο, γνωρίζουν το λόγο και βλέπω τα τελευταία χρόνια αυτό, όχι πάλι με ειρωνία, αλλά έτσι με ένα σχόλιο λίγο αστευόμενος, και πολλούς πολιτικούς που αρδεύουν καθαρά από τη λογοτεχνική μεταφορή ή χρήση του λόγου, χρησιμοποιούν φράσεις. Αυτό το λέω αστευόμενος, αλλά ναι, αυτό γιατί όμως είναι ακριβώς το είπατε πριν, ότι ένας πολιτικός ο οποίος θα μιλήσει με ένα διαφορετικό λόγο, όχι αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ξύλινο, και κατανοητός θα γίνει, αλλά και θα έχει μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό του. Αυτό εσείς οι δημοσιογράφοι το ξέρετε και συνήθως χειρίζετε το λόγο άριστα. Οπότε θέλω να πω ότι αν μας βοηθήσει να χειριζόμαστε το λόγο καλύτερα και η δημιουργική γραφή και φυσικά μια σειρά άλλων πραγμάτων, αυτό μας φέρνει και σε μια ευκολότερη επικοινωνία. Mm-hmm. Και οπωσδήποτε όταν σκέφτεσαι, είναι δύσκολο να καταλήξεις σε ακραίες απόψεις. Διβάζουμε και αυτό το κομμάτι εμείς, ότι αν μπορείς να γίνεις κριτικά σκεπτόμενος πολίτης, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είσαι και δημοκρατικός πολίτης και πολίτης που συναισθάνεται, που παίρνει πρωτοβουλίες.
1: Πολύ σωστά, πολύ
0: για
1: σωστά.
0: Για την ευκαιρία που μου δίνεται να μιλήσω για το μεταπτυχιακό και τις κατευθύνσεις, έχουμε 4 κατευθύνσεις. Ναι. Και ευχαριστώ. Ναι, έχουμε 4 κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι η κατεύθυνση της συγγραφής με όσους θέλουν να μοιηθούν καθαρά σε ένα επίπεδο πιο επαγγελματικό στα μυστικά του λόγου. Ως δεύτερη κατεύθυνση έχουμε την κατεύθυνση της εκπαίδευσης για ανθρώπους που είναι σε διαφορετικές βαθμίδες. Θα πάρουν πράγματα και για κάθε βαθμίδα θα συζητήσουμε, αλλά θα πάρουν και πράγματα που, όπως το λέμε, θα κάνουν τη διδακτική μετάθεση στην εκπαιδευτική βαθμίδα που ανήκει ο καθένας. Έχουμε μια κατεύθυνση σεναρίου, τηλεοπτικής και σεναριακής και κινηματογραφικής γραφής, που εκεί μειούμε αυτούς που θα έρθουν στον τρόπο που γράφει κανένα σενάριο για τηλεόραση ή για κινηματογράφο. Και έχουμε εδώ και 3 χρόνια, είναι 3ος χρόνος λειτουργίας, και μια κατεύθυνση στοίχημα τη συγγραφή, την ιστορία και συγγραφή της ποντιακής λογοτεχνίας, την οποία την πιστεύουμε, δεν είμαι πόντιος εγώ ίδιος, ότι μπορεί και θα θέλαμε, με όποιες δυσκολίες παρουσιάζει στην αρχή το εγχείρημα, να αποτελέσει ένα πιλότο για διαλέκτους οι οποίες δεν πρέπει να χαθούν για διαφόρους λόγους, και να προσπαθήσουμε να δούμε αν είναι εφικτό να γράψουμε πια λογοτεχνία στην προθαμπίτη σε μια εκδοχή της. Προφανώς και η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι μια εκδοχή, δεν είναι η ιωνική εκδοχή. Αλλά θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα στοίχημα, και μην ξεχνάτε ότι και επιστημονικά δοκιμάζουμε, απορρίπτουμε, πειραματιζόμαστε, προσπαθούμε να βρούμε μεθόδους προσέγγισης, αν δεν τα καταφέρουμε, αλλά είναι ένα στοίχημα για μας και μια πολύ ωραία διαδρομή.
1: Μάλιστα. Να πούμε για τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες ότι μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Εάν τώρα γκουγκλάρετε, όπως λέμε, 7ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής, θα βρείτε και το αναλυτικό πρόγραμμα στο διαδίκτυο και τα πάντα. Φιλοξενείται από τις 8 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου στη Λάρνακα, στο Pancyprian UCLAN Cyprus Πανεπιστήμιο, και είπαμε ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που αναφέρεται στην δημιουργική γραφή, ένα συνέδριο στο οποίο συναντιούνται έτσι, ανταλλάσσονται εμπειρίες ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες, σε διαφορετικές γλώσσες, σε εκπαιδευτικά συστήματα, με ένα συνέδριο με μια ουσιαστικά διεθνή διάσταση. Κύριε Κοτόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ανταμώσουμε στην Κύπρο, στη Λάρνακα, στις 8 του μήνα.
0: Μπορώ να σας πω κάτι
1: ακόμη. Βεβαίως, ό,τι θέλετε.
0: Να προσθέσω κάτι ακόμη, μου επιτρέπετε?
1: Βεβαίως.
0: Απλώς το λέω γιατί στα δικά μας συνέδρια υπάρχει και μια διαφορετική συμμετοχή. Τι εννοώ? Όταν κάναμε το πρώτο μας συνέδριο που είχαμε σημαντικούς καλεσμένους, προσέξαμε όσο μπορούσαμε να φέρουμε τους καλύτερους από τα καλύτερα πανεπιστήμια, το εννοώ. Μας φιλοξένησε το Κολέγιο Αθηνών. Και κάποια στιγμή όταν βγαίναμε, ήταν και αυτό μια τιμή για μας στην εργασία, μας είπε κάποιος φύλακας, λέει, κοιτάξτε, λέει, βλέπω αρκετά συνέδρια. Από το δικό σας γιατί βγαίνουν όλοι και γελάνε? Μου είχε κάνει εντύπωση η παρατήρησή του. Θέλω να σου πω ότι είναι ένα συνέδριο που μπορεί οποιοδήποτε να παρακολουθήσει και να απολαύσει. Επιμένουμε σε αυτό, έτσι.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να τελειώνει ένα συνέδριο και πραγματικά να είσαι χαρούμενος και να γελάς. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και μεγάλη και θετική ανταπόκριση. Οπότε συνεχίστε. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα για το επόμενο συνέδριο, που και πότε, φαντάζομαι ότι όχι ακόμα.
0: Έχουμε, να σας πω μόνο το εξής, και βέβαια για το αποτέλεσμα του συνεδρίου και πώς, αν θα βγούμε χαρούμε και χαμογελαστή, θα μας πείτε κι εσείς.
1: Ναι.
0: Αλλά για το επόμενο συνέδριο μας έχει πλησιάσει μια μεγάλη, δεν θέλω να πω το όνομα γιατί σχεδόν το έχουμε κλείσει, 11 πανεπιστήμια που έχουν φτιάξει έτσι μια ομάδα, στο πούμε έτσι, μας έχουν προτείνει να γίνει μια συνδιοργάνωση, και είναι τιμή μας, γιατί εμείς δεν πάμε σε... Βλέπετε τώρα, γνωριζόμαστε, να μην κρυβόμαστε έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν επιδιώκουμε μια άλλου είδους δημοσιότητα κτλ. Ό,τι γίνεται μέσα από επιστημονικά κανάλια. Και αυτό μας χαροποιεί όμως.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Σας περιμένουμε στην Κύπρο. Και είμαστε σίγουροι ότι θα περάσουμε πολύ καλά όλοι μαζί και όλες μαζί.
1: Πολλές ευχές στέλνω, καλή επιτυχία.
0: Πολλούς χαιρετισμούς στους ακροατές και στις ακροάτριές σας.
1: Να είσαστε καλά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Τριαντάφυλλος Κοτόπουλος για το 7ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής στην Κύπρο, όπου θα συμμετέχει και ο Θοδωρής Βουτσικάκης με τη Λίνα Νικολακοπούλου.

Όμορφη ζωή, Θοδωρής Βουτσικάκης, στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου και θα κλείσουμε με Χαρούλα Αλεξίου και το ταγκό της Νεφέλης. Να είστε καλά φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά!

0: είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Υπόθεση της Ευρώπης, η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της πρώτης γραμμής. Αποστολή είναι να διαφυλάξουμε την ένωση της ελευθερίας και της ευημερίας, ενισχύοντας την άμυνα και την ανθεκτικότητά της. Τόνισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιντάνας Ναουσέντα. Εξέφρασε την απόλυτη αλληλεγγύη της Ελλάδας στη Λιθουανία. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τους φόβους σας για τη ρωσική απειλή, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Λιθουανίας αλλά και σημαντικά ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης Μητσοτάκη-Ναουσέντα. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε συνεργείο υγρά αεροκίνησης οχημάτων στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Η πυρκαγιά που ακολούθησε έχει πλέον κατασβεστεί. Από την έκρηξη προκλήθηκε ισχυρό οστικό κύμα, ενώ ο εκοφαντικός θόρυβος προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή. Στο σημείο επιχείρησαν 17 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Από την έκρηξη προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές στο συνεργείο. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λάρισας. Χωράφια που έγιναν λίμνες, ζώα που πνίγηκαν, χωράφια βυθισμένα στο σκοτάδι. Αυτή είναι η εικόνα σε περιοχές της Κρήτης μετά τη σφοδρή κακοκαιρία. Στο νησί βρίσκονται ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Πραγματοποιούν ευρεία σύσκεψη και αυτοψία στις πληγήσες περιοχές. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ότι θα γίνει καταγραφή των ζημιών και θα δοθούν αποζημιώσεις ώστε, όπως είπε, οι άνθρωποι να ανακουφιστούν όσο μπορούν απέναντι σε αυτή τη συμφορά. Στο οροπέδιο Λασιθίου, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη. Ο Δήμαρχος Γιώργος Αθανασάκης, μιλώντας στο σταθμό μας, έκανε λόγο για ανυπολόγιστη καταστροφή. Είπε ότι το 80% της παραγωγής πατάτας είναι θαμμένο στο νερό και ότι έχει καταστραφεί το μισό των κηπευτικών. Ζημιές υπάρχουν επίσης στην αγροτική οδοποιία και στο ζωικό κεφάλαιο. Στο Δήμο Μιλοποτάμου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιώργο Κλάδο, που μίλησε στο Earth News Radio 105,8, έχει καταστραφεί πάνω από το 95% του αγροτικού οδικού δικτύου και 70 χωριά παραμένουν χωρίς ρεύμα. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, δήλωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης για το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2027, που κατατέθηκε σήμερα και το οποίο παραπέμπεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Αναλυτικά, το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 262 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026 και ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί, με συγχωρείτε, από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027. Επίσης προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% και πτώση της ανεργίας από 8,4% το 2026 σε 7,9%. Στα ύψη παραμένει η πίεση στα καύσιμα παρά τη μικρή υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το πετρέλαιο εξακολουθεί να κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην ελληνική αγορά η αμόλυβδη παραμένει πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κινείται χαμηλότερα. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι η κυβερνητική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα αφορά ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο. Παράλληλα, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι παρατείνεται η επιδότηση και διευρύνεται η στήριξη στο ντίζελ κίνησης. Βαριά κακουργηματική κατηγορία αντιμετωπίζει ο 35χρονος για την άγρια επίθεση σε βάρος 54χρονης οδικού ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής στη Νέα Ιωνία. Η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος του δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για απειλή σε βαθμό πλημελήματος. Ο 35χρονος αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στον ανακριτή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλίτσα Μεσσηνίας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μετά από μια βαριά κοινοβουλευτική ήττα, ο Πέδρο Σάντζες ανακοίνωσε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου. Λίγες ώρες μετά την απόρριψη από το Κογκρέσο των μέτρων της κυβέρνησης μειοψηφίας των σοσιαλιστών για τη στεγαστική κρίση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 6 μποφόρα, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

Καλησπέρα σας, είμαι η Κατέρινα Μπατζάκη και ακούτε τη φωνή της Ελλάδος της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και αυτά είναι τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Μόνο που σήμερα δεν θα χρειαστούμε ούτε βαλίτσα ούτε διαβατήριο. Θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Σολομού 55, στον 7ο όροφο ενός κτηρίου της Αθήνας. Και ίσως πολύ πιο μακριά, μέχρι εκείνο το παράξενο μέρος όπου συναντιούνται το σώμα που έχουμε, το σώμα που βλέπουν οι άλλοι και το σώμα που μας έμαθαν ότι θα πρέπει να έχουμε. Γιατί υπάρχουν δύο λέξεις που μοιάζουν απλές. Είμαι γυναίκα.

Κι όμως, αν προσπαθήσεις να τις τελειώσεις αυτές τις δύο λέξεις με μία τελεία, αρχίζουν οι ερωτήσεις. Τι σημαίνει γυναίκα σήμερα? Είναι σώμα? Είναι εμπειρία? Είναι ταυτότητα? Ή είναι μνήμη? Είναι μητέρα, σύντροφος, εργαζόμενη, κόρη, φίλη, φροντίστρια, ερωμένη, επαγγελματίας? Όλα μαζί? Και κυρίως, πόσους ρόλους μπορεί να χωρέσει ένας άνθρωπος πριν αρχίσει να χάνει τον εαυτό του ανάμεσά τους?

Από τις 9 λοιπόν έως τις 25 Οκτωβρίου το δωμάτιο Art Space στην Αθήνα παρουσιάζει την ομαδική εικαστική έκθεση «Είμαι γυναίκα», ζωγραφική, φωτογραφία, γλυπτική, βίντεο art και σύγχρονες εικαστικές πρακτικές. Διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικά σώματα, διαφορετικές ταυτότητες, διαφορετικές ιστορίες. Όχι για να απαντήσουν στο ερώτημα «Τι είναι γυναίκα», ίσως ακριβώς για να αρνηθούν ότι υπάρχει μόνο μία απάντηση.

0: Στο στούντιο λοιπόν μαζί μου σήμερα βρίσκεται η Ζάνα Κοντομανόλη, μία από τις καλλιτέχνητες που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη έκθεση. Έχει ζήσει 11 χρόνια στο Λονδίνο, έχει εργαστεί στον χώρο τεχνών, των galleries και του management. Επέστρεψε στην Ελλάδα, έζησε στην Πάρο, όπου συνδύασε τη μητρότητα, τη θεατρική σκηνογραφία και συνδέθηκε στενά με την περιβαλλοντική δράση και το Clean Blue Πάρος. Ως κεραμίστρια, στράφηκε δημιουργικά στην κεραμική τέχνη και την δουλειά στο εργαστήριο. Το βαθιά προσωπικό της έργο με τον Πυλό εξερευνά θεματικές γύρω από τη θηλυκότητα, το τραύμα, τη μυθολογία και την αριθμολογία. Και τώρα επιστρέφει στην τέχνη και στην εν λόγω έκθεση με δύο δικά της έργα. Ζάνα, καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδος.
1: Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πολύ, Κατέρινα.
0: Και θα ξεκινήσω, Ζάνα, με το προφανές που τελικά δεν είναι καθόλου προφανές. Όταν γράφεις στον τοίχο μιας έκθεσης «Είμαι γυναίκα», τι ακριβώς βάζεις μετά τη λέξη γυναίκα, τελεία, άνω τελεία ή ερωτηματικό?
1: Εγώ θα βάλω θαυμαστικό, γιατί πάνω απ' όλα μας θαυμάζω και νομίζω ότι το χρειαζόμαστε και σαν υπενθύμηση για όλο αυτό που συμβαίνει. Και νομίζω αν οι γυναίκες θαύμαζαν λίγο περισσότερο τις ίδιες τις γυναίκες, πολλά από τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε μπορεί να ήταν σε καλύτερο τουλάχιστον δρόμο.
0: Η έκθεση αυτή ξεκινάει από το σώμα. Το σώμα που κοιτάζει και κοιτάζεται, εκτίθεται και προστατεύεται, επιθυμεί και επιθυμείται. Πότε ένα σώμα πάβει να είναι απλώς σώμα και γίνεται κοινωνικό πεδίο και γιατί αυτό συμβαίνει τόσο έντονα στο γυναικείο σώμα?
1: Νομίζω ότι με το γυναικείο σώμα αυτό που ονομάζεις πεδίο ξεκινάει από τη μήτρα. Η μαμά μου πάντα μου έλεγε ότι η μεγαλύτερη τύχη, μια τυχεία μιας γυναίκας, ενός κοριτσιού, είναι που θα γεννηθεί. Εγώ έχω γεννηθεί το 78. Αν είχα γεννηθεί αντί για την Αθήνα το 1978 στο Αφγανιστάν ή στην Ινδία, η ζωή μου θα ήταν πάρα πολύ διαφορετική.
0: Πολύ διαφορετική, ναι.
1: Ούτε θα είχα σπουδάσει, ούτε θα είχα δύο παιδιά, μπορεί να είχα 12, μπορεί να είχα παντρευτεί από τα 8, από τα 11. Οπότε για τη γυναίκα, για τα κορίτσια, πραγματικά πιστεύω ότι αυτό το πεδίο, το πολύ άνισο, ξεκινάει από τη μήτρα. Και όταν υπάρχει μια ολόκληρη Κίνα που είχε για δεκαετίες το single child policy, δηλαδή την πολιτική του ενός παιδιού, και κατέφευγαν σωριδών να κάνουν εκτρώσεις όταν έβλεπαν ότι είναι, τα έμβρια είναι κοριτσάκια, και τώρα έχουν μια τεράστια έλλειψη σε κορίτσια, και τώρα καταλαβαίνω ότι μάλλον τις χρειαζόμαστε και αυτές.
0: Ναι.
1: Ή τα ποσοστά έκτρωσης στην Ινδία όταν είναι κορίτσια.
0: Καλά, μην πάμε μακριά. Εδώ στην Ελλάδα με τη φόνησα το Παδιαμάντι, τότε που σκοτώναν τα κορίτσια που,
1: ναι,
0: αν ήταν 4-5 κορίτσια, γιατί πρέπει να πάρουν κάποιο πρικιό και δεν μπορούσαν να τα κρατήσουν όλα αυτά τα κορίτσια.
1: Ο προπάπους μου που πέθανε όταν ήμουνα 22 χρονών έλεγε ότι είναι καλύτερα να σου πεθάνει κορίτσι από κατσίκι.
0: Φαντάσου. Μάλιστα.
1: Ευτυχώς για εκείνον, ναι, είχε μία κόρη και τρεις γιους.
0: Υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία που εξακολουθεί να λέει στη γυναίκα πως πρέπει να είναι. Δηλαδή νέα, αλλά όχι ανώριμη, αδύνατη, αλλά όχι αιμονική, σεξι, αλλά όχι προκλητική, επιτυχημένη, αλλά διαθέσιμη, μητέρα, αλλά με καριέρα.
1: Mm-hmm.
0: Μήπως τελικά το πιο ριζοσπαστικό πράγμα που μπορεί να πει μια γυναίκα σήμερα είναι απλώς «δεν θα προσπαθήσω να είμαι όλα αυτά»?
1: Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ριζοσπαστικό και ίσως αναγκαίο να το πούμε περισσότερες από εμάς. Αλλά πιστεύω ότι το πιο ριζοσπαστικό ακόμα είναι να μπορέσουμε εμείς οι ίδιες να αποδεχτούμε τις άλλες γυναίκες γύρω μας που δεν θέλουν να γίνουν μητέρες ή που θέλουν να γίνουν μητέρες σε μικρή ηλικία ή σε μεγάλη ηλικία, που θέλουν να κάνουν μεγάλη καριέρα, μικρή καριέρα, καθόλου καριέρα. Η αποδοχή ανάμεσά μας είναι κάτι που εμένα τουλάχιστον στη ζωή μου στην Ελλάδα μου λείπει. Είχα την τύχη να είμαι με γυναίκες από άλλα μέρη της Ευρώπης όπου δεν υπάρχει, τουλάχιστον εγώ δεν την έχω βιώσει, αυτή η πολύ σκληρή κριτική που δεν την έχεις καν καλέσει. Δεν είναι ότι ζήτησες τη γνώμη κάποιου. Έρχονται και σου λένε πράγματα, ότι πότε θα γίνεις μάνα ή κάνεις δεύτερο παιδί, μα τώρα θα το κάνεις ή θες να κάνεις τρίτο.
0: Ή οποιοσδήποτε σεξουαλικός προσανατολισμός.
1: Μα ναι, αλλά αυτό, ναι, ειδικά με το πότε θα γίνεις μάνα στην Ελλάδα είναι, ναι, τεράστιο.
0: Ναι.
1: Ή αν δεν γίνεις μάνα επίσης, δηλαδή με τι δικαίωμα παίρνεις τέτοια απόφαση. Το ίδιο με την καριέρα, ότι η τάδε είδες είναι καριερίστρια και θέλει και παιδιά. Ναι, αλλά γιατί τόσο μένος ανάμεσά μας οι γυναίκες, αλήθεια. Θα ήθελα πολύ να μπορούμε να πάρουμε περισσότερες αγκαλιές η μία την άλλη και να συζητήσουμε για αυτά που βιώνουμε και όχι να κριτικάρουμε μία την άλλη εύκολα, χωρίς να είναι το άλλο, η άλλη γυναίκα παρόν.
0: Ναι, είναι με αυτό που μεγαλώνουμε και ο συντηρητισμός που υπάρχει πίσω από τον τρόπο που μεγαλώνουμε, που πολλές φορές περνάει και μέσα στις γυναίκες και οι οποίες βγάζουν αυτό το... αυτή την άποψη, αυτή την έχθρα προς άλλες γυναίκες, μάλλον κάπως έτσι.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει και γιατί το κάνουμε αυτό οι γυναίκες. Θα ήθελα πολύ να το ψάξω περισσότερο. Αλλά νομίζω το πιο τρανταχτό παράδειγμα που εμένα πάντα με σόκαρε από παιδί όταν το πρωτογνώρισα σαν γεγονός, είναι αυτό που συμβαίνει σε κάποιες χώρες της Αφρικής που κόβουν τα κορίτσια. Οι μαμάδες τους το κανονίζουν, οι γιαγιάδες τους το κάνουν. Για μένα αυτό είναι το πιο τρανταχτό παράδειγμα, πως οι γυναίκες βασανίζουμε γυναίκες. Ναι. Και έχω μια κόρη και νομίζω το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να συνεχίσω να μιλάω μαζί της για αυτά που βιώνει εκείνη και αυτά που έχω βιώσει εγώ, και να βάζουμε και τη γιαγιά μέσα στην κουβέντα, και έτσι να βλέπουμε διαφορετικές οπτικές.
0: Τη σημασία είναι να προχωράμε ένα βήμα μπροστά.
1: Ναι, και αυτό, ότι, αυτό γιατί... που έλεγε η γιαγιά μου, ότι εμείς έτσι το κάναμε, και της έλεγα γιαγιά, δεν πειράζει, μπορούμε να το κάνουμε και αλλιώς.
0: Ας πάμε σε ένα επόμενο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Υπάρχει μια περίεργη στιγμή μπροστά σε ένα πορτρέτο. Νομίζεις ότι κοιτάζεις εσύ το έργο και ξαφνικά αναρωτιέσαι μήπως το έργο κοιτάζει εσένα. Ίσως γι' αυτό η τέχνη έχει τόση δύναμη όταν μιλά για το σώμα. Γιατί δεν μας αφήνει να είμαστε απλώς θεατές. Μας αναγκάζει να αναρωτηθούμε πώς μάθαμε να κοιτάζουμε. Μια ρητίδα, μια κοιλιά, ένα στήθος, ένα γυμνό σώμα. Ένα σώμα που δεν υπακούει στις αναλογίες μιας διαφήμισης. Πότε όμως αποφασίσαμε ποιο από αυτά είναι όμορφο? Και ακόμη πιο ενδιαφέρον, ποιος το αποφάσισε πρώτος για εμάς? Στην έκθεση «Είμαι γυναίκα», η γυναικεία εικόνα δεν εμφανίζεται ως μία ενιαία αισθητική πρόταση. Είναι τρυφερή και ομή, αισθησιακή και σκοτεινή, δυνατή και ευάλωτη. Ίσως επειδή και η ίδια η γυναίκα δεν οφείλει να επιλέξει μία μόνο εκδοχή του εαυτού της. Συμμετέχουν και άντρες καλλιτέχνες στην έκθεση.
1: Σωστά.
0: Αυτό έχει λοιπόν πολύ ενδιαφέρον, Ζάνα. Και το ερώτημα είναι, μπορεί ένας άντρας να μιλήσει εικαστικά για τη γυναικεία εμπειρία χωρίς να την οικειοποιηθεί? Και πού τελειώνει η παρατήρηση και πού αρχίζει το γνωστό ανδρικό βλέμμα?
1: Πολύ ενδιαφέρον. Απλά δεν μπορώ νομίζω να την απαντήσω αυτή την ερώτηση, γιατί δεν είμαι άντρας. Οπότε αυτό το ανδρικό βλέμμα που λες το έχω νιώσει, αλλά δεν μπορώ να σου πω πότε ξεκινά και πότε τελειώνει. Σίγουρα δεν το έχουν όλοι οι άντρες και σίγουρα αν το έχουν δεν το δίνουν με τον ίδιο τρόπο. Εγώ ήθελα να πω ότι η ιστορία της τέχνης από μόνη της είναι μια απίθανη περιγραφή του γυναικείου σώματος και κατά κύριο λόγο είναι από άντρες που παρατηρούν γυναίκες, που τις έχουν στα στούντιό τους, που είναι οι μούσες τους. Είναι θεές, είναι ό,τι θες να είναι. Ένα από τα δικά μου αγαπημένα έργα είναι του Edgar Degas από το 1880, που είναι αυτή η πολύ διάσημη 14χρονη μπαλαρίνα, που έχοντας δει την κόρη μου να κάνει για πολλά χρόνια μπαλέτο, βλέπω το βλέμμα σχεδόν το δικό μου πάνω σε αυτό το κοριτσάκι. Δεν έχει σεξουαλικότητα αυτό το έργο. Είναι ο πόνος αυτό το κοριτσάκι που έχει δώσει τόσες άπειρες ώρες από τη ζωή του να καταφέρει αυτό που θέλει. Για μένα αυτό είναι από τις πιο όμορφες αντρικές ματιές πάνω σε ένα εφηβικό γυναικείο σώμα, πάνω στην τέχνη.
0: Στο κείμενο της έκθεσης κάνετε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Συμπεριλαμβάνεται ρητά όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, και τις τρανς γυναίκες. Γιατί ήταν σημαντικό να υποθεί αυτό καθαρά και όχι απλώς να θεωρηθεί αυτονόητο?
1: Γιατί δεν νομίζω ότι είναι τίποτα αυτονόητο στην Ελλάδα. Υπάρχει μια πάρα πολύ διευρυμένη έννοια της κοινής λογικής και το τι αντιλαμβανόμαστε γενικά σαν κοινωνία στο σύνολό μας. Και νομίζω ότι σε μια χώρα που δύο άνθρωποι που έχουν το ίδιο φύλο και αγαπιούνται και θέλουν να είναι μαζί και θέλουν να υιοθετήσουν και μπορούν να υιοθετήσουν ένα παιδάκι, δεν τους επιτρέπεται. Οπότε φυσικά και έπρεπε να είναι γραμμένο αυτό με μελάνι, γιατί δεν εννοείται. Και είναι καλό να χρησιμοποιούμε τις λέξεις, και οι λέξεις έχουν δύναμη. Και είναι καλό τα πράγματα όταν τα συζητάμε αρχίζουν και χάνουν το μυστικισμό τους ή την άγνοια που κρύβεται από πίσω.
0: Ναι, εντάξει, τώρα βέβαια είναι πιο χαλαρά τα πράγματα.
1: Πιο χαλαρά με ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας όμως. Δηλαδή αν κάνεις την ίδια συζήτηση στην επαρχία, σε ένα πάρα πολύ τουριστικό μέρος, η συζήτηση δεν θα είναι καθόλου ίδια με τα μεγαλύτερα κέντρα στη χώρα μας. Το γεγονός ότι ο μισός πληθυσμός ζει σε αυτή την πόλη λέει πολλά για το υπόλοιπο μέρος επίσης. Ναι. Οπότε οι μικρότερες κοινωνίες μπορεί στην Αθήνα να έχουμε εξοικειωθεί με κάποιες έννοιες και κάποιες παρουσίες, κάποιες το πώς θέλουν να είναι οι άνθρωποι. Δεν ισχύει αυτό για όλη την Ελλάδα.
0: Καλά, είναι σίγουρο. Και μάλιστα αυτός ο συντηρητισμός καταρχήν ξεκινάει μέσα από την ίδια την οικογένεια.
1: Ναι.
0: Και οπότε εκεί μπαίνουν τα πρώτα, έτσι, το πρώτο πλαίσιο και ο πρώτος περιορισμός. Και μετά αρχίζει αυτό και λαμβάνει διαστάσεις.
1: Ναι, οπότε... και είναι και αυτός ο φόβος του άγνωστου. Και όταν δεν έχεις γνωρίσει ποτέ ένα τρανς άτομο ή δεν έχεις στον κύκλο σου κανέναν φίλο σου που είναι γκέι, νομίζω αν είχαμε όλοι λίγο περισσότερη παιδική περιέργεια, και θέλαμε να μάθουμε, να μιλήσουμε, να ρωτήσουμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν πολύ πιο διαθέσιμοι. Θα είναι διαθέσιμοι. Απλά πρέπει να κάνουμε εμείς το βήμα και όχι το πρώτο, το πρώτο πράγμα που γίνεται να είναι ότι α, είναι διαφορετικό. Ναι, οκ, okay, είναι διαφορετικό.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, ίσως και καθόλου. Έτσι. Με, γιατί ίσως, οι διαφορές είναι όλες στο μυαλό μας.
1: Κοίτα. Ναι, μπορεί να είναι διαφορετικό διάθεση στα μάτια ή στο γενικό σύνολο. Απλά όλοι είμαστε άνθρωποι. Οπότε, αν μπορούσαμε να μείνουμε σε αυτό και ότι με λίγο περισσότερη αγάπη, ειδικά σε μια χώρα που υποτίθεται, θα πω ότι είμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό χριστιανοί, το αγαπάτε αλλήλους, θα ήταν μαγικό αν γινόταν πραγματικότητα.
0: Για όλους.
1: Για όλους, ναι. Γιατί, ναι. Για όλους. Για όλους και για όλα. Ναι. Αυτό λίγο περισσότερη αγκαλιά, ναι.
0: Και κάτι ακόμα που με ενδιαφέρει εμένα. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για γυναική αδύναμη. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για γυναική αδύναμη.

0: να μιλήσω μετά από την σεξουαλική βία, είναι η κατάρρευση με το σύστημα, είναι ένα αίσθημα ότι παλεύεις μόνη σου, ότι είναι πολύ λίγος αυτός ο κόσμος, ακόμα και ο κοντινός σου που είναι μαζί σου και πραγματικά σε στηρίζει. Έχω αποφασίσει να παρουσιάσω αυτή την αδυναμία μέσα από ένα σφυρί δικαστή, το οποίο η λαβή του είναι ένας τεράστιος φαλός. Και αυτό το σφυρί δικαστή, αν όλοι έχετε δει κάτι, μια σκηνή από δικαστήριο στην τηλεόραση, σε ταινία, οι δικαστές το χτυπάνε πάνω σε ένα πιατάκι για να ζητήσουν ησυχία μέσα στο δικαστήριο. Αυτό το πιατάκι λοιπόν το έχω κάνει επί τρία, και είναι, το ένα παρουσιάζει ένα εδίο, το άλλο ένα προκτό και το άλλο ένα στήθος. Και η ιδέα είναι ότι έτσι νιώθω ότι μας κάνει αυτό το σύστημα, ότι μας πατάει, μας χτυπάει με ένα τεράστιο φαλικό σφυρί.
1: Αισθάνεσαι μια αίσθηση μη δικαιοσύνης, έτσι?
0: Ναι, πολύ έντονα.
1: Μη δικαίου δηλαδή.
0: Ναι, και ότι το σύστημα είναι φτιαγμένο με ένα πάρα πολύ περίεργο τρόπο. Το γεγονός ότι όταν πήγα να κάνω την κατάθεσή μου, μου λέει η ανακρίτρια, που ήταν μια απίθανη γυναίκα, ότι θα πρέπει να περιμένω 3, 5, 8 χρόνια για να μπει όλη αυτή η διαδικασία, να μπει αυτό το διάσημο νερό στα βλάκι. Εγώ γιατί πρέπει να ζω όλα αυτά τα χρόνια με όλο αυτό το περίεργο μετέωρο βήμα? Ένα πολύ απλό ερώτημα που της έκανα: ποιος αναλαμβάνει τα έξοδα της ψυχοθεραπείας μου και του δικηγόρου μου? Το σύστημα δεν προβλέπει τίποτα τέτοιο. Μόνο τα εισιτήρια για να πας να καταθέσεις. Που και αυτό περίεργο μου φάνηκε, αλλά ευχαριστώ ότι κάποιος το σκέφτηκε. Υπάρχει σίγουρα χώρος να είμαστε αδύναμες και αδύνατες και φρικαρισμένες και να μπορούμε να κλάψουμε και να γελάσουμε και να μπορούμε να τα κάνουμε όλα όσα θέλουμε, αλλά όχι αυτά που θέλουν άλλοι σε μας.
1: Θα πάμε πάλι στο έργο σου για το σφυρί, γιατί το έργο σου για το σφυρί δεν είναι απλά ένα σφυρί, είναι μια προσωπική εμπειρία, πολύ προσωπική, που είναι και επώδυνη. Θέλω να πάμε πρώτα σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα πάμε, Κωνσταντίνε, στο Lola Young και στο Messi. Ωραία.

0: I don't want to be thin again. Δεν θέλω να ξαναγίνω λεπτή, αδύνατη. Θέλω λοιπόν τώρα να σταθούμε μπροστά σε ένα συγκεκριμένο έργο, όχι κυριολεκτικά, αλλά ας προσπαθήσουμε να το δούμε με το ραδιόφωνο. Λοιπόν, ένα μακρύ, δεν ξέρω αν τα λέω σωστά, θα μου με διορθώνεις αν κάτι δεν λέω σωστά, γιατί είναι ένα έργο σου. Ένα μακρύ στενό μεταλλικό τραπέζι, 260 εκατοστά μήκος, πάνω του 78 πλακάκια σε cobalt blue και πάνω στο μπλε λευκά ίχνη αποτυπώματα ενός πραγματικού σώματος, άλλα αναγνωρίσιμα, άλλα σχεδόν αφηρημένα, σαν το σώμα να εμφανίζεται και ταυτόχρονα να αρνείται να μας παραδοθεί ολόκληρο. Το τραπέζι στηρίζεται σε εξαιρετικά λεπτά πόδια, κουβαλά το βάρος των πλακιδίων, αλλά μοιάζει σαν να μπορεί ανά πάσα στιγμή να λυγίσει. Ένα τραπέζι για έναν ή, όπως γράφει η ίδια η δημιουργός, για κανέναν. Mm-hmm. Λοιπόν, το έργο της Ζάνας Κοντομανόλη, η οποία είναι μαζί μας στο στούντιο για όσους έχετε ανοίξει τώρα το ραδιόφωνο σας, έχει τίτλο «I don't want to be thin again», «Δεν θέλω να ξαναγίνω αδύνατη». Τα 78 λοιπόν πλακίδια, Ζάνα, παραπέμπουν στη χρονιά γέννησης της.
1: Γεννησισμού, ναι.
0: Τοποθετούνται λοιπόν σε τρεις σειρές των 26. Mm-hmm. Ένας αριθμός που συνδέεται με τα χρόνια μέσα στα οποία το σώμα σου άλλαξε, καθώς η αύξηση του βάρους συνδέθηκε για σένα με μια τραυματική αντίδραση ύστερα από σεξουαλική βία.
1: Σωστά.
0: Και ξαφνικά λοιπόν ένας τίτλος που θα μπορούσε να ακούγεται σαν σχόλιο πάνω στα κιλά αποκτά ένα εντελώς διαφορετικό βάρος. Για μερικές φορές αυτό που ένας ξένος βλέπει ως βάρος μπορεί για εκείνον που κατοικεί αυτό το σώμα να υπήρξε κάποτε πανοπλία. Και στο δεύτερο πιο εμβληματικό σου έργο, και εκεί θέλω να σταθώ, στο σφυρί, που λέγεται Rape Island, έχουμε μπροστά μας λοιπόν μαύρο πυλό, θράσματα του γυναικείου σώματος και πίσω τους μία μορφή που μοιάζει συγχρόνως με φαλό και σφυρί. Στο Rape Island λοιπόν της Ζάνας Κοντομαντόνολη, που είναι σήμερα μαζί μας στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδος της ΕΡΤ, το σώμα δεν παρουσιάζεται ως αντικείμενο μορφιάς, γίνεται τόπος πάνω στον οποίο εγγράφονται η εξουσία, η βία και η μνήμη, και ίσως γι' αυτό ο τίτλος μιλά για ένα νησί, γιατί το τραύμα μπορεί να απομονώνει τον άνθρωπο ακόμα και μέσα στο ίδιο του το σώμα, γυρεύοντας όμως δικαίωση. Ζάνα, ο τίτλος σου αντιστρέφει σχεδόν ολόκληρη τη γλώσσα με την οποία έχουμε μάθει να μιλάμε για το γυναικείο σώμα. Συνήθως ακούμε «θέλω να ξαναγίνω αδύνατη». Εσύ λες «δεν θέλω». Τι υπάρχει μέσα σε αυτό το «δεν θέλω»? Είναι άρνηση, απελευθέρωση, συμφιλίωση ή κάτι πιο σύνθετο?
1: Ναι, όπως είπες, μέσα σε τρία χρόνια πήρα 26 κιλά μετά από ένα συμβάν σεξουαλικής βίας που μετέπειτα έμαθα ότι κατατάσσεται στο βιασμό. Τα 26 αυτά κιλά τα πήρα ασυνείδητα. Έφτασε όμως στη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι έχω πάρει όλο αυτό το βάρος. Μπορείς να μου πεις πώς γίνεται να πάρεις 26 κιλά και να μην το συνειδητοποιήσεις? Μάλλον μπορείς όταν έχει σχέση με τραύμα, όταν είναι αυτό που λες, αυτή η πανοπλή, αυτός ο διάφανος τείχος που χτίζεις γύρω σου. Και τα στατιστικά δείχνουν ότι οι γυναίκες με περισσότερα κιλά είναι λιγότερα πιθανό να είναι θύματα βιασμού από τις πιο αδύνατες και πιο ελκυστικές, βάσει του τι θεωρούν τα μίντια ότι είναι ελκυστικό. Είναι πάρα πολύ σύνηθες μετά από τέτοιες περιπτώσεις οι γυναίκες να πάρουν πάρα πολύ βάρος. Και όχι 26, και πολλά περισσότερα. Ένας λόγος λοιπόν είναι ότι το συνειδητοποίησα. Ένας λόγος είναι ότι συνειδητοποίησα επίσης γιατί ήμουν τα κιλά που ήμουν πριν και τι πίεση ασκούσα στον εαυτό μου, τι σήμαινε η προηγούμενη εικόνα μου για μένα και για τον σύντροφό μου, για τους φίλους μου, για την αιμονή που έχουμε με την εγκράτεια και με την αιμονή που έχουμε γενικά με το πώς ανά 2-3 χρόνια πρέπει να αλλάζει το γυναικείο σώμα, λες και είναι κάτι το πολύ ευτελές. Είναι σχεδόν σαν να έχουμε κάνει το γυναικείο σώμα αντίστοιχο του fast fashion. Αν κάναμε την ίδια συζήτηση για το αντρικό σώμα, θα λέγανε όλοι, μα τι λέτε, τι γίνεται σε 2 χρόνια να είναι αδύνατοι, μετά να είναι λίγο πιο χοντρούλιδες, μετά να κάνουν αυτό, μετά να κάνουν εκείνο. Τέλος πάντων, I don't want to be thin again. Είναι πάρα πολύ συνειδητό αυτό που λέω. Είμαι αυτή που είμαι τώρα, είμαι πολύ καλά μέσα σε αυτό το σώμα. Έχω δουλέψει πάρα πολύ για να είμαι πολύ ok με αυτά τα κιλά. δεν ήμουν τόσα κιλά ούτε έγκυος στα παιδιά μου, οπότε είναι πολύ μεγάλη διαφορά για μένα. Αλλά με έχω αγαπήσει έτσι, και είναι κάτι το οποίο παραδόξω συζητούσαμε πριν δύο μέρες με τα παιδιά μου, που με ρώτησαν αν θα ήθελα να ξαναεπιστρέψω στο παλιό μου σωματότυπο. Και τους είπα ότι όχι, η μαμά σας είναι καλά έτσι όπως είναι. Και είναι το σώμα μου πάνω σε πλακίδια. Είναι το ζεστό σώμα πάνω σε ένα κρύο υλικό. Είναι το σώμα μου που έχει αυτά τα κιλά, όπου μπορούσα να παίξω με δίπλες, με πτυχές, γιατί πριν δεν είχα σχεδόν καθόλου λίπος. Οπότε τα πλακάκια θα κουμπούσαν σε στεγνό δέρμα ουσιαστικά. Ενώ τώρα είχα να παίξω με το σώμα μου, ήταν μια διαδικασία που μου άρεσε πάρα πολύ. Τη βρήκα απίθανα και θεραπευτική αλλά και αστεία, ότι ήμουν ακριμένη, κλειδωμένη στο στούντιό μου γυμνή και προσπαθούσα να μου κολλήσω πλακάκια στα πιο περίεργα μέρη του σώματός μου, ειδικά στο πίσω μέρος του σώματος, ήταν αστείο.
2: Ναι, αλλά και πολύ τολμηρό και θα έλεγα και πολύ ψυχοθεραπευτικό.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ, και η ιδέα ότι είναι ένα πάρα πολύ μακρόστενο τραπέζι, το οποίο είναι σε πολύ μεγάλη αντίθεση, είναι 2,60x30, είναι ένα πολύ μακρόστενο τραπέζι. Δεν μπορείς να κάτσεις να φας, δεν ξέρεις πού να σταθείς, δεν μπορείς να βάλεις απαραίτητα γύρω-γύρω καρέκλες, δεν έχει χώρο αυτό τα 30 εκατοστά στο πλάι. Αλλά το 2,60 σου δίνει την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει χώρος και καταλαμβάνει χώρο, αλλά ταυτόχρονα τον αρνείται, και τα πόδια είναι επίσης πολύ λεπτά, επίτηδες, γιατί ήθελα να υπάρχει αυτή η ένταση ανάμεσα στο βάρος, το πραγματικό αλλά και το μεταφορικό, ανάμεσα σε κάτι που έχει σαθρή βάση. Τα πόδια είναι πάρα πολύ όμορφα, με λουλούδια στο κέντρο, έχουν πολύ μεγάλη διαφορά από την πάνω επιφάνεια. Και όπως είπες και εσύ, κάποια κομμάτια του σώματος είναι πάρα πολύ εμφανή, κάποιος πρέπει να τα παρατηρήσει περισσότερο, και όλα μαζί δίνουν μια περίεργη αίσθηση. Καταλαβαίνεις ότι είναι ανθρώπινο σώμα, αλλά όχι απαραίτητα τι συμβαίνει.
2: Αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω. Εντάξει, φαίνεται ότι είσαι ανοιχτή στο να το συζητήσεις.
1: Ναι.
2: Ότι στο έργο αυτό συνδέει την αλλαγή του σώματός σου με το τραύμα της σεξουαλικής βίας, και πώς μετατρέπεις μια εμπειρία που κάποτε αφαιρεί τον έλεγχο από έναν άνθρωπο σε ένα έργο στο οποίο εσύ αποφασίζεις τι θα φανεί, πώς θα φανεί και ποιος θα το κοιτάξει.
1: Ναι, γιατί αυτή είναι πολύ μεγάλη... Αυτό είναι το πολύ σημαντικό για μένα με όλο αυτό που συμβαίνει με τη σεξουαλική βία. Είναι ότι κάποιος αποφασίζει να πάρει τον έλεγχο κάποιου άλλου για δική του ευχαρίστηση. Είναι τρελό αν το κάτσουμε να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω όλοι. Mm. Ότι εγώ παίρνω απόφαση να κάνω κάτι σε κάποιον άλλον για δική μου ευχαρίστηση. Εγώ πήρα απόφαση να κάνω ό,τι θέλω εγώ πάνω στο σώμα μου. Εγώ έβαψα το σώμα μου, εγώ πάτησα αυτά τα πλακάκια πάνω μου, εγώ τα τοποθετώ πάνω στο τραπέζι, εγώ σχεδίασα το τραπέζι, εγώ το παρουσιάζω εκεί που θέλω. Και μπορώ να μιλήσω γι' αυτό και ανοιχτά και ιδιωτικά και στην έκθεση και σε όποιον θέλει να μιλήσουμε για το τι είναι, που χάνουμε τον έλεγχο. Δεν νιώθω ότι έχω χάσει τον έλεγχο με αυτό το τραπέζι, τον ξανακερδίζω. Εγώ κανονίζω τι γίνεται με το σώμα μου.
2: Και έτσι πρέπει. Και με ενδιαφέρει επίσης πάρα πολύ το υλικό. Δεν ζωγραφίζεις απλώς ένα σώμα, βάζεις το γυμνό σώμα σε επαφή με μπογιά και το πιέζεις επάνω σε μια σκληρή επιφάνεια. Υπάρχει κάτι σχεδόν σωματικό στην ίδια τη διαδικασία. Το σώμα εδώ είναι το θέμα του έργου ή γίνεται το ίδιο το εργαλείο που δημιουργεί το έργο?
1: Και τα δύο. Χωρίς το σώμα μου δεν θα μπορούσα να έχω κάνει αυτό το έργο. Χωρίς αυτά τα κιλά δεν θα είχα όλα αυτά τα απίθανα αποτυπώματα που βγήκαν. Η επιφάνεια του σώματος έχουμε τόσο συνηθίσει να είναι καλυμμένη, και πάλι είναι ένα από τα ταμπού για το γυναικείο σώμα. Όταν θέλουμε εμείς να το εκθέσουμε, όταν θέλει κάποιος άλλος να το εκθέσει, υπάρχει μια μεγαλύτερη ελευθερία εκεί. Το γεγονός ότι εγώ σαν γυναίκα αποφασίζω να βγάλω το ίδιο μου, το δικό μου γυμνό σώμα, με όλα του τα κομμάτια και τα πολύ πιο προσωπικά, πιο ιδιαίτερα, πιο κλειστά, πιο κρυμμένα, είναι μέρος του έργου. Εγώ έχω θέλω να επανέλθω σε αυτό, ότι εγώ έχω τον έλεγχο.
2: Και με το σφυρί ισχύει το ίδιο, έτσι?
1: Με το σφυρί όχι ακριβώς, γιατί δεν έχω τον έλεγχο.
2: Εκεί δεν έχεις τον έλεγχο, γιατί όχι, είναι η δικαιοσύνη που έχει τον έλεγχο.
1: Ναι, και το σύστημα.
2: Και ορίζει τη ζωή σου και ορίζει αν οι άνθρωποι αυτοί που... ο άνθρωπος που, αυτός που τέλος πάντων κάνει αυτά που έκανε, αν θα δικαστεί, αν θα πάρεις δικαίωση και όλο αυτό, έτσι.
1: Ναι,
2: αυτό δεν είναι...
1: Αν θα πάρεις δικαίωση και πότε. Ο χρόνος έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για μένα τουλάχιστον με αυτή την κατάσταση, με αυτή την περίπτωση, το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει και ζει τη ζωή του κανονικότατα, ενώ εγώ όχι. Εκεί ποιος έχει τον έλεγχο τώρα και ποιος αποφασίζει ότι εγώ πρέπει να περιμένω για το αν και το πότε και το ίσως και την πιθανή παραγραφή, ενώ αυτός ο άνθρωπος και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τέτοιες συμπεριφορές μπορούν και συνεχίζουν κανονικά τις ζωές τους. Αυτό ποιος, πού είναι ο έλεγχος εκεί, ποιος τον κρατάει στα χέρια του και γιατί δεν είναι από την πλευρά μας. Γιατί αυτές οι δίκες δεν μπορεί να γίνουν πιο σύντομα, 3, 5, 8 χρόνια? Είναι δυνατό να μου το λέει σοβαρά και να το εννοεί και να μην φταίει και να μην μπορεί να κάνει τίποτα αυτή η ανακρίτρια στη Σύρο? Της λέω, δεν θέλω να είμαι στην Ελλάδα σε 8 χρόνια, το πλάνο μου είναι να είμαι στην Ιαπωνία. Μου λέει, θα σας πληρώσουμε τα εισιτήρια. Της λέω, από την Ιαπωνία? Ναι, μου λέει, όπου βρίσκεστε στον πλανήτη, είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε τα εισιτήρια για να γυρίσετε πίσω, να καταθέσετε στο δικαστήριο. Ναι, αλλά γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε νωρίτερα?
2: Και η κατάθεση είναι ένας βιασμός κάθε φορά.
1: Πάλι, έχω δώσει 2 φορές κατάθεση και μετά ξανά για τη δίκη, όταν και αν γίνει. Οπότε, ναι, καταλαβαίνω ότι το σφυρί είναι σοκαριστικό όταν το βλέπει κανείς, γιατί ξαναλέω, είναι ένας υπερβολικά μεγάλος μαύρος φαλός η λαβή του σφυριού του δικαστή, αλλά είναι πολύ συνειδητό πάλι γιατί το έκανα αυτό.
2: Εντάξει, μετέτρεψες αυτό που μπορεί να θεωρήσει κάποιος αδυναμία σε δύναμη, έτσι, το έκανες τέχνη. Και τι σκοπεύεις να κάνεις με αυτό? Επίσης δεν το έχεις ολοκληρώσει, θέλεις να αφήσεις...
1: Θα προσθέσω στην παρουσίαση αυτή τη φορά, θα προσθέσω ένα ροζ χαρτί, όπου επάνω θα είναι τυπωμένη και μαυρισμένη η κατάθεσή μου, σε αντιστροφή, ας πούμε, με αυτά τα documents που βλέπουμε από τα Epstein Files, όπου είναι τα ονόματα των κοριτσιών ανοιχτά και των βιαστών κρυμμένα. Θα κάνω ακριβώς το ανάποδο και ό,τι γίνει.
2: Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ιστορία λοιπόν της Ζάνας Κοντομανόλη έχει κάτι που μου αρέσει ιδιαίτερα. Δεν κινείται σε μία ευθεία. Αθήνα, Λονδίνο, τέχνη, management, πάρος, περιβάλλον, πλαστικό, θάλασσα και ύστερα πάλι τέχνη, πυλός, σώμα, μνήμη. Ίσως όμως όλα αυτά να μην είναι τόσο διαφορετικά όσο φαίνονται, γιατί ο περιβαλλοντικός ακτιβισμός ξεκινά από μια πολύ απλή ιδέα. Δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι σε έναν τόπο σαν να σου ανήκει και να τον χρησιμοποιείς χωρίς συνέπειες. Και κάπου εδώ αναρωτιέμαι αν το ίδιο ισχύει και για το ανθρώπινο σώμα. Δεν είναι δημόσια περιουσία, δεν είναι αντικείμενο προς αξιολόγηση, δεν είναι κάτι που δικαιώται ο άλλος να καταναλώνει με το βλέμμα του. Ζάνα έζησε για χρόνια στην Πάρο και βρέθηκε στην πρώτη γραμμή μιας προσπάθειας να αλλάξει η σχέση μιας ολόκληρης κοινότητας με το πλαστικό και τη θάλασσα. Βλέπεις σήμερα κάποια υπόγεια σύνδεση ανάμεσα στον ακτιβισμό σου για το περιβάλλον και στην τέχνη σου γύρω από το σώμα? Μιλάμε τελικά και στις δύο περιπτώσεις για όρια φροντίδα και σεβασμό?
1: Ναι, απολύτως. Όρια φροντίδα και σεβασμό. Είναι... Και δεν είναι τυχαίο ότι στο χώρο του ακτιβισμού σε σχέση με το περιβάλλον είναι από τις λίγες περιπτώσεις όπου είναι απίθανα γυναικοκρατούμενο αυτό το πεδίο. Και επίσης οι έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες είναι αυτές που αλλάζουν πολύ πιο εύκολα τη συμπεριφορά τους και τις συνήθειές τους για να προστατεύσουν το περιβάλλον από ό,τι άντρες. Πάλι δεν είναι τυχαίο.
0: Ωραία. Θέλω λοιπόν να φέρουμε τη συζήτηση πίσω στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Μια πόλη γρήγορη, ακριβή, συχνά εξαντλητική, γεμάτη εικόνες και απαιτήσεις. Αν η γυναίκα της Αθήνας του 26 μπορούσε να αφήσει για μία ημέρα κάτω ένα από τους ρόλους που κουβαλά, ποιον πιστεύεις ότι θα άφηνε πρώτο?
1: Δεν ξέρω ποιον θα άφηνε πρώτο, απλά θα ήθελα η κάθε μία από εμάς να αφήσει πρώτο αυτό που την κουράζει περισσότερο. Δεν νομίζω ότι είναι ένας ο ρόλος για όλες μας. Και δεν μου αρέσει και η ιδέα ότι είναι ένας αυτός ο ρόλος που μας κουράζει όλες. Μπορεί για μένα να είναι η μητρότητα, για άλλη να είναι η καριέρα, για άλλη να είναι ότι της έτυχε ανάμεσα στα αδέρφια της να φροντίζει εκείνους τους ηλικιωμένους γονείς της. Μπορεί να είναι για την κάθε μία κάτι άλλο. Και καλό θα ήταν να μπορούμε κάθε μία να τον αφήσουμε έστω για μερικές ώρες, για μερικές μέρες αυτό το ρόλο.
0: Υπάρχει και κάτι παράδοξο στην εποχή μας. Μιλάμε περισσότερο από ποτέ για αυτοδιάθεση. Body positive, έτσι, συμπερίληψη. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα ζούμε μέσα σε μια σταμάτητη ροή από φίλτρα. Τέλεια πρόσωπα και σώματα, anti-aging, fitness και self-optimization. Έχουμε απελευθερωθεί πραγματικά από τα πρότυπα ή απλώς αποκτήσαμε πιο εκλεπτισμένα πρότυπα?
1: Όχι, πιστεύεις? Δεν νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει από τα πρότυπα καθόλου. Τα κυνηγάμε σε πολύ μεγάλο βαθμό ή μας βάζουν να τα κυνηγάμε από πολύ μικρή ηλικία. Εγώ μεγάλωσα με λέγκο που δεν ήταν για αγόρια και κορίτσια. Μεγάλωσα με παιδικά ρούχα που ήταν παιδικά ρούχα. Δεν ήταν για αγόρια και κορίτσια. Όλο αυτό το απίθανο ότι όλα είναι για αγόρια και κορίτσια. Τι έγινε στα παιδιά?
0: Και τα χρώματα.
1: Τα χρώματα, ναι. Άμα δεις φωτογραφίες από άλμπουμ της δεκαετίας που γεννήθηκα εγώ και μετέπειτα στα δεκαετία του 80, φοράγαμε κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε. Ροζ δεν υπήρχε εντωμεταξύ στα ρούχα. Και φορούσαμε επίσης ο ένας τα ρούχα του άλλου. Πότε ξεκίνησε όλο αυτό, δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι. Αλλά όχι, τα πρότυπα θεωρώ σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι είναι πολύ φορετά. Και πάλι αυτό που λες για τον body positivity και το ότι έχουμε πολλές επιλογές. Και πάλι θα τις εξέταζα λίγο παραπάνω αυτές όλες τις επιλογές και πόσες είναι πραγματικά αυτό που λέμε peer pressure, δηλαδή η πίεση από τον περίγυρο και από άλλες γυναίκες ή από το αντρικό φύλο.
0: Ή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Ναι, μέσα μαζικής ενημέρωσης ή αυτό που συμβαίνει τώρα στα νεαρά παιδιά είναι απίθανο.
0: Με την ανορεξία.
1: Με την ανορεξία, με τη βουλιμία. Υπάρχει ένα τρέντ τώρα που αγόρια βάζουν παγάκια κάτω από τα μάτια τους κάθε πρωί πριν πάνε σχολείο. Κάνουν απίθανες ασκήσεις στο κούτελό τους 14 χρονών για να μην κάνουν, λέει, ρητίδες. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι μιας άλλης λογικής, αλλά.
0: Να τις αγαπάμε τις ρητίδες μας.
1: Ναι, αλλά.
0: Και να μεγαλώνουμε μαζί.
1: Το να είσαι 60 γιατί... χρονών γυναίκα και να μην αγαπάς τις ρητίδες σου, το ακούω. Αν δεν σε κάνουν να νιώθεις καλά.
0: Εγώ το ακούω.
1: Όχι, εγώ το ακούω. Το ακούω. Δεν είμαι σε αυτό το γκρουπάκι, αλλά το ακούω. Αλλά τώρα να είσαι 14 χρονών ή να είσαι 24 χρονών και να πηγαίνεις πρώτη φορά για μπότοξ για να μην κάνεις ποτέ ρητίδα. Αυτό τώρα είναι φορεμένο και σίγουρα όχι απελευθερωμένο.
0: Και όχι μόνο στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματος.
1: Μπορεί να βγάλαμε το κορσέ, ας πούμε, αλλά είναι απίθανη αυτή η βία. Πάλι, εγώ νομίζω ότι όλο αυτό είναι βία.
0: Είναι βία, σίγουρα. Εντάξει, δεν είσαι curator τώρα σε αυτή την έκθεση, αλλά γενικά έχεις υπάρξει curator. Και επειδή κάποιες φορές είσαι και curator και καλλιτέχνης, εγώ θα στην κάνω αυτήν την ερώτηση. Mm-hmm. Ποια από τις δύο Ζάνες είναι πιο αυστηρή, εκείνη που κοιτάζει το έργο των άλλων ή εκείνη που πρέπει να σταθεί απέναντι στο δικό της?
1: Το δικό μου, ξεκάθαρα. Έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη για όλους τους καλλιτέχνες που έχουμε συνεργαστεί και με έχουν εμπιστευτεί. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο ταξίδι, πάρα πολύ προσωπικό. Άσχετα αν η δουλειά έχει να κάνει με δύσκολα θέματα, ένας καλλιτέχνης σου επιτρέπει να μπεις μέσα στο χώρο του, στην καρδιά του, στο μυαλό του, στις ανησυχίες του, στα χρώματά του, στα υλικά του. Είναι ένα από τα πράγματα τα οποία είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που έχω ζήσει στη ζωή μου. Αλλά για τα πάντα δεν είμαστε πιο αυστηροί με τον εαυτό μας. Οπότε, ναι, και επίσης με τον εαυτό μου μπορώ να ξέρω ότι αυτό μπορώ να το κάνω καλύτερα ή αυτό, εντάξει, το έκανα όσο καλά μπορούσα. Αλλά πάντα υπάρχει αυτή η φωνούλα με το λίγο καλύτερα την επόμενη φορά.
0: Ίσως λοιπόν τελικά οι εκθέσεις που αξίζει να δούμε δεν είναι εκείνες που μας δίνουν απαντήσεις, είναι εκείνες από τις οποίες βγαίνουμε με μία μικρή ενόχληση. Ένα ερωτηματικό που μας ακολουθεί στον δρόμο, γιατί η φράση «Είμαι γυναίκα» μπορεί να ακούγεται σαν δήλωση ταυτότητας, αλλά ύστερα από όσα συζητήσαμε σήμερα, ακούγεται και σαν κάτι άλλο, σαν διεκδίκηση του πρώτου προσώπου. Εγώ είμαι όχι αυτό που αποφάσισε εσύ ότι πρέπει να είμαι, όχι το σώμα που θα ήθελες να έχω, όχι η ηλικία που θα ήθελες να δείχνω, όχι ο ρόλος που μου ανέθεσες. Όχι η γυναίκα που είναι αρκετά δυνατή, αρκετά νέα, αρκετά αδύνατη, αρκετά μητρική, αρκετά επιτυχημένη, αρκετά επιθυμητή. Εγώ λοιπόν, και ίσως αυτή να είναι η πιο ενδιαφέρουσα λέξη στον τίτλο της έκθεσης. Όχι το γυναίκα, το είμαι. Ζάνα, λοιπόν, θα κλείσω με μία τελευταία ερώτηση. Αν μπορούσες να βάλεις στην έξοδο της έκθεσης ένα καθρέφτη και από κάτω μόνο μία φράση, μία ερώτηση που θα έπαιρνε μαζί του επισκέπτης φεύγοντας, τι θα ήθελες να γράφει?
1: Γιατί μας φοβάστε τόσο?
0: Το πιστεύεις αυτό?
1: Ναι, πάρα πολύ. Μόνο ο φόβος φέρνει στην επιφάνεια τέτοιες κακές συμπεριφορές.
0: Ωραία, ας το κρατήσουμε εδώ. Θα βάλουμε, Κωνσταντίνε μου, θα βάλουμε το Talking About a Revolution, γιατί και αυτό έχει μια επαναστατική σκέψη, η σκέψη της Ζάνας, γιατί μας φοβάστε. Και θα συνεχίσουμε να κλείσουμε.

0: Ζάνα Κοντομανώλη στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδος της ΕΡΤ. Είναι καλλιτέχνης, είναι ένας άνθρωπος σκεπτόμενος, κεραμίστρια. Πολλά πράγματα μπορώ να πω για τη Ζάνα. Αλλά θέλω τώρα που κάνω αυτή η κουβέντα να πεις αυτό που είπες πριν. Γιατί θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η γη, έτσι, μεγαλώνουν, υπάρχει αυτή η σχέση μάνας και γιου που είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Ναι, αυτό που έλεγα είναι ότι το μεγάλο μου άγχος, η μεγάλη μου απορία για το μέλλον δεν είναι πώς θα είναι η κόρη μου στην κοινωνία. Ξέρω ήδη πολλά πράγματα για το πώς είναι. Είναι δυνατή, είναι μάχημη, δεν αφήνει μίγα στο σπαθί της, μιλάει για αυτά που πιστεύει, θέλει να σπουδάσει νομική και να ασχοληθεί με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η μεγάλη μου απορία είναι ο γιος μου πώς θα βγει σε αυτή την κοινωνία, με τα social media, μεγαλώνοντας μονογονεϊκή οικογένεια. Όπου...
0: Υπάρχει κάτι παράδοξο όμως αυτό, έτσι, γιατί η μάνα του είναι γυναίκα.
1: Ναι, είναι, αλλά ξέρεις, στην εφηβεία πρέπει να κάνεις την επανάστασή σου. Και ίσως όταν μένεις με μία μαμά και μία αδερφή, να θες να κάνεις ακόμα μεγαλύτερη επανάσταση. Ή αν η μαμά σου και η αδερφή σου συνέχεια σου λένε πράγματα που λες, ελεοσφιά κορίτσια. Κοίτα, με ρώτησε κάποια στιγμή ένας μπαμπάς, κόρης, αν ανησυχώ ότι ο γιος μου θα γίνει ομοφιλόφιλος γιατί τον βάζω να κάνει δουλειές στο σπίτι και ειδικά ότι μία από τις κλασικές του δουλειές είναι να αδειάζει το πλυντήριο πιάτων.
0: Φαντάσου τώρα, άκου ερώτηση.
1: Και του λέω, κοίτα να δεις, λέω, δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά όλοι μου οι φίλοι ομοφιλόφιλοι δεν είχαν πλυντήριο πιάτων όταν μεγάλωναν.
0: Μάλιστα.
1: Θα δείξει.
0: Κάτι λέει αυτό, ναι.
1: Ναι, θα δείξει.
0: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση όλα αυτά είναι... δεν έχει να κάνει καθόλου με την σεξουαλική ταυτότητα το αν θα βάλεις πλυντήριο ή αν θα έχεις πλυντήριο.
1: Όχι.
0: Και μόνο η ερώτηση
1: και
0: δηλαδή.
1: Ευτυχώς,
0: είναι...
1: φαντάζεσαι.
0: Να έρθει και... την κάνουμε.
1: Να ήταν το πλυντήριο πιάτο.
0: Αυτό. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ένα, μία τάση αυτό, το να πιστεύουμε ότι ένας άνθρωπος θα κάνει δουλειές προσδιορίζεται με αυτόν τον τρόπο και η σεξουαλική του ταυτότητα.
1: Ναι, ή το αντίστοιχο το αντίστροφο για τα κορίτσια.
0: Ή το αντίστοιχο για τα κορίτσια.
1: Ναι, ότι ένα κορίτσι, ας πούμε, που δεν μαζεύει, ότι ίσως είναι η λερφία. Ναι.
0: Δεν θα βάλουμε τα μπελάκια, θα το κρατήσουμε.
1: Όχι.
0: Ότι γιατί αυτός είναι και ο σκοπός της έκθεσης και ναι. Ίσως τελικά οι εκθέσεις που αξίζουν να δούμε δεν είναι εκείνες που μας δίνουν απαντήσεις, είναι εκείνες από τις οποίες βγαίνουμε με μια μικρή ενόχληση, ένα ερωτηματικό που μας ακολουθεί στο δρόμο, έτσι.
1: Ενόχληση δεν ξέρω αν είναι αυτό που θα ήθελα. Πάντως την πρώτη φορά που παρουσίασα το τραπέζι, δύο άγνωστες γυναίκες σε μένα δάκρυσαν. Δεν ξέρω τι έχουν περάσει οι ίδιες στη ζωή τους, αλλά είναι πάρα πολύ διάσημοι άνθρωποι στο χώρο της τέχνης που λένε το μόνο που, αν θες, το μόνο που μπορεί να εύχεσαι σαν καλλιτέχνης είναι η δουλειά σου να δημιουργεί συναισθήματα.
0: Ας το κρατήσουμε λοιπόν, ας κρατήσουμε αυτή τη σκέψη, Ζάνα. Εγώ ήθελα, ύστερα από όσα συζητήσαμε, ακούγεται και σαν κάτι άλλο, σαν διεκδίκηση του πρώτου προσώπου. Αυτό που έλεγα πριν, ότι εγώ είμαι, όχι αυτό που αποφάσισες εσύ ότι πρέπει να είμαι, όχι το σώμα που θα ήθελες να έχω, όχι η ηλικία που θα ήθελες να δείχνω, όχι ο ρόλος που μου ανέθεσες και όχι η γυναίκα που είμαι αρκετά δυνατή, αρκετά νέα και όλα αυτά. Ίσως λοιπόν να κρατήσουμε την πληροφορία για την έκθεση που είναι πολύ σημαντική, έτσι. Είναι λοιπόν η έκθεση «Είμαι γυναίκα», παρουσιάζεται στο δωμάτιο Art Space Σολομού 55 στον 7ο όροφο στην Αθήνα, τα λέω σωστά?
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Εγκαινιάζεται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, διαρκεί ως τις 25. Η έκθεση είναι ανοιχτή Πέμπτη με Κυριακή από τις 6 ως τις 10 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αφορά κοινό άνω των 18 ετών. Ζάνα Κοντομανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας στη Φωνή της Ελλάδος. Και ίσως να κρατήσουμε κάτι από τη σημερινή μας συζήτηση, ότι ένα σώμα δεν είναι βιογραφικό σημείωμα. Δεν μας λέει από μόνο του τι πέρασε ο άνθρωπος που κατοικεί μέσα του. Δεν μας λέει ποιος το άγγιξε, ποιος το πλήγωσε, ποιος το αγάπησε.
1: Ποιος το παραβίασε.
0: Πόσο δύσκολο ήταν κάποτε για εκείνο να το αγαπήσει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Και η φράση λοιπόν «Είμαι γυναίκα» δεν χρειάζεται υποσημείωση, ούτε έγκριση. Χρειάζεται χώρο. Χώρο για να σημαίνει περισσότερο από ένα πράγματα και αυτό είναι το πιο σημαντικό που θα πρέπει να κρατήσουμε.
1: Και έτσι, αγάπη θα πω
0: και
1: εγώ.
0: Και αγάπη, φυσικά.
1: Να και μας όποιοι αγαπάμε. Από τους ακροατές σας είναι Αθήνα, θα χαρούμε πάρα πολύ να περάσουν να μας δουν όλους από κοντά.
0: Ακούσατε λοιπόν τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα στη Φωνή της Ελλάδος. Στο μικρόφωνο ήμουν η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Να είστε καλά. Και μέχρι το επόμενο ταξίδι μας, ας θυμόμαστε ότι μερικές φορές για να αλλάξει το βλέμμα μας, δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε μακριά, χρειάζεται απλώς να κοιτάξουμε ξανά. Them that's got shall have. Them that's not shall lose.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ωρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας στα FM. Σήμερα είμαστε μαζί εδώ με τον Νίκο Σκλαβενίτη στη ρύθμιση του ήχου. Θα κάνουμε με τον Νίκο την έναρξη της εργασιακής εβδομάδας. Τον βλέπω να έχει καταχυρωθεί τις Δευτέρες. Η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε όπως πάντα με ένα πολύ όμορφο σκοπό, και ο Χρήστος Ζώτος, όλο το μεγαλείο, σε αυτό το μυρολόι, εξαιρετικός δεξιοτέχνης, σολίστας στο λαούτο και πραγματικά ανανεωτής και της τέχνης του λαούτου στην ελληνική μας παραδοσιακή μουσική, από τη έβγαλε το λαούτο, όπως σας έχουμε πει πολλές φορές, και υπάρχει και ένα ειδικό αφιέρωμα που έχουμε κάνει στο λαούτο και στο Χρήστο Ζώτο. Μπορείτε να βρείτε την εκπομπή μας, όπως όλες τις εκπομπές τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια, on demand στο AirTeco. Έβγαλε το λαούτο από συνοδευτικό όργανο και το έκανε σολιστικό με δική του μελωδία. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Το επόμενο επίσης από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπως και το πρώτο, με τον Πετρολούκα Χαλκιά, το συγχωρεμένο στο κλαρίνο, τον Αντώνη Κυρίτση και την Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου.

Από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη αυτό το απόσπασμα, ένα τραγούδι της Ξενιτιάς με τον Πετρολούκα Χαλκιά, συνόδευσαν Κώστας Πίτσος στην κιθάρα, Βαγγέλης Κουμτζής στο βιολί, Γιώργος Σίμος στο ντέφι. Λοιπόν, ο κύριος Κοντόπουλος λέει ότι έγινε κουραστικός ο Χρήστος Ζώτος. Πραγματικά, επειδή ακούνε και φίλοι του Χρήστου Ζώτου εδώ και συγγενείς επίσης ακούνε του Χρήστου Ζώτου, θεωρώ ότι είναι ιεροσιλία να λέμε ότι έγινε κουραστικός ο Χρήστος Ζώτος, ιδίως όταν έχουμε τόσο πολύ υλικό στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας δικό του και έχω ψηφιοποιήσει κι άλλο και θα ακούσουμε κι άλλα δικά του αρκετά. Κατά τη γνώμη μου, όχι απλά δεν έγινε κουραστικός ο Χρήστος Ζώτος, αλλά είναι εξαιρετικός και θα συνεχίσουμε εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης να τον ακούμε πολύ συχνά. Εξάλλου, κύριο Κοντόπουλε, δεν νομίζετε ότι έγινε κουραστικό να ζητάτε συνέχεια την Ταϊλιάνα και εγώ να σας κάνω το χατήρι?

Ακούσαμε το καθιστικό της Θεονίτσας με τη φωνή της Θασίας Βέρα και ο Γιώργος Κόρος ήταν στο βιολί που τη συνόδευσε. Εξαιρετικό ντοκουμέντο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και αμέσως μετά ο Χρήστος Πανούτσος στα Τρίκορφα μέσα στην Κορφή. Και να περάσουμε να ακούσουμε κάτι από την δισκογραφία αυτή τη φορά.

Ακούσαμε τον Τιλμπέρι με τη φωνή του Βασίλη Σερμπέζη από το ψηφιακό δίσκο Πικροφαντασία και αμέσως μετά ένα αγιοθεοδωρίτικο με τον Παναγιώτη Πλαστήρα. Το συγχωρεμένο Παναγιώτη Πλαστήρα είχε στείλει αυτή την δουλειά του, αυτό το άλμπουμ, στην εκπομπή Τα Ξωτικά της Παράδοσης. Αγαπάμε Παναγιώτη Πλαστήρα. Ξέρω ότι αυτοί οι παίχτες λείπουν όταν φεύγουν και έχουν φύγει πολύ τελευταία και νέοι σε ηλικία, όχι μόνο οι παλαιότεροι. Λοιπόν, πάμε στη Θράκη, αφού σας πω τα τηλέφωνα 60-66-439 και 60-66-204, δεν προλαβαίνω τα σηκώσω όλα, αλλά κάποιοι καταφέρνετε και με βρίσκετε.

σε ρυθμό Ζωναράδικο από τη Βόρεια Θράκη με τη φωνή του Χρόνη Εδονίδη και τη γη του Ορφέα, και να συνεχίσουμε με κάτι από τη δική μας, μια δική μας παραγωγή εδώ από τα Ξωτικά της Παράδοσης στο στούντιο Μπέτ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη, να ακούσουμε το συγκρότημα «Δωδεκανησιακή Ζυγιά».

Ανάγλυφα μιας τέχνης ταπεινής, ο ψηφιακός δίσκος που εμπεριέχεται αυτή η εκτέλεση της Κανελόριζας με τον Τζίμι Πανούση, διότι η τέχνη μπορεί να είναι μόνο ταπεινή και τίποτα άλλο. Όσο για το Τζιμάκο, πραγματικά λείπει, δεν υπάρχουν πολλές φωνές πια σαν το Τζίμι Πανούση, δυστυχώς τις μέρες μας. Κρίμα, γιατί το έδαφος είναι πολύ έφορο στις μέρες μας. Ένας πολύ καλός θεατρικός νέος Ιονέσκο θα μπορούσε να διαπρέψει με τις συνθήκες που ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τα ευγενή άσματα κλείνουν την εκπομπή μας, δική μας ηχογράφηση των Ξωτικών της Παράδοσης με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη. Ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά σε όλους.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα και καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τις ευχές. Σήμερα γιορτάζουν ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη. Τώρα, όσον αφορά την ετυμολογία της λέξης Ερμογέννης, από το Ερμής και γένος, ο καταγόμενος από την γενιά του Ερμή, και όσον αφορά την Χαριτίνη, είναι, λέει, από το θηλυκό του επιθέτου Χαρίτινος, που είναι η Χάρη. Από εκεί και πέρα έχουμε πολλές επετείους, έχουμε την Διεθνή ημέρα κατά της πορνείας, Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα για την μίνι γκίτιδα, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Όλα αυτά σήμερα. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 1912, όταν η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών, ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. 1951, το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνει το ύψομα 313 κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρησή του. Έχασε 28 άντρες, τραυματίστηκαν 87, όλα αυτά στον πόλεμο της Κορέας. 1951 έχουμε την αρχή των πρώτων μεσογειακών αγώνων στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Θα ολοκληρωθούν στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα, λέει, για την διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και στους Άγγελο Βόλο Ανάκη, μόνιμο κάτοικο Αλεξανδρίας, και η Ιωάννη Κετσεά, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων μετέπειτα ΕΟΕ. Η ελληνική αποστολή, η πρώτη, θα επιστρέψει με 13 μετάλλια, 3 χρυσά, 7 αργυρά και 3 χάλκινα. 1955, ο βασιλιάς Παύλος κάνει την έκπληξη και αναθέτει την πρωθυπουργία στον 48χρονο υπουργό δημοσίων έργων τότε, Κωνσταντίνο Καραμαλή, μετά το θάνατο του πρωθυπουργού Αλεξάνδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τότε, ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση Καραμαλή θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στις 10 Οκτωβρίου. Και ας έρθουμε στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1713 γεννιέται ο Ντενί Ντιντρό, ο Γάλλος εγκυκλοπαιδιστής, από τους κυριότερους εκπροσώπους του διαφωτισμού. Πέθανε το 1784. Και το 1936 γεννιέται ο Βάτσλαβ Χάβελ, ο θεατρικός συγγραφέας και πρώτος, νομίζω πρώτος πρόεδρος, σίγουρα πρώην, της Τσεχίας. Από εκεί και πέρα έχουμε και ανθρώπους που έφυγαν σαν σήμερα. 1850 φεύγει από τη ζωή ο Λογκίνος Χέιντεν, ο Ρώσος ναύαρχος Ολλανδικής καταγωγής, ήταν ο διοικητής της ρωσικής ναυτικής μοίρας στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. 1918 φεύγει από τη ζωή ο Ρόλαν Γκαρός, ο Γάλλος αεροπόρος και πιλότος μαχητικών αεροσκαφών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα είναι γνωστός από το γήπεδο τένις στο Παρίσι, που γίνονται ένα από τα πιο γνωστά Grand Slams, που λέμε τα μεγάλα τουρνουά τένις, προς τιμήν του φέρει το όνομά του. Και το 2011 φεύγει από τη ζωή ο Steven Paul Jobs, ο Αμερικανός επιχειρηματίας, συνιδρυτής με τον Steve Wozniak της Apple Computer, της εταιρείας που φτιάχνει τα iPhones, για όσους δεν την έχετε ακούσει. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε στην Νοτιοανατολική Ασία, θα ξεκινήσουμε την Νοτιοανατολική Ασία. Θα πάμε στην Ταϊλάνδη να συναντήσουμε έναν Έλληνο Αυστραλό. Είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσουμε μαζί του. Νομίζω ότι έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Γεννήθηκε στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας από Έλληνες γονείς, και τώρα βρίσκεται στην Ταϊλάνδη, είναι συνταξιούχος πλέον. Θα μας τα πει όμως και ο ίδιος. Για να πάμε όμως στην Ταϊλάνδη, έχει φροντίσει εδώ ο Νίκος Κλαβενίτης να βάλει ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, κύριες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγειλα, έχουμε πάει στην Ταϊλάνδη. Έχουμε πάει σε ένα μέρος της Ταϊλάνδης που δεν έχουμε ξαναπάει, νομίζω λέγεται Chiang Mai, να συναντήσουμε έναν, πώς θα τον έλεγα, παγκόσμιο Έλληνα. Έχει γεννηθεί στην Αδελαίδα της Αυστραλίας. Ο Φρανκ Φανούριος είναι το ελληνικό του όνομα. Σκαρπέρης, ο οποίος εργάστηκε για χρόνια ως σύμβουλος μηχανικός. Σήμερα απολαμβάνει την σύνταξή του στην εξωτική Ταϊλάνδη και συγκεκριμένα στο Chiang Mai. Εκεί παρέα με τις μοτοσυκλέτες του και καλούς φίλους ζει τη δική του περιπέτεια. Τον καλωσορίζω, αγαπητέ Φρανκ Φανούριε Σκαρπέλη, καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Φρανκ, καλωσόρισε στην εκπομπή μας. Welcome to our show.
1: Ευχαριστώ. Χαιρετισμούς από την Ταϊλάνδη, Chiang Mai, έτσι που μένω τώρα.
0: Ναι, Φρανκ, θα μιλάω, ξέρω ότι καταλαβαίνεις ελληνικά, μου είπες ότι τα ελληνικά σου να μιλάς δεν είναι τόσο καλά, θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε όμως. Λοιπόν, θα κάνω την ερώτηση στα ελληνικά και μετά θα κοιτάζω να την παραφράσω και στα αγγλικά για να μας παρακολουθεί ο κόσμος. Λοιπόν, Φρανκ, όπως είπα, Φανούρια, δεν ξέρω πώς Φρανκ σε αποκαλούνε, γεννήθηκε στην Αδελαίδα από Έλληνες γονείς. Νομίζω ο πατέρας σου ήταν από το Καστελόριζο, η μητέρα σου από την Ρόδο, όπως με έχεις πει. Σήμερα όμως ζεις στο Chiang Mai. Ήθελα να ρωτήσω πώς πήρες την απόφαση να μετακομίσεις στην Ταϊλάνδη για την σύνταξή σου. Well, Frank, you were born in Adelaide to Greek parents, right? Καταλαβαίνεις, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, συγγνώμη για τα ελληνικά μου, είναι καθαρά σαν λάστη.
0: Ναι, μια χαρά είναι.
1: Go on. Ναι. Ήρθα στο Chiang Mai, στο Ταϊλάνδη, για το αγάπη.
0: Ήσουν ερωτευμένος.
1: Ναι, ναι. Ναι. Στο 2019 ήρθαμε ένα finance manager παντρεύτηκε μια κοπέλα εδώ στο Chiang Mai. Ήρθαμε τρεις-τέσσερις από το δουλειά μας και γνωρίσαμε μια κοπέλα στο bridal party. And they introduced us.
0: Wow.
1: Ναι, και σιγά-σιγά από τρία-τέσσερα χρόνια μιλήσαμε έτσι πίσω. Και ήρθα και το στάς.
0: Wow.
1: Ναι, και σιγά-σιγά από τρία-τέσσερα χρόνια μιλήσαμε. Έτσι πίσω. Και ήρθα

0: Α, πολύ ωραία. Είστε στην Αυστραλία δύο τρεις φορές. Γνώρισα την οικογένεια μου, τη φίλη μου. Και έτσι. Είμαστε τώρα κάπου.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Τώρα, να έρθω στη ζωή στο Chiang Mai. Νομίζω το λέω σωστά. Chiang Mai, δεν λέγεται κάπως έτσι. Chiang Mai.
0: Ναι, ακριβώς. Ωραίο.
1: Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο στο Chiang Mai? Πώς είναι η καθημερινότητα για έναν Έλληνα της Αυστραλίας εκεί?
0: Θα σε πω, είμαι retired. Δεν μου αρέσει, δεν δουλεύω. Ξυπνάω τρεις φορές το βδομάδα, πάω στο γυμναστήριο το πρωί. Βάζω το news, γράφω λίγο, έρθω για breakfast. Η κοπέλα μου δουλεύει μια αυτονούν στο γυμναστήριο, έτσι δουλεύει. Και πάω στο μοτοσυκλέτα μου, πάω στο μοτοσυκλέτα, πάω στο καφενείο, περπατάω πάρα πολύ, αλλά δεν μου αρέσει να δουλεύω. Δούλεψα από 8 χρονών μαζί η οικογένεια μου, μαζί πατέρες και η μητέρα μου. Έτσι, σιγά σιγά.
1: Ο πατέρας και η μητέρα σου τι δουλειά κάνανε στην Αυστραλία και μπήκες και εσύ? Είχαν οικογενειακή επιχείρηση που λέμε, είχαν κάτι δικό τους και δούλευες και εσύ εκεί?
0: Είχαμε μαγαζί.
1: Α, μάλιστα.
0: Δούλεψαμε, φαϊτά και restaurant.
1: Α, restaurant.
0: Από 8 χρονών δούλευα.
1: Μαζί έτσι στο ρεστοράν της οικογένειας.
0: Ναι, ήταν ωραίο.
1: Και είσαι από την Αδελαϊδα που υπάρχουν ασφαλώς, υπάρχει ελληνική κοινότητα εκεί πέρα και μάλιστα έχετε βγάλει και έναν ομοσπονδιακό βουλευτή που είναι και φίλος της εκπομπής. Και σήμερα είχα μια επικοινωνία μαζί του, το Στάθη το Γεωργανά, Στίβ Γεωργανάς.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει. Είναι εκλεγμένος εκεί βουλευτής και τα λοιπά. Δεν έχει σημασία. Μάλιστα. Τώρα, ξέρω, το είπες και εσύ εξάλλου, ότι σου αρέσει πολύ να οδηγείς μοτοσικλέτες. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω πώς είναι η εμπειρία του να οδηγείς μοτοσικλέτα των δύο τροχών που λέμε στους δρόμους και τα τοπία της Ταϊλάνδης.
0: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο εδώ.
1: Α, ναι.
0: Οδηγάμε. Ναι, σαν τρελή. Συγγνώμη. Οι ασπριδόνοι έχουν καλό, ωραίο καρδιά. Θα μου λέγανε, αλλά από πίσω το τιμόνι είναι άλλοι άνθρωποι. Βλέπουν κάτι ανοιχτό, τρέχουν. Εδώ είναι κάτι ανοιχτό. Πάνε μπροστά σου, από πίσω σου, απέναντι σου, πάνω σου. Θέλεις μάτια, όχι 14, 100 μίλια.
1: 104
0: θες. Είναι very dangerous.
1: Θες 100...
0: Αλλά στο βουνά, συγγνώμη.
1: Θες 104 μάτια λες, γιατί μπορούν να σου βγουν από αριστερά, δεξιά, μπροστά, πίσω. Δεν υπάρχουν κανόνες από ό,τι καταλαβαίνω. No rules, α.
0: No rules. Δεν καταλαβαίνω, έτσι είναι. Αλλά οδηγάω με τη μοτοσυκλέτα στο βουνά, πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πάω 2-3-4 ώρες με τους φίλους μου και άλλους εδώ. Ο Γιάννης το ξέρει.
1: Θα σου πω και το Γιάννη. Στο παρελθόν ήσουν και σύμβουλος μηχανικός, έτσι, consultant engineer, από ό,τι μου έχεις πει.
0: Ναι.
1: Ήθελα να ρωτήσω, βοηθάει αυτό καθόλου, δηλαδή, τη σχέση σου με τις μοτοσυκλέτες και τη συντήρησή τους, το γεγονός ότι ήσουν μηχανικός κατά κάποιο τρόπο?
0: Ναι, με βοηθάει πάρα πολύ. Ξέρω πως δουλεύει το μηχανικό, ξέρω πως σπρώχνονται εδώ, πάει έτσι, σπρώχνω αυτό, πάει έτσι και βοηθάει πάρα πολύ. Έχει δουλεύει το μυαλό μου, αν με καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: Συνέχισε, σε διέκοψα, συνέχισε.
0: Μόνο πήρα το μοτοσυκλέτα μου license 2 χρόνια πριν τώρα. Άμα γύρισα 64 χρονών. Είμαι νέος στο μοτοσυκλέτα. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μόνο 2 χρόνια έχεις πάρει την άδεια για να οδηγείς μοτοσυκλέτα, αυτό λες? Μόνο 2 χρόνια, δηλαδή είσαι καινούριος.
0: Ναι, είμαι καινούριο.
1: Κάποιος από τα 18 του, ας πούμε, που κάνουν πολύ και τα από νεαρή ηλικία που οδηγούν μοτοσυκλέτες και τα λοιπά. Δεν είσαι αυτή

0: κατηγορία. Μάλιστα, ενδιαφέρον.
1: Αλλά μας είπε ποδήλατο από μικρό παιδί.
0: Ναι,
1: αλλιώς. Μας είπε ποδήλατο, ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, στο Chiang Mai δεν είσαι μόνος, όπως είπες και εσύ. Κάνεις παρέα και με άλλους και με έναν καλό φίλο της εκπομπής μας εδώ, τον Ελληνοαμερικανό, τον Γιάννη τον Ψωμιάδη. Ήθελα να πω, πώς βρεθήκατε με τον Γιάννη? Ήτανε τυχαία η συνάντησή σας? Τι περιλαμβάνουν οι συναντήσεις σας? Τι κάνετε δηλαδή μαζί?
1: Έχει κάθε χρόνο, έχουνε special motorbike ride to raise money and awareness for prostate cancer.
0: Α, μάλιστα.
1: It's called the Distinguished Gentleman Ride. It started in Australia, in Sydney. Εκατομμύρια κάνουν κάθε χρόνο και χίλιες, thousands of people around the world ride on the same day. Yeah, Yannis, he organized the ride in Chiang Mai.
0: I
1: joined and I met him then.
0: That's how you met. Okay, να μεταφράσω λίγο. Μας είπε εδώ ο Φρανκ, Φανούριος είναι το όνομά σου, έτσι. Είναι πολύ έτσι, πώς να το πω, σπάνιο όνομα και για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν έχουν πολύ το όνομα Φανούριος. Ήταν κανένας παππού σου, πριν μεταφράσω, ήταν
1: όχι
0: έτσι, η μητέρα σου, πατέρας.
1: Όχι, μητέρα έχασε το πρώτο μωρό της, από την έγκυος.
0: Κατάλαβα.
1: Και είπε ο Άγιος Φανούριος, άμα το δεύτερο μωρό μου είναι καλό.
0: Ναι, είναι υγιές.
1: Η τρίτο μωρό θα το τάξω σε σένα. Στο δεύτερο μωρό είναι ο αδερφός μου, Μιχάλης, ύστερα εγώ, και αυτό πήρα Φανούριος.
0: Α, μάλιστα. Είναι τάμα της μάνας σου δηλαδή, έτσι, που λέμε.
1: Ναι. Είναι ρωτήτες, όπως είπαμε, και έμεινε απέναντι από το Άγιος Φανούριος εκκλησία στην παλιό χωριό, στην Ρόδος.
0: Α, μάλιστα, το χωριό της δηλαδή το έχει αυτό. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Να πω ότι εδώ μας είπες ότι κάθε χρόνο, εγώ δεν το ήξερα, διοργανώνεται, πώς θα το πω, ένα event, μια εκδήλωση, εν πάση περιπτώσει, με μοτοσυκλέτες, και τα χρήματα που μαζεύονται από αυτή την εκδήλωση πηγαίνουν για να χρηματοδοτήσουν έρευνες για τον καρκίνο του προστάτη. Και είπες ότι αυτό έχει ξεκινήσει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και γίνεται και σε άλλα μέρη, και ο Γιάννης ο Ψωμιάδης ήταν ο οργανωτής αυτού του event, αυτής της εκδήλωσης, μιας ανάλογης εκδήλωσης στο Chiang Mai, και εκεί είναι που τον συνάντησες και τον γνώρισες. Αυτό μας είπες. Σωστά.
1: Ναι, σωστά. Ακριβώς, είναι σωστά.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλό άνθρωπος είναι το Γιάννης, έξυπνος. Αλλά έχει μεγάλο μοτοσυκλέτες, δικό μου μικρό. Αλλά δεν έτρεξε.
0: Εντάξει.
1: Παράσουμε καλά.
0: Πολύ ωραία. Υπάρχουν, έχετε και άλλους Έλληνες στην παρέα στις μοτοσυκλέτες ή είστε μόνο οι δύο?
1: Μόνο σε δύο. Αλλά γνώρισα 8 Έλληνες εδώ στη Chiang Mai.
0: Ναι. Θα έρθω τώρα γιατί υποψιάζομαι τι είναι. Και αυτό γιατί εσύ, από σένα, από τις φωτογραφίες που. Ή το Γιάννης, ένας από τους δύο, μου στείλατε κάτι φωτογραφίες εκεί στο Chiang Mai, όπου βλέπω ότι υπάρχει και ελληνικό σουβλατζίδικο. Πώς σου φάνηκε?
1: Ναι, εγώ το βρήκα.
0: Πώς σου φάνηκε όταν το ανακάλυψες εκεί, και πόσο συχνά το επισκέπτεστε με το Γιάννη τον Ψωμιάδη?
1: Εγώ βρήκα, έψαξα για Έλληνες. Θέλω να μιλήσω ελληνικά, θέλω ελληνικό φαγητό. Και το βρήκα το σουβλάκι στο Facebook. Ήταν εντάξει. Ναι, και το είναι ένα Έλληνας από Καναδία, από Κανάδα. Που έχει ένα μαγαζί.
0: Έλληνας από τον Καναδά ή όχι έτσι Καναδέζο? Έλληνας από τον Καναδά.
1: Ναι.
0: Α, εκπληκτικό.
1: Και του είπα το Γιάννης. Ναι. Του είπα το Γιάννη, γιατί δεν πει ακόμα. Και βρήκα άλλο Έλληνας.
0: Κι άλλος.
1: Κάνει πίτσα.
0: Άντε.
1: Άλλος. Τούτο είναι Στεφάνο από Πελοπόννησο κάπου.
0: Α, αυτός είναι Πελοποννήσιος.
1: Ωραίο πίτσα κάνει εδώ.
0: Και ο ένας κάνει πίτσες και ο άλλος έχει σουβλατζίδικο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Και βρήκα και άλλος. Άντε. Έχει Wellness Resort κοντά εδώ.
0: Α, έχει θέρετρο. Ναι. Ο Κώστας έχει θέρετρο.
1: Και βρήκα άλλος.
0: Ναι.
1: Ναι, βρήκα άλλος. Όνομα Στάθης.
0: Στάθης.
1: Παντρεύτηκε το Αλαντίθα. Ναι. Μένει στο Ρόδο. Έχει ένα μωρό. Πώς λένε, Ίσια. Και το, η γυναίκα του πήρε στο πανεπιστήμιο και η δικό μου κοπέλα το ξέρει τούτο. Η γυναίκα. Είμαστε φίλοι τώρα. Αλλά μένει στο Ρόδο και έρχεται εδώ μια φορά, δύο φορές το χρόνο.
0: Α, μάλιστα. Ο Κώστας δηλαδή έχει πάει με την Ταϊλανδέζα σύζυγό του, μένουν στην Ρόδο και έρχονται μία στο τόσο εκεί. Και η μητέρα σου είναι από τη Ρόδο, άρα ταιριάζεται κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, ναι. Ναι, αλλά όχι Κώστας, άλλος, Στάθης.
0: Α, συγγνώμη, ο Στάθης, ναι, ο Κώστας έχει το θέρετρο εκεί πέρα. Ναι. Μάλιστα.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: ωραία,
1: ναι,
0: δείτε.
1: Ναι, πολύ ωραία. Ναι, και άλλος, βρήκα άλλα 3-4.
0: Άντε.
1: Ναι, ξέρω εγώ, αλλά πώς. Ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να κάνετε και μία οργάνωση και μία, πώς να το πω, έτσι, ένα διοργανώσει ο Γιάννης που είναι και δικηγόρος, να φτιάξει ένα σύλλογο, ξέρω, κάτι εκεί, σαν να βρίσκεστε και μία στο τόσο, θα είναι ωραίο. Το είχε κάνει εξάλλου.
1: Έτσι. Ναι, ξέρω. Έτσι είπαμε σήμερα. Θα κάναμε έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Τώρα, ρώτησα το φίλος μου στο Στάθης, στο Ρόδος, και λέει, you join our club.
0: Πολύ ωραία.
1: Βρήκα άλλος, Μανώλης, Σταύρος, Αναστής, άλλο Γιάννης. Έχουμε εδώ.
0: Ναι, πολλά ονόματα, πολλά άτομα, έτσι. Όλοι αυτοί εργάζονται εκεί προφανώς, έτσι. Δεν είναι σαν τον Στάθη που είναι στη Ρόδο και έρχεται μία στο τόσο εκεί, ας πούμε, φαντάζομαι. Αλλά πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Έχει φτιάξει ολόκληρο community που λέμε, ολόκληρη κοινότητα εκεί πέρα. Φτιάξτε σε λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κατά, να κάνετε και κανένα χορό, ξέρεις, σε ελληνικό χορό εκεί, σε καμιά επέτειο, ξέρω εγώ, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, Χριστούγεννα, δεν ξέρω.
1: Σαν πανεγύρι, έτσι, ωραίο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ένα...
1: και έχετε... Ωραία.
0: Ναι, μπορείτε, αφού έχετε και σουβλατζίδικο, έχετε και πίτσα, δεν ξέρω τι άλλο έχετε, μπορείτε, ξέρετε, να φέρετε φαγητάκι από εκεί και να το φτιάξετε, μια χαρά.
1: Σωστό. Μαγειρεύω αυγολέμονο και νομίζω ο Γιάννης, ο δικηγόρος, η γυναίκα του κάνει παστίτσιο. Έχουμε φαγητό, έχουμε καφέδες, είμαι happy.
0: Τέλεια, τέλεια. Έφυγες από την Αυστραλία, από την Αδελαίδα και βρήκες Ελλάδα και στο Τσεγκ Μάι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά θα σε πω, άμα δεν βρήκα την κοπέλα εδώ, θα ήταν στην Ελλάδα. Θα want to retire στην Ελλάδα. Και τώρα περιμένω για το citizenship.
0: Α, έχεις κάνει αίτηση για να πάρεις το ελληνικό citizenship, αυτό λες.
1: Ναι, ναι, αλλά είναι λίγο προβλήματα. Δεν βρήκαμε τόσο χαρτιά από το γονείο.
0: Συγγνώμη, οι γονείς σου δεν έχουν εδώ γεννηθεί, βαφτιστεί, δεν είναι στην κοινότητα.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα... ναι, είναι, αλλά δεν βρουν το χαρτιά τους. Το information, the birth certificate, το citizenship. Ήταν στην Αυστραλία 56, 50, και ο πατέρας μου είτε... Ναι, από Ρόδος και Καστελόριζο.
0: Καστελόριζο.
1: Ακόμα, βρεμένο. Ναι.
0: Και δεν έχουν βρει εκεί στα χωριά τους που είναι εγγεγραμμένοι, ας πούμε, οικογενειακές μερίδες, τα λένε εδώ αυτά. Δεν έχουν
1: μερίδες, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν τις έχουν βρει.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι.
1: Ναι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: I'll try again anyway. Ναι.
0: Ξέρεις, είναι πρόβλημα.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Όχι, λέω, είναι αυτό πρόβλημα. Είναι πρόβλημα και για πολλούς άλλους Έλληνες του εξωτερικού που έχουν μπλέξει με αυτές τις καταστάσεις, ξέρεις. Αλλά έχει περάσει ένα νόμο από ό,τι ξέρω τώρα. Όχι τώρα, το 25 πρέπει να ήταν, τον Μάρτιο του 25 η κυβέρνηση πέρασε ένα νόμο που τουλάχιστον διευκολύνει το να αποκτήσεις την ελληνική υπηκότητα και τα λοιπά λοιπά. Ήταν για ένας νόμος για τα παιδιά που είχαν υιοθετηθεί και είχαν φύγει από την Ελλάδα μικρά από εδώ, ξέρεις, ήταν μπεμπέ, ήταν αυτά, και δεν ξέρω, αυτός ο νόμος ίσως μέσω από αυτό το νόμο ίσως γίνει ευκολότερο, ευκολότερη η διαδικασία.
1: Ελπίζω, δεν ξέρω. Έχω φίλοι, περιμένουν για 2-3 χρόνια, 3 χρόνια ακόμα.
0: Ναι, υπάρχει ένα queue, υπάρχει μια ουρά από ό,τι ξέρω, αλλά ναι. Πρέπει κανονικά να σου εύχομαι να τα καταφέρεις, και δυστυχώς η Ελλάδα, ξέρεις, δημιουργεί προβλήματα στους, πώς να το πω, στους Έλληνες, δημιουργεί προβλήματα και σε άλλους είναι πολύ πιο ανεκτική, ας το πω έτσι.
1: Τι, ναι, να πει κανείς, ναι.
0: Τι να πει, ναι, κανείς, δηλαδή, ναι.
1: Ναι, ναι. Αλλά πήγε στην Ελλάδα πέρσι. Και η Ελλάδα είναι στο ψυχή μου πάρα πολύ. Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι το επόμενο που θα σε ρωτήσω για την ελληνική ταυτότητά σου. Δηλαδή, έχοντας ζει στην Αυστραλία, τώρα στην Ταϊλάνδη, τι σημαίνει για σένα η ελληνική καταγωγή και πώς την κρατάς ζωντανή τόσο μακριά από την Ελλάδα?
1: Από μικρός, ο πατέρας μου είπε ιστορίες. Και από μικρός, teenager, διάβασα αγγλικά, φυσικά, όλες τις ιστορίες, το Αριστοτέλης, Πλάτωνας, Σοκράτης, δεν ξέρω όλες τις ιστορίες. Και όλα αυτά πράγματα. Δεν ξέρω το ιστορία, αρχαία, το ξέρω από το
0: σχολείο.
1: Civil War. Όχι στο σχολείο, όχι, μόνο μου το έκανα.
0: Α, μόνο σου. Στο σχολείο που πήγαινε στην Αδελαΐδα δεν σας διδάσκανε, ξέρω εγώ, αρχαία ελληνική ιστορία κτλ.?
1: Όχι, μια χρόνο κάνω ελληνικά, αρχαία, το άλλο χρόνο κάνω το lesson.
0: Α, λατινικά, μάλιστα.
1: Λατινικά, και το δικό μου χρόνο ήταν λατινικά, δεν είχα ελληνικό. Πιάσα βιβλιοθήκη, πιάσα βιβλία, βλέπω όλα, ξέρω όλα.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι λίγο τρελός.
0: Μπράβο. Όχι,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Αλλά είμαι Έλληνας.
0: Ναι, αλίμονο, αφού το μιλάς κιόλας και αλίμονο. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω, Φρανκ, τελευταία ερώτηση αυτό, κλείνοντας εδώ.
1: Ναι.
0: Τι συμβουλή θα έδινες σε αυτούς που μας ακούνε, που ονειρεύονται να αλλάξουν εντελώς τη ζωή τους, να ζήσουν μια παρόμοια περιπέτεια όταν βγουν στη σύνταξη?
1: Ωραίο, good question. This is what I do for people. I help them. I tell people, go back to your ancestors. What did your ancestors do? And the Greeks, the Hellenes, ήθενε στράσος, they weren't scared of anything. They tried everything, they questioned everything. So I question, and I teach my children this, question everything you do. Are you happy with what you do? Are you proud of what you do? Would your ancestors be proud of you? Would your children be proud of you? Go and explore, and don't be afraid.
0: Να μην φοβούνται, να μην φοβούνται το άγνωστο, να προσπαθούν, έτσι δεν είναι, να πάρουν, πώς να το πω, κάποιο μάθημα από τους προγόνους, αυτό λες,
1: ναι, προγόνους.
0: Και να μην σταματάνε μπροστά σε τίποτα, να εξερευνούν νέα μέρη, νέες χώρες, νέες καταστάσεις, αν κατάλαβα σωστά, αυτό λες.
1: Ναι, φίλε, ναι, σωστό. Το βρήκες καλά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι κάνω τη ζωή μου και έτσι κάνω τη δουλειά μου. Ναι, πολύ σοβαρά δουλειά είχα. Και άλλαξα το direction of companies, το κυβέρνηση. And I used a lot of Greek philosophy to change the direction of government. So Greek philosophy, Greek way of thinking is a big part of my life and how I move forward. I'm not afraid of anything. I know that something goes wrong. So, San Ilaza, Agomas, we still live there. They're still Greeks, despite what happens.
0: Μάλιστα, μας είπε ο Φρανκ εδώ ότι ποτέ δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε. Μας είπε ότι η ελληνική φιλοσοφία και ο αρχαίος τρόπος σκέψης του έχουν αφήσει έντονα σημάδια. Αυτά είναι που τον καθοδηγούν εν πάση περιπτώσει στην ζωή του. Λοιπόν, Φρανκ, να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την όμορφη κουβέντα. Μας απέδειξες ότι η ζωή δεν σταματάει στη σύνταξη. κατά κάποιο τρόπο. Αλλά μπορεί και εκεί ακόμη να γίνει μια νέα συναρπαστική αρχή. Εν πάση περιπτώσει, σου ευχόμαστε καλές και ασφαλείς βόλτες στους δρόμους της Ταϊλάνδης και ασφαλώς χαιρετισμούς στον φίλο μας, τον Γιάννη τον Ψωμιάδη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ. Γεια σου, Φρανκ. Γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε μαζί μας τον Φανούριο Φρανκ Σκαρπέντι από την Ταϊλάνδη, ένας Έλληνας ο οποίος είχε γεννηθεί στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας και οι δύο γονείς του είναι Έλληνες. Μας μίλησε για την εμπειρία του σε αυτή την χώρα, για τους άλλους Έλληνες που συνάντησε σε αυτό το μακρινό μέρος και για την φιλοσοφία ζωής. Εν πάση περιπτώσει, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί μουσική και πάμε αμέσως στον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και μετά την μακρινή Ταϊλάνδη έχουμε έρθει εδώ στην Αθήνα να συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Δημήτρη Θωμά, ο οποίος καλύπτει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την ΕΡΤ. Τον καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Δημήτρη. Αύριο έρχεται ο Ρούμπιο, έτσι, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Εντάξει, είστε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τι περιμένετε, τι ακούτε, τι περιμένετε από αυτή την επίσκεψη εσείς?
1: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έρχεται από την Ισλανδία. Θα μείνει 2 ημέρες στην Αθήνα και μετά θα πάει στην Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Στην επιστροφή του. Νομίζω είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Οι πληροφορίες λένε ότι έρχεται στην Αθήνα για να συζητήσει για πάρα πολλά ζητήματα που είναι και ενεργειακά και εξοπλιστικά.
0: Για τα δεύτερα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί αυτό είναι το αντικείμενό σας, το αντικείμενό σου γενικότερα, που αφορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
1: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα από την πλευρά της Αθήνας, δηλαδή η Αθήνα τώρα δεν θα σου πω συγκεκριμένους τύπους, αλλά υπάρχουν για παράδειγμα πύραυλοι οι οποίοι είναι αντίστοιχοι των Meteor που φέρουν τα Rafale, και τους οποίους θέλουμε να αγοράσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αυτή τι πύραυλοι είναι, αέρος εδάφους, αέρος αέρος?
1: Είναι αέρος αέρος. Είναι αέρος αέρος. Επίσης υπάρχουν και άλλα συγκεκριμένα.
0: Να πούμε ότι τα Meteor, αυτοί οι πύραυλοι στους οποίους αναφέρθηκες, έχουν ένα range που λέμε, ένα βεληνεκές κάπου 100 ή 300 χιλιόμετρα, δεν θυμάμαι πόσα είναι.
1: Δηλαδή, νομίζω είναι 160 χιλιόμετρα.
0: Ναι, είναι 160 χιλιόμετρα. Κοινώς χτυπάνε στόχους που ο πιλότος, ας το πούμε, δεν βλέπει. Έτσι είναι πέρα από το πεδίο του, το ορατό πεδίο του.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Επίσης υπάρχουν και άλλα από το αμερικανικό, το Διεθνές Αμερικανικό Πρόγραμμα Στρατιωτικής Βοήθειας. Για παράδειγμα, είδα ένα άρθρο της Καθημερινής που έλεγε ότι θέλουμε να πάρουμε κάποια οχήματα για τον ελληνικό στρατό που προσφέρονται χρησιμοποιημένα μένα, αλλά είναι καινούργια από τη δωρεάν αμερικανική στρατιωτική βοήθεια.
0: Ναι, τα Bradleys νομίζω, τα Bradleys και τα Striker, έτσι δεν είναι, αν θυμάμαι καλά?
1: Δεν θυμάμαι τους τύπους, πάντως υπάρχουν πολλά εξοπλιστικά θέματα τα οποία συζητώνται. Να δούμε βέβαια τι θα προχωρήσει και από αυτά. Ο κύριος Ρούμπιο θα δει τόσο τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, όσο και τον Πρωθυπουργό, και νομίζω ότι αυτές οι συζητήσεις γίνονται στο υψηλότερο επίπεδο, οπότε να δούμε τι αποτέλεσμα θα φέρουν στο ανώτατο επίπεδο.
0: Να, να πούμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο ήταν γερουσιαστής της Φλόριντα, έτσι, της πολιτείας της Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μην ξεχνάμε ότι πρακτικά, τουλάχιστον πριν γίνει Υπουργός Εξωτερικών, θεωρείται ο νούμερο 2 στο επωνομαζόμενο ελληνικό λόμπι. Έτσι, ήταν ο Μενέντες, ο γερουσιαστής Μενέντες, ο οποίος και αυτός ήταν Κουβανός, γιατί και ο Μάρκο Ρούμπιο είναι κουβανικής καταγωγής, έτσι, και οι δύο είναι Κουβανοί. Όλοι γνωρίζουμε ότι δυστυχώς ο Μενέντες πήγε φυλακή για σκάνδαλα και τα λοιπά. Ο Μάρκο Ρούμπιο έγινε Υπουργός Εξωτερικών.
1: Ο κύριος Ρούμπιο, να πούμε επίσης, ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν έχει στηρίξει τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου στον υπέρτατο βαθμό, ακόμη και σε στιγμές κατά τις οποίες ο πρόεδρος Τραμπ τηρούσε μια κριτική στάση απέναντι στον Νετανιάχου. Ο κύριος Ρούμπιο τον στήριξε χωρίς αστερίσκους. Και είναι κάτι το οποίο αξίζει να το προσμετρήσουμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα. Νομίζω είναι σημαντικό και αυτό. Και θεωρείται φυσικά μαζί με τον αντιπρόεδρο Βάνς ένας από τους πιθανούς διαδόχους του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, ασφαλώς θεωρείται ότι θα είναι ένας από τους υποψηφίους για την... Ο Βάνς ναι. θεωρείται ότι έχει το πάνω χέρι, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: Δεν είμαι τόσο σίγουρος γι' αυτό. Νομίζω ότι ιδιαίτερα στην Ουάσιγκτον, γενικότερα ας πούμε σε αυτό που αποκαλούμε αμερικανικό κατεστημένο, νομίζω ότι ο Ρούμπιο είναι πιο δημοφιλής από ότι ο κύριος Βάνς.
0: Ναι, αλλά το κόμμα ψηφίζει και οι μηχανισμοί του ναι. κόμματος ελέγχονται από τον Ντόναλντ Τραμπ και ναι. όταν έρθει η στιγμή θα πρέπει να υποστηρίξει ναι. κάποιον
1: ποτέ
0: ή να κρατήσει ουδέτερη στάση.
1: Ως τώρα όμως ο κύριος Τραμπ δεν έχει εκφράσει επίσημα την υποστήριξη του για κάποιον.
0: Όχι μέχρι ναι. στιγμής. Εξάλλου είναι πολύ νωρίς ακόμη.
1: Βλέπουμε, υπάρχει και μία άλλη πολιτική διάσταση που έχει σχέση και με την Αθήνα, το λέω τώρα, σχέση με κάποιες κινητοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί από την αριστερά και κυρίως από το Κομμουνιστικό Κόμμα εδώ στην Αθήνα. Ο κύριος Ρούμπιο υποστηρίζεται και από το κουβανικό λόμπι στη Φλόριντα που θέλει την ανατροπή του καθεστώτος στην Κούβα.
0: Ναι, πάντοτε ήταν από τους Κουβανέζοι ναι. της Φλόριντα, είναι η πιο σκληροπυρηνική αντικάστρο, ναι. ας το πούμε. Έτσι είναι γνωστό αυτό και ένας
1: και
0: από αυτούς
1: είναι ο
0: Ρούμπιο.
1: Και για το λόγο αυτό εδώ το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Αθήνα έχει ανακοινώσει διαδοχικές κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, απλά το λέω σαν επειδή καλύπτω το ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι, όχι, καλά κάνεις, αυτό, ναι. καλά κάνεις. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν.
1: Εντάξει, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος ναι. για τα εθνικά θέματα.
0: Θα δούμε πώς θα πάει, θα είμαστε σε επαφή. Λοιπόν, ναι.
1: Και όλα αυτά και εν όψη της διακηρυγμένης πρόθεσης ελληνικής κυβέρνησης να ποντιστεί το καλώδιο...
0: Εντάξει, αυτό
1: στην
0: είναι...
1: Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Που επαναλήφθηκε και σήμερα τον Πρωθυπουργό αυτά ναι, που ναι.
0: είπε. Το έχει ναι. πει πολλές φορές. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε ναι. πολύ Δημήτρη, σε χαιρετούμε. Γεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα, την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ωραία Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η πρώτη δέσμη μέτρων για τους πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοινώθηκε μετά από σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, έκανε γνωστό ότι αύριο στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Παράλληλα, μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, η Περιφέρεια και οι Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο, από τη στιγμή που ο Δήμος αποστείλει στο Υπουργείο πλήρη φάκελο, τα χρήματα θα καταβάλλονται μέσα σε 10 ημέρες. Οι αποζημιώσεις για οικοσκευές κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία και η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των δηλώσεων που ακολούθησαν τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίς, λέγοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται ήδη για να εξετάσει πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει και να τους δώσει πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Στον εισαγγελέα διαβιβάζονται πορίσματα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αφορούν 15 εκατομμύρια ευρώ από ανακριβείς ή αδήλωτες δηλώσεις πόθεν έσχες. Από αυτά, τα 11 εκατομμύρια ευρώ εντοπίζονται σε δηλώσεις που κατατέθηκαν χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, τη λεγόμενη λευκή κόλλα. Επιπλέον, 1,5 εκατομμύριο ευρώ αφορά ανακριβείς δηλώσεις, ενώ 1,8 εκατομμύριο ευρώ προκύπτει από περιπτώσεις τις οποίες δεν υποβλήθηκε καθόλου δήλωση. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση κατά των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αποκαλυπτικά στοιχεία από το κινητό της 56χρονης γιατρού που διέγραψε συνομιλίες με τον τραγουδιστή. Η αναισθητική ουσία προποφόλη ανιχνεύτηκε στις τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ αναμένονται αποτελέσματα από νέο δείγμα. Συνεχίζεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σούφλι. Στην περιοχή, ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, για το συντονισμό των δυνάμεων της πυρκαγιάς. Ενισχύθηκαν ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 220 πυροσβέστες, ενώ από αέρος 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα, 42 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρων και 13 οχήματα. Συνελήφθη στη Νέα Ιωνία 37χρονος κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες μέσω υπολογιστή, καθώς και για υπόθεση βιασμού. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο 37χρονος φέρεται να συμμετείχε έως το 2024 στο κύκλωμα, το οποίο αποκόμισε οικονομικό όφελος που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες εξέδωσαν οι Χούθη, χαρακτηρίζοντας επικίνδυνο για την πολιτική αεροπορία τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, όσο συνεχίζεται η κατά τους ίδιους επιθετικότητα του Ριάντ.
2: Ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα για την εποχή. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτρια έως τοπικά ισχυρή. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax.
4: Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράλ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

0: στιγμή.
1: Πες μου πώς, πες μου ποιος, ποιος θαυματοποιός. Και πού να βρεθούν τώρα θαυματοποιοί, δεν υπάρχουν πια. Μόνο στη λογοτεχνία.
0: Το παράθυρο η ζωή. Λίγο φως θέλω μόνο.
1: Γεια σας, καλό απόγευμα. Απόγευμα ακόμα, μην το πούμε βράδυ. Καλό απόγευμα σε όλους, καλή εβδομάδα που έχει ξεκινήσει φυσικά από το πρωί, δεν περίμενε μας.
0: Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ακόμα και εμείς που αγαπούμε το φθινόπωρο για λόγους δικής μας έτσι αναπόλυσης και λοιπά, μας έχει πέσει λίγο βαρύ, μη σας πω ότι κρυώνουμε κιόλας.

Καλό απόγευμα και καλησπέρα. Air News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece μαζί μας τώρα μέχρι τις 6. Μένουμε εδώ η εκπομπή και είναι και παρένεση και σύσταση και ευχή και συμβουλή και τέλος πάντων μια απόφαση. Μια απόφαση που περνάει μέσα από τη βούληση. Κανέναν δεν υποχρεώνει κανείς σε τίποτα, πολύ περισσότερο σε μια ακρόαση, σε μια διαδικασία που αφορά και την ενημέρωσή του, ενδεχομένως και την ψυχαγωγία του, μα πάνω απ' όλα την παρέα, την καλή παρέα, την ζεστή επικοινωνία, όλο αυτό που χρειαζόμαστε μέσα από τα πολύ ανθρώπινα, που ενώ είναι ανθρώπινα και ωραία, λες ρε παιδί μου, ωραίο πράγμα ο άνθρωπος, τι ωραία πράγματα κάνει, τι ωραίες πράξεις, πόσο καλά, ξέρω εγώ, διαχειρίζεται την κατάσταση, τη φύση, το συνανθρωπό του, τα δεινά, τα ευχάριστα, πόσο πολύ εξελίσσεται και προχωρά, και την ίδια στιγμή αυτά τα ανθρώπινα είναι και τα φρικιαστικά, αυτά που μαθαίνουμε για απίστευτες δολοφονίες, για απίστευτες διώξεις, για απίστευτα επεισόδια, για απίστευτες, πώς να το πούμε, απίστευτους καταναγκασμούς. Καλή εβδομάδα λοιπόν, είπαμε και το ξαναλέω, γιατί ξεκίνησε ο μήνας και πέρασε ένα Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, που μας πήρε και μας σήκωσε, που έφερε τον κατακλυσμό του ΝΟΕ στην Κρήτη. Οι άνθρωποι μαζεύουν όσο μπορούν τώρα τις καταστροφές που έχουν υποστεί, έχουν διαδικασίες πολλές τώρα να αναλάβουν και περιμένουν και την όποια αποζημίωση, αποκατάσταση μετά τις αυτοψίες και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν. Έπεσε λοιπόν και η θερμοκρασία. Σήμερα πάλι αλλαγή τοπίου. Αλλαγή τοπίου, αλλαγή πλαισίου, αλλαγή συνθήκων. Ξέρετε τι μου θύμισε αυτό? Πείτε μου τι θέτε. Μία μου λέτε πορτοκαλάδα, μία μου λέτε λεμονάδα. Τι θέλετε? Από όλα θέλουμε, καμιά φορά δεν ξέρουμε και τι θέλουμε, και πάντως όλη αυτή η αστάθεια, γιατί για αστάθεια μιλάμε γύρω γύρω, είναι που περιγράφουν την ειδήσεις και την επικαιρότητα.

Αστάθεια λοιπόν, αστάθεια στις ειδήσεις, επικαιρότητα στο φουλ. Σας λέω εγώ ονόματα, ονόματα προσώπων χώρων, όχι χωρών, λαών και φαινομένων, και εσείς θα καταλάβετε σίγουρα, τα έχω λίγο συνοψισμένα εδώ μπροστά μου. Ρούμπιο, Ισπανία, Γαλλία. Πού να πρωτοσταθεί η μπίλια, έτσι, δηλαδή στην Ισπανία τελικά εξαναγκάστηκε σε παραίτηση ο Σάντσεθ και πρέπει τώρα να βάλει τη χώρα σε πρόορες εκλογές. Δεν ξέρουμε αν η θριαλίδα ή ο σπινθήρας των εξελίξεων είχαν να κάνουν μόνο με τις μεγάλες διαδηλώσεις για το στεγαστικό, ή μάλλον να το πω αλλιώς, είχαν να κάνουν με τις διαδηλώσεις και τις κινήσεις διαμαρτυρίας που κράτησαν για μεγάλο διάστημα και σε μεγάλο εύρος, αλλά και ταυτόχρονα το απόλυτο πρόβλημα εμφανίστηκε μετά την υπόθεση της Μαρή Κάρμεν με το στεγαστικό, που δεν μπόρεσε να το περάσει. Είχαμε πει ότι η υπόθεση αυτή δεν θα έβγαινε σε καλό, ακόμα και αν τελευταία στιγμή προσπάθησαν να επιστρέψουν, να την καταφέρουν να γυρίσει στο σπίτι. Φάνηκε ότι η κατάσταση αυτή εξομαλύνθηκε, αλλά όμως είχε από πίσω πάρα πολύ δρόμο, έναν όγκο λοιπόν διαμαρτυρίας.

Για τη Γαλλία τα έχετε μάθει και στη Γαλλία γίνεται χαμός, ειδικά όταν ένα 15χρονο παιδί ακροτηριάζεται και χάνει το χέρι του, έστω και αν ήταν αυτό το χέρι που κρατούσε την χειροβομβίδα αυτή, την κρότου λάμψης. Όταν φτάνουν τα πράγματα λοιπόν σε τέτοιο σημείο, τόσο εκτεταμένο, επαναλαμβάνω, και στις δύο χώρες, τουλάχιστον σε αυτές, επειδή είναι κοντά μας, επειδή τις παρακολουθούμε, επειδή θεωρούμε ότι έχουμε κάποια ομοειδή στοιχεία, τότε είναι να αναρωτιέσαι κανείς για το πού πηγαίνει η Ευρώπη γενικά. Τον Μάρκο Ρούμπιο τα ξέρετε λίγο πολύ. Θα περιμένουμε αύριο την έλευσή του εδώ στην Αθήνα και τη συνάντησή του με τους ομολόγους του και φυσικά με τον Πρωθυπουργό, γιατί έχει μεγάλη σημασία τι δηλώσεις θα κάνει και ο ένας και ο άλλος. Τώρα, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είναι αυτός. Τόσα και τόσα διαμείβονται και γύρω από τα θέματα της ενέργειας και γύρω από τα θέματα των συνεργασιών και το ελληνοτουρκικό και αυτά που είπε πρόσφατα η κυρία Γκιλ Φόιλ, τα οποία ήταν αρκετά επιλείψιμα αλλά πέρασαν λίγο στα ψηλά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι σημαντική συνάντηση. Στα υπόλοιπα υπάρχουν η αναμονή, ουσιαστικά η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τις τοξικολογικές για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η έρευνα που γίνεται στις συνομιλίες και στα μηνύματα των κινητών τηλεφώνων, όλα σε πλήρη εξέλιξη. Η αλήθεια είναι ότι το τραβάνε από τα μαλλιά όλες οι εκπομπές, οι ιστοσελίδες, τα social media, αλλά ακόμα φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε από τι τελικά, αν το μάθουμε ποτέ με ακρίβεια, από τι τελικά έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλέστατος Μαζονάκης, ο οποίος νομίζω ότι απέκτησε πιο πολλούς φίλους και ακολούθους μετά το θάνατό του.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού κατατέθηκε στη Βουλή με τα ανάλογα νούμερα και τις προβλέψεις για οριζόντια αύξηση 2,8 στις συντάξεις και επίδομα 500 ευρώ στο δημόσιο. Μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό παρουσιάζει και... Άρχισαν οι ανακοινώσεις. Παραδοσιακά κάθε χρόνο τον Οκτώβριο τέτοιες μέρες ξεκινούν οι ανακοινώσεις για τους βραβευθέντες με τα βραβεία Νομπέλ. Ξεκινήσαμε τώρα με το βραβείο Νομπέλ Ιατρικής και Φυσιολογίας. Θα ακούσουμε, θα μάθουμε αύριο εμείς, θα το δούμε λίγο περισσότερο. Κάθε χρόνο τον Οκτώβριο μου αρέσει πάρα πολύ να ψάχνουμε τι σημαίνει, δηλαδή ποιο είναι το σκεπτικό της Ακαδημίας, τι σημαίνει το κάθε Νομπέλ, γιατί απονέμεται στους επιστήμονες και τους διακεκριμένους τέλος πάντων που απονέμεται, αν πίσω από αυτά υπάρχει κάποια πολιτική ή κάποια ακολουθούμενη πολιτική, κάποια σκοπιμότητα. Τώρα εδώ τρεις επιστήμονες, φαντάζομαι εξαιρετικοί, που έχουν φάει τη ζωή τους επάνω στα μικροσκόπια και στο in vitro, βραβεύτηκαν για τις εξελίξεις στην οπτογενετική. Η οποία φαίνεται ότι για το μέλλον των νευρώνων και του εγκεφάλου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αύριο θα προσπαθήσουμε να έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο για να το παρακολουθήσουμε, να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Ακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παρακολουθούμε και περιμένουμε και τα υπόλοιπα Νομπέλ.

Αυτό που δεν ήξερα και κλείνω με αυτό είναι το αντίτιμο, πώς να το πω, το ποσό που συνοδεύει την απονομή του βραβείου. Είναι 12 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες OST μεθερμινευόμενων, 1,05 εκατομμύρια ευρώ. Να το πω αλλιώς, 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν και λίγα.

0: Καλησπέρα σας λοιπόν, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε και από το Earth Echo, από το Earth Echo, την σπουδαία πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth, για να μας παρακολουθείτε από εκεί, είτε live, δηλαδή σε ζωντανή σύνδεση την ώρα που γίνεται η εκπομπή, είτε κατόπιν δική σας απαίτησης και παραγγελίας, οποιαδήποτε μέρα και ώρα του 24ωρου. Ο Θάνος Τσιμέκας απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της, η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο και η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε τώρα γενικά στην υπόθεση Κρήτη, στην υπόθεση βιβλική καταστροφή, όπως με πηχαίους τίτλους αναφέρεται η είδηση και το γεγονός ως φαινόμενο, οπωσδήποτε άξιο πολύ μεγάλης εντύπωσης, παρατήρησης και μας έχει πραγματικά σχεδόν τρομάξει από άποψη επιστημονική, αλλά και από άποψη βέβαια του πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει, δηλαδή η όποια επιστημονική βοήθεια, συμβουλή, πληροφορία, γνώση μπορεί να βοηθήσει και να οδηγήσει είτε στην πρόληψη, στην ακόμα πιο εδρεωμένη πρόληψη, είτε και τώρα στην αποζημίωση και την αποκατάσταση των πληγών. Γι' αυτό και ζητήσαμε τη βοήθεια ενός ανθρώπου που μόνο από το αντικείμενο που θα σας παρουσιάσω, ποιο είναι το αντικείμενό του, το επιστημονικό, θα καταλάβετε γιατί τον φωνάξαμε. Είναι λοιπόν ο κύριος Γιώργος Χατζηγεωργίου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαιρετίζω τις ακροάτρες και τους ακροατές.
0: Ο κύριος Χατζηγεωργίου λοιπόν είναι καθηγητής και επιστημονικός υπεύθυνος του Θερινού Σχολείου Φυσικές, Βιολογικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές και Τεχνικά Έργα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το γνωστό μας ΕΑΠ. Είναι ακριβώς πάνω στο αντικείμενό σας, και φυσικές και βιολογικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, κύριε καθηγητά. Ήθελα, φαντάζομαι ότι μια τέτοια υπόθεση όπως αυτή της Κρήτης, όπως πριν από λίγο καιρό της Θεσσαλίας με τον Ντάνιελ, που έγιναν και αρκετές συγκρίσεις αυτών των δύο περιοχών και φαινομένων, είμαι σίγουρη λοιπόν ότι το παρακολουθείτε και εσείς από όλες τις απόψεις, γιατί είναι μια ζωντανή απόδειξη της ύπαρξης της επιστήμης σας.
1: Να είστε καλά, έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό που αναφέρετε. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στο προκείμενο θέμα. Για να καταλάβουμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις φυσικές καταστροφές, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τη διαφορά που έχουμε ανάμεσα στο κίνδυνο και την επικινδυνότητα. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες που τις βλέπουμε. Mm-hmm. Κίνδυνος είναι όταν έχουμε μια δύναμη η οποία προσπαθεί να προκαλέσει κακό. Δηλαδή, ο κίνδυνος εδώ είναι η έντονη βροχή. Η επικινδυνότητα, αυτό που εμάς μας αφορά όμως, είναι τη ζημιά θα πάθουμε από αυτό το κίνδυνο. Και αυτό τώρα που αναλογιζόμαστε και στην εκπομπή σας έχετε επικεντρωθεί, έχει να κάνει με την επικινδυνότητα. Mm-hmm. Αυτό προσπαθούμε να μειώσουμε. Και αυτό, μιας και μας ενδιαφέρει με τα τεχνικά έργα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την κοινωνία να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα, γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Μάλιστα. Εδώ λοιπόν η ερώτηση είναι απλή, μάλλον η απορία είναι απλή όσο και υπαρκτή. Γιατί τόση καταστροφή στην Κρήτη?
1: Ίσως θα πρέπει να κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή σε αυτό, γιατί δεν θα έπρεπε να μείνουμε μόνο στο σήμερα ότι είναι κάτι το περίεργο. Δυστυχώς η Κρήτη μας δίνεται εδώ και εκατονταετίες, να μην πούμε χιλιετίες, έχει να κάνει με την ιδιομορφία που έχει. Μπορούμε να πάμε για παράδειγμα περίπου 90 χρόνια πίσω, σε 1937, ναι, έχουμε τη φωνικότερη πλημμύρα του 20ου αιώνα στο Ηράκλειο, 16 νεκροί.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε πάλι γύρω στα 60 χρόνια πίσω, 1968, πάλι βιβλική καταστροφή στη Δυτική Κρήτη, 6 νεκροί. Αυτό που θέλουμε να πούμε δηλαδή είναι ότι δεν είναι ότι οι πλημμύρες σε εισαγωγικά εφευρέθηκαν τώρα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά της Κρήτης είναι τα ψηλά βουνά, τα ρέματά της, και πάντα αυτό παρήγαγε μεγάλη επικινδυνότητα. Και είναι η διαφορά όμως με το σήμερα. Γιατί αυτό αποδεικνύει ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό αναφέραμε και αυτό το παραδείγματα που πήγαμε σχεδόν 90 χρόνια πίσω. Mm-hmm. Έχει να κάνει με δύο βασικούς παράγοντες. αυτό που συνέβαινε παλιά, μια φορά στα 50 ή στα 100 χρόνια, τώρα θα το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται πιο σύντομα, κάθε λίγα χρόνια. Και υπάρχει και η ανθρώπινη τροτότητα, όπως λέμε. Δηλαδή, σήμερα έχουμε παζώσει τα ρέματα στα οποία έτρεχε το νερό τις προηγούμενες καταστροφές που αναφέραμε. Έχουμε χτίσει πάνω σε αυτά, έχουμε τσιμεντώσει τις πόλεις μας. Άρα, αν συνδυάσουμε το φυσικό κίνδυνο που υπήρχε πάντα στο νησί με την κλιματική αλλαγή που τον κάνει πιο συχνό και με τη δική μας κακή δόμηση, καταλαβαίνουμε γιατί η επικινδυνότητα έχει εκτοξευτεί.
0: Είναι τόσο σαφή και τα τρία σαν παράγοντες όπως τα θέσατε, κύριε Χατζηγεωργίου, που πραγματικά μπορώ να τελειώσω εδώ τις ερωτήσεις, αλλά θέλω να σας παιδέψω λίγο ακόμα, γιατί έχετε πολλά να μας πείτε. Και θα κάνουμε, σας το λέω από τώρα, μια μικρή διακοπή στο και μισή για τους τίτλους και θα επανέλθουμε πολύ γρήγορα, θα μας κάνετε την τιμή και τη χάρη. Παρόλα αυτά, είπατε πολύ ωραία, είπατε εύστοχα ότι αυτοί οι τρεις παράγοντες, είπατε εύστοχα ότι αυτοί οι τρεις παράγοντες

0: μπορούμε, ούτε τη ραγδαιότητα της βροχής. Τώρα μπορούμε και το μπάζωμα ή το οτιδήποτε γίνεται από ανθρώπινη παρέμβαση με πολύ απαράδεκτο τρόπο, αυτό ναι μπορεί να φαντάζομαι να περιοριστεί. Αυτά τα δύο που είπαμε τώρα μπορούμε να αλλάξουμε, φαντάζομαι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχήν να πούμε ότι η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει σύνορα, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η Ελλάδα μπροστά στις υπερδυνάμεις, αν πούμε Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα κλπ, έχει πολύ μικρή συμβολή στην κλιματική αλλαγή. Παγκόσμιο το γνωρίζουμε όλοι, δεν μπορούμε να κρύφτουμε πίσω από το δάχτυλό μας. Άρα εκεί λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Τα άλλα όμως πράγματα τα οποία αναφέρετε, που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση, με τα έργα, αυτό είναι δική μας κατάσταση. Έχουμε εμείς το παιχνίδι στα χέρια μας.
0: Την οποία θα αναλύσουμε σε πολύ λίγο. Επιτρέψτε μας, πάμε σε τίτλους, κύριε καθηγητά, και αμέσως μετά σας παρακαλώ, περιμένετε μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές από τη Θεομηνία στην Κρήτη. Ανακοινώθηκε η πρώτη δέσμη μέτρων κρατικής αρρωγής και συνδρομής για τους πληγέτες. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στην Αθήνα αύριο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ξεκινά την Τετάρτη ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη. Μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Η Ελλάδα εξετάζει πρόσθετη οικονομική βοήθεια για τους αλλοείς. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση κατά των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στον Αυλών Αμεσσηνίας. Ηλιοφάνεια αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάντα και συζητούμε με τον κύριο Γιώργο Χατζηγεωργίου, του καθηγητή και επιστημονικό υπεύθυνο Θερινού Σχολείου Φυσικές, Βιολογικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές και Τεχνικά Έργα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, γεια σας και πάλι.
1: Χαίρετε και πάλι.
0: Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Λοιπόν, είχαμε μείνει σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν σας κρύβω ότι και οι ακροατές μας αναμένουν να το ακούσουν. Θεωρούν πολύ ενδιαφέρον αυτό το σημείο που αναφέρατε, ότι δηλαδή οι καταστροφικές πλημμύρες δεν οφείλονται μόνο στην κλιματική αλλαγή. Και συνεχίζουμε από εκεί, γιατί λέγατε ότι κάπως το είχατε πιάσει και μας εξηγούσατε ότι από εκεί και μετά μπορούμε να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις.
1: Έχουμε λοιπόν την κλιματική αλλαγή, η οποία είπαμε είναι παγκόσμιο φαινόμενο, άρα λίγα πράγματα μπορεί να κάνει η Ελλάδα σε αυτό. Σε τοπικό επίπεδο όμως, στην ελληνική επικράτεια, υπάρχει το τρίπτυχο, το οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια, το οποίο και οι τρεις συμμετέχοντες έχουν έναν ενεργό ρόλο. Πρώτα απ' όλα είναι η επιστημονική κοινότητα, η οποία και με τη διεθνή εμπειρία μπορεί να μεταφέρει στην Ελλάδα το τι πρέπει να γίνει. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η ίδια η πολιτεία που πρέπει να υιοθετήσει, νομοθετήσει πάνω σε αυτά τα πράγματα. Και το τρίτο, η τρίτη πτυχή έχει να κάνει με τους πολίτες, γιατί και αυτοί δεν είναι αμέτωχοι. Έτσι, παραδείγματος χάρη, τι πρέπει να κάνει ένας πολίτης. Πρέπει να πάρει στα σοβαρά όταν υπάρχει κάποια προειδοποίηση από το 112. Αν θέλετε να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, κάθε χρόνο οι περισσότεροι θάνατοι από πλημμύρες συμβαίνουν από περιπτώσεις όπου κάποιος περνάει ένα χύμα αρρωμένο αυτοκίνητο, αγνοεί τον κίνδυνο αυτό και παρασύρεται το όχημά του. Αυτοί είναι οι περισσότεροι θάνατοι. Πλημμύρες και έχουμε την ελληνική πραγματικότητα, συμβαίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν λοιπόν απ' την άλλη τα τεχνικά έργα τα οποία χρειάζεται να κάνουμε. Εκεί έχουμε διαφόρων ειδών έργα. Αν μπορούσαμε να τα κατηγοριοποιήσουμε, θα λέγαμε ότι είναι αυτά τα οποία αφήνουν το νερό να περάσει. Είναι οι οχετοί, για παράδειγμα. Πρέπει να τους έχουμε καθαρούς. Έχουμε έργα τα οποία συγκρατούν το νερό πίσω. Φράγματα και διάφορες άλλες κατασκευές, τις οποίες φτιάχνει ο άνθρωπος με σκοπό να εξομαλύνει λίγο, να μην πέσει όλο το νερό απότομα στις διάφορες περιοχές. Έχουμε φυσικές λύσεις, υγροτόκους, παιδινές εκτάσεις. Αυτές μπορούν να πλημμυρίσουν χωρίς συνέπειες, χωρίς ζημιές. Και τέταρτον, είναι η έγκαιρη προειδοποίηση και τα σχέδια εκένωσης, όπου κάθε περιοχή με τέτοιο κίνδυνο πρέπει να τα έχει οργανώσει και πρέπει να εκπαιδεύει διαρκώς τους πολίτες της.
0: Πολύ περισσότερο όταν μια περιοχή όπως είναι η Κρήτη, που έχει όλη αυτή την, όλο αυτό το δομικό ιστό σε τέτοια πυκνότητα, δηλαδή ειδικά στα παράλια των πόλεων, των μεγάλων πόλεων, υπάρχουν οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Και όπως λέτε, μπορεί να μην έχει προβλεφθεί τουλάχιστον από την παλαιότητα των δικτύων να πηγαίνει το νερό, να το πω έτσι, προς τη θάλασσα. Να υπάρχει εκεί ένα κόλλημα. Αυτό μας λέτε περίπου.
1: Ακριβώς αυτό, γιατί το θέμα είναι ότι η κλιματική αλλαγή μας αναγκάζει να απαιτούμε πλέον οι κατασκευές μας, τα διάφορα έργα που είναι τα αντιπλημμυρικά, να πρέπει να έχουν μεγαλύτερες, ας το πούμε, διατομές, να μπορεί να περάσει περισσότερη ποσότητα νερού. Αυτά μοιάζουν, θα λέγουμε, ότι είναι υποσχεδιασμένα, δηλαδή δεν είναι επαρκής για να παροχετευτεί το νερό να φτάσει σε άλλες. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα και είναι η συνέπεια μέσα στον αστικό ιστό να περνάει αυτό το νερό και να προκαλεί τις ζημιές που προκαλεί, είτε στους ανθρώπους είτε σε οικονομικές βλάβες.
0: Βέβαια, τεράστιες. Και όσο και να έρθει τώρα η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, να προσπαθήσει να αποζημιώσει τους ανθρώπους, να αποκαταστήσει τις ζημιές, να φέρει ένα είδος κανονικότητα σε ένα τεράστιο φυτικό κεφάλαιο, μην πω και ζωικό, αλλά περισσότερο φυτικό, έχει ήδη χαθεί. Δεν θα το δούμε. Αν το δούμε και λίγο φιλμιστικά, οι υπόλοιποι πολίτες της χώρας θα το δούμε και στην προμήθεια της πατάτας, των απορροκυπευτικών, πολύ σύντομα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι και η απώλεια του ζωικού κεφαλαίου. Είναι μία από τις πιο τραγικές και επικίνδυνες συνέπειες μιας πλημμύρας. Δεν πρόκειται για οικονομική μόνο καταστροφή στους ίδιους κτηνοτρόφους. Πρόκειται για μία άμεση υγειονομική βόμβα που απειλεί τη δημόσια υγεία.
0: Φυσικά.
1: Τα νεκρά ζώα που παραμένουν στα νερά ή στις λάσπες. Να ξέρουμε ότι αποσυντήθηκε γρήγορα, αποτελούν αίσθημα μόλυνσης, υπάρχει άμεσος κίνδυνος για έξαρση ασθενειών όπως η λεπτοσπύρωση, η γαστρεντερίτιδα, νοσήματα που μεταδίδονται από τα κουνούπια, γιατί ακόμα ο καιρός είναι ζεστός και τα κουνούπια πλασιάζονται στα στάσιμα νερά.
0: Κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους.
1: Οπότε εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη μέρημνα για περισυλλογή και υγειονομική ταφή, η καύση και των νεκρών ζώων, γιατί αυτό προφανώς πρέπει να γίνει με βάση κάποια αυστηρά πρωτόκολλα, δεν γίνεται ανεξέλεγκτα από τους πολίτες.
0: Σωστά, σωστά. Τώρα κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, για να καταλήξουμε σε ένα διατάφτα. Θεωρείτε ότι έστω και τώρα εκ των υστέρων σε ένα τοπίο που είναι τόσο πολύ κατεστραμμένο μπορούν, έχουν κάποια θέση, συγκεκριμένα τεχνικά έργα, ώστε επειδή έχουμε το φθινόπωρο και το χειμώνα μπροστά μας να αποφευθεί μια επόμενη καταστροφή?
1: Θα πρέπει η πολιτεία να μεριμνήσει, να δει γρήγορα με τα κλιμάκια της, αν είναι καθαρά, παραδείγματος χάρη, τα έργα τα οποία έχουν να κάνουν με τα αντιπλημμυρικά, να κοιτάξει οι οχετοί μπορούν, είναι ελεύθεροι να παροχετεύσουν το νερό. Να δει, υπάρχουν τα σχέδια ασφαλείας σε επίπεδο δήμων. Να δει σε τι κατάσταση είναι τα πράγματα, γιατί ξέρετε πολλές φορές δεν χρειάζεται μόνο να μιλάμε για καινούργια έργα, για νέα έργα. Χρειάζεται άμεσα να πάμε να δούμε αν έχει γίνει η σωστή συντήρηση στα ήδη υφιστάμενα. Και αυτό είναι πολύ μικρότερο, όπως καταλαβαίνουμε, το κόστος, το να κάνω μια συντήρηση σε ένα έργο παρά να φτιάξω ένα καινούριο. Άρα αυτό πρωτίστως θα πρέπει να κοιτάξει η πολιτεία.
0: Mm-hmm. Πολύ σωστό και αυτό, γιατί το κόστος για το καινούριο είναι μεγάλο, ενώ η συντήρηση και η πρόληψη, όπως συνήθως λέμε, προλαβαίνει πολλά πράγματα. Πάντως...
1: Και όχι τίποτα άλλο. Υπάρχει, ξέρετε, στις φυσικές καταστροφές υπάρχει μια βασική έννοια ότι κάθε ευρώ που δίνουμε για πρόληψη μας γλιτώνει από δεκάδες ευρώ που θα έχουμε στο μέλλον για αποκατάσταση.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν πολύ σαφείς. Εγώ προσωπικά, ωστόσο, είμαι απαισιόδοξη για το πώς τελικά προλαμβάνουμε ή διαχειριζόμαστε τις φυσικές καταστροφές που έτσι και αλλιώς έρχονται και παρέρχονται, αλλά αφήνουν ανυπανόρθωτες βλάβες. Δεν έχουμε τόσο πολυτέλεια. Ωστόσο, εσείς, κύριε καθηγητά, και τα είπατε και μας τα εξηγήσατε και έχετε και πολλά, έτσι, πολύ, όχι ακριβώς συγχαρητήρια, αλλά επικροτούν οι ακροατές μας πολλά από αυτά που έχετε πει, γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι τα απολύτως σωστά. Σας ευχαριστώ.
1: Και εσείς
0: να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.
2: Καμιά φορά σκέφτομαι να σηκωθώ να φύγω να πάρω τα βουνά. Να πάω να κάτσω σε καμιά βουνοκορφή.
3: Τα πάρεις ή τις ξέρεις τις κουτσουπιές?
2: Ελάτε στις κουτσουπιές. Ισχύει μόνο για οικογένειες με τουλάχιστον 2 παιδιά στο δημοτικό.
4: Προεδρείο κουτσουπιών.
5: Έχει 3 κόρες.
2: 3 κόρες. Εσείς πότε λέτε να έρθουμε?
6: Εσείς σε πόση ώρα μπορείτε?
7: Καινούργια οικογένεια.
8: Πώς σου φαίνεται το σχολείο μας, Οξέφ?
9: Τούμπανο.
10: Μόνος σου είσαι? Ο άντρας σου που είναι?
11: Γάργαρο!
12: Τι καταδιατίζω.
13: Και θα ρίξει τα μάτια της πάνω του.
14: Η έγκυος τι γίνεται, φουσκώνει?
15: Άμα είναι αυτή η έγκυος, εγώ είμαι καντιλανάφτης.
16: Η γυναίκα είναι έγκυος. Μήπως θα θεσβητήσει και τον Ιπποκράτη, ε? Και καλά ο Ιπποκράτης να πεις είναι παλιός. Εσύ θες να θεσβητήσεις και εμένα που τα έχω και φρέσκα.
17: Για πες, ρε Βαγγελιό, πετάει το δεξί στο βλέφαρο?
18: Κουτσουπιές. Πρεμιέρα σήμερα στις 7 το απόγευμα. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
19: Κουτσουπιές.
0: Τι συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, όταν δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι καλούνται να συνυπάρξουν? Οι Κουτσουπιές, λοιπόν, Κουτσουπιές, η νέα κομική σειρά της ΕΡΤΕΝΑ που μας μεταφέρει εκεί που θα μας πει τώρα ένας εκ των σεναριογράφων. Για να μην τα λέω λαγό, είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Δέδαλος. Καλησπέρα σας.
20: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε ακριβώς μία ώρα και ένα τέταρτο πριν την επίσημη πρεμιέρα, λοιπόν, της νέας καθημερινής κομμωδίας της ΕΡΤΕΝΑ. Κύριε Δέδαλε, συγγνώμη, μία ερώτηση. Το δε. Με αλφαγιώτα, ναι. Δεν το γράφετε στο επίθετό σας?
20: Είναι με αλφαγιώτα, ναι.
0: Ωραία, γιατί έχει γίνει τυπογραφικό λάθος και λέω θα χάσω και αυτά που ξέρω.
20: Όχι, το έχω δει, αλλά εντάξει, είναι μικρό το κακό.
0: Μικρό το κακό. Λοιπόν, πάμε πάλι στις κουτσουπιές. Πολύ ευρηματικό σενάριο. Πείτε μας, από πού ξεκίνησε η ιδέα και πώς γενικά υλοποιήθηκε?
20: Την σύλληψη και την ιδέα αρχικά την οφείλουμε εξ ολοκλήρου στην Ντίνα Τιγκάσου, η οποία είναι και η επικεφαλής της ομάδας μας στο σενάριο. Mm-hmm. Ουσιαστικά προέκυψε από πραγματικά γεγονότα. Ξεκινήσαμε με την Ντίνα να τη γράφουμε λίγο μετά τον Σεπτέμβριο του 2024, οπότε είχε ξεκινήσει ήδη μια αντίστοιχη προσπάθεια και σε κάποια χωριά της Ελλάδας, όπως στη Φουρνάη Βρετανίας για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
20: Αλλά και σε πάρα πολλά χωριά της Ιταλίας. Επειδή λοιπόν είχαμε βρει αυτές τις προσπάθειες αναβίωσης της υπαίθρου και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και εξαιρετικά συγκινητικές, έφευγαν λίγο από όλο αυτό το κλίμα αστικοποίησης το οποίο ζούμε με τρομερό ρημαγδό τα τελευταία χρόνια. Αποφασίσαμε και με την Τίνα Τιγκάσου και με τον Νικόλα τον Στραβοπόδη να γράψουμε μια αντίστοιχη ιστορία, αλλά από μια πιο κωμική σκοπιά. Mm-hmm.
0: Το οποίο επιτρέψτε μου να πω, και δεν ξέρω αν θα προλάβω μετά, ότι λείπει πάρα πολύ από την ελληνική τηλεόραση, κύριε Δέδαλε. Θα το έχετε δει κι εσείς. Είναι πολύ καλή η μυθοπλασία εδώ και αρκετά χρόνια. Έχουμε δει πολύ καλές σειρές, αλλά λείπει η κωμωδία. Ή μάλλον είναι πολύ πιο σπάνια.
20: Λείπει η κωμωδία και μας είναι και απαραίτητη. Και στους καιρούς που ζούμε, εγώ τη θεωρώ πραγματικά φάρμακο. Mm-hmm. Και είναι και μεγάλο στοίχημα για εμάς, διότι ουσιαστικά έχουμε μία σειρά η οποία είναι κατά βάση κωμωδία και μάλιστα καθημερινή και 60 λεπτή. Mm. Το οποίο είναι και ένας πραγματικός άθλος και ένα στοίχημα. Είναι λοιπόν μια σειρά η οποία είναι κατά βάση κωμωδία, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει πως στερείται και συγκινησιακών στιγμών. Κάθε άλλο, ακριβώς δηλαδή όπως και στη ζωή, συχνά δίπλα στο μεγάλο γέλιο και στη μεγάλη χαρά υπάρχουν και η συγκίνηση και η στεναχώρια.
0: Σωστά. Οπότε να μην μας αποκαλύψετε και πολλά, όσα πρέπει μόνο, γιατί ξέρω ότι έχει γίνει και λίγο, δεν θέλουμε να κάνουμε spoiler, αλλά χτίστηκε ολόκληρο χωριό τέλος πάντων, είναι πολύ πραγματικά τα σκηνικά, πείτε μας λίγο γι' αυτό αν το γνωρίζετε, αν και δεν είναι το δικό σας αντικείμενο.
20: Ναι. Και χτίστηκε ένα ολόκληρο χωριό στα Studio Kappa, στα Σπάτα. Αλλά γίνανε και γυρίσματα σε πραγματικό χωριό στην Καρδίτσα, στο χωριό της σκηνοθέτηδάς μας, της Βίκης της Μανώλη, στα κανάλια, οπότε προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε με όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό τρόπο τόσο στο σενάριο, όσο και σκηνοθετικά και σκηνογραφικά αυτή την αίσθηση του χωριού και της κοινότητας. Mm-hmm.
0: Εγώ από φωτογραφίες που είδα, και δεν προλάβαινα, εμάς τους εργαζόμενους του ΣΕΡΤ μας είχαν πει ότι μπορούμε να έρθουμε στο χωριό, δεν προλάβαινα όμως, αλλά είδα ότι το έχετε αναπαραστήσει τέλεια, δηλαδή όντως είναι ένα χωριό σημερινό με παλιά στοιχεία, έτσι δεν είναι, και εσωτερικά και τα σπίτια, τα έπιπλα. Διεύθυνση φωτογραφίας βλέπω Αντώνης Κουνέλλας, πολύ ωραία. Σκηνοθεσία Βίκη Μανώλη. Και πάρα πολλοί συντελεστές.
20: Είναι μια δουλειά που έχει γίνει με πάρα πολύ αγάπη από όλους μας. Καταρχάς την περιμέναμε πώς και πώς. Δηλαδή σας είπα ότι την ξεκινήσαμε και χάρη στην Τίνα, δηλαδή. Την έχει τη σύλληψη το 2024. Οπότε περιμέναμε το πράσινο φως επιτέλους να πάμε να κάνουμε αυτή τη σειρά. Και άπαξ και βρήκαμε το σπίτι μας στην ΕΡΤ, στο οποίο, επειδή δεν αντέχω να μην κάνω το λογοπαίγνιο, είμαι σίγουρος ότι οι κουτσουπιές και θα ριζώσουν και θα ανθίσουν.
0: Ωραία.
20: Μπήκαμε όλοι και δώσαμε πραγματικά ό,τι μπορούσαμε να δώσουμε. Και αυτό φυσικά δημιουργεί και ένα πολύ αρμονικό περιβάλλον. Δηλαδή και για τους ηθοποιούς βρίσκονται πια και παίζουν μέσα σε ένα χωριό. Mm-hmm. Και εμείς πρέπει να σκεφτούμε συνθήκες ενός πραγματικού χωριού. Και νομίζω ότι έχει μπολιάσει και πάρα πολύ θετικά το σενάριο.
0: Ναι, είμαι σίγουρη. Θα δούμε μουσείο, θα δούμε το φούρνο, θα δούμε το σχολείο, θα δούμε το γραφείο και το σπίτι του Δημάρχου. Θα δούμε τα πάντα από ό,τι κατάλαβα. Και πολύ ωραία τα λέτε. Πραγματικά με τόσο καλή δουλειά, με εξαιρετικούς ηθοποιούς, γιατί κακά τα ψέματα και οι ηθοποιοί είναι που πιάνουν πια το καλό σενάριο και το κάνουν φίλο και φτερό, που λέω κι εγώ. Πολύ καλή ηθοποιοί. Γιατί να σας πω κάτι, είναι ηθοποιοί που δεν περιμένεις κάποιοι ότι θα τα καταφέρουν τόσο καλά σε κωμικούς ρόλους.
20: Κάθε άλλο, εγώ πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είδαμε και το cast και κλείσαμε και το cast, νιώσαμε όλοι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ανακούφιση. Οι ηθοποιοί έχουν δώσει πραγματικά το είναι τους, δηλαδή το διασκεδάζουμε όλοι, όπως σας είπα και πριν, κάθε ομάδα από το μετερίζει της και όλοι μαζί οργανικά. Νομίζω ότι είναι μια δουλειά που τουλάχιστον εμείς τα παρασκήνια, και πιστεύω θα μας δικαιώσει και στο αποτέλεσμα, τη διασκεδάζουμε απίστευτα.
0: Και ξέρετε κάτι, κύριε Δέδαλε, που δεν το γνωρίζετε βέβαια, επειδή πίσω από την ιδέα της Ντίνας Κάσου και της όλης πραγματοποίησης του σειράς, υπάρχει και πώς να το πούμε τώρα, το ηθικό δίδαγμα, δηλαδή επιστροφή στην περιφέρεια, γιατί όχι, αναζήτηση μιας διαφορετικής ζωής, γιατί όχι. Εδώ λοιπόν στην εκπομπή πρόσφατα, και με αφορμή τη φουρνά της Ευρυτανίας, αλλά και την αποτυχία εντός εισαγωγικών εκείνης της προσπάθειας από εκείνη την οικογένεια, αλλά άλλες μετεγκαταστάσεις άλλων οικογενειών, έχουμε κάνει αρκετές φορές θέματα γύρω από τη μετεγκατάσταση. Και μάλιστα μιλούσαμε πρόσφατα και με τον ειδικό γραμματέα ορεινών περιοχών που μας έλεγε και όλα τα κίνητρα και ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Εύρο, για την Θεσπρωτεία, για το Καστελόριζο. Δηλαδή έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι και μέσα στα πράγματα οι κουτσουπιές. Δεν είναι κάτι που απλώς λέμε για το χωριό και είναι μακρινό από κάθε πραγματικότητα.
20: Μου δίνετε πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να τονίσω πως παρότι πρόκειται για μια σειρά η οποία διαδραματίζεται σε χωριό και ενδεχομένως αυτό πολλές φορές να το έχουμε και στο μυαλό μας ως κάτι αναχρονιστικό ή παροχημένο ή ξεκομμένο από την πραγματικότητα, οφείλω να πω ότι προσπαθήσαμε να εντάξουμε σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό και πάρα πολύ σύγχρονες θεματικές. Mm-hmm. Από τον σχολικό εκφοβισμό και τις μονογονεϊκές οικογένειες και φυσικά, και εδώ είναι το πολύ ωραίο πάτημα που μου δώσατε, τη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα, αλλά και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ο οποίος είναι εξαιρετικά αγχώδης. Οπότε το βλέπαμε ότι υπήρχε και στον κόσμο και στο κοινό αυτή η επιθυμία για επιστροφή σε μία πιο εντός εισαγωγικών, ας το πούμε, αγνή και σίγουρα πολύ πιο χαλαρή ζωή και πιο κοντά στη φύση. Και έτσι αποφασίσαμε ότι αυτή η ιστορία πρέπει να γίνει και να υποθεί.
0: Πολύ καλά κάνατε. Να πω εγώ μερικούς ηθοποιούς ή μάλλον όλους. Φαντάζομαι δεν θα παραλείψω κανένα. Θανάσης Κουρλαμπάς, Αντώνης Καριστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Άννα Μενενάκου, Μαρία Κατσανδρή, Θανάσης Πατριαρχέας, Βίκτορας Πέτσας, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Στάθης Κόικας και Μελίνα Λεφαντζή. Ελπίζω ότι δεν παρέλειψα κανένα.
20: Είναι αρκετή γιατί είμαστε ένα αρκετά μεγάλο, είναι αρκετά μεγάλο το cast. Υπάρχουν αρκετοί ακόμα, τους οποίους θα τους δούμε και θα τους απολαύσουμε, βέβαια θα τους απολαμβάνουμε όλη τη σεζόν στις οθόνες μας.
0: Ωραία. Κύριε Δέδαλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στις κουτσουπιές.
20: Καλή αρχή, καλή
0: και
20: αρχή.
0: Καλή αρχή, καλή αρχή και καλή συνέχεια. Θα τις απολαύσουμε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή στην ΕΡΤ 1 στις 7.
20: Στις 7, μάλιστα. Σας ευχαριστώ.

Αυτό ήταν ένα μικρό teaser έτσι από τη μουσική. Κουτσουπιές λοιπόν, αλλάξαμε λίγο βρε παιδιά, φύγαμε λίγο από το πολύ βαρύ, το πολύ σκοτεινό που δεν το κάνει η πολύ χαρούμενη κατά τα άλλα φθινοπορεινή μέρα, αλλά το κάνει όλη η επικαιρότητα. Να στείλω πολλές καλησπέρες τώρα, πάμε Θανάση, πάμε και με τα τραγούδια μας Μαρίλια, Μαρίλια Γεροντίδη τώρα στον ήχο. Θανάση μου καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα λέει σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα, χαρούμενη φθινοπορεινή εβδομάδα. Γεράσιμε. Αυτό που είναι ενδιαφέρον και που αναφέρεται από τον κύριο καθηγητή είναι αυτό που είπαμε, ότι οι πλημμύρες δεν οφείλονται μόνο στην κλιματική αλλαγή. Σπύρο, έρχεται το δεξί χέρι του Τραμπ. Μισό λεπτάκι. Να δώσει απευθείας οδηγίες, λέει, σε πρωθυπουργό χώρα την ώρα που η απεσταλμένη του απειλεί ανοιχτά την κυβέρνηση. Γιατί έτσι συμβαίνει στα τριτοκοσμικά προτεκτοράτα. Είναι πολύ σκληρό το σχολείο σου, Σπύρο. Το διάβασα όμως, γιατί είναι η άποψή σου, έτσι όπως μας την παρουσιάζεις και την μεταφέρεις. Ο Μιχάλης, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή δημοσιογραφική εκπομπή, μου λέει. Από νωρίς το έχει πει ο άνθρωπος, εγώ τον καθυστέρησα και δεν το είπα. Ο Αριστίδης. Μ' αρέσει πάρα πολύ που θεωρείται Αριστίδη αγαπητέ από τη Μεγαλόπολη, ότι μετά από κάθε εκπομπή μας γινόσαστε όλο και πιο πλούσιοι σε γνώσεις. Να σας πω κι εγώ μαζί σας.

Ο Άγχελ, 14 ως 28 αύριο, δεν είναι έτη, είναι θερμοκρασία. Πολύ καλό. Ο Ντίλαν δεν είχε πάρει Νόμπελ, αναρωτιέται. Ναι, βεβαίως, έψασα και λίγο, ξεσκόνησα τις γνώσεις μου. Είχε πάρει Νόμπελ ως ποιητής. Αναγνωρίστηκε ως ποιητής ο Ντίλαν, στιχουργός ποιητής. Και εδώ που τα λέμε, είναι ακόμα καλύτερος και από τραγουδιστής ως ποιητής. Το 2016 αναγνωρίστηκε την Ακαδημία, πριν από 10 χρόνια. Αλλά άργησε λίγο να το πάρει, να πάει να το πάρει, γιατί μάλλον εκπεπιθήσεως. Δεν ξέρω γιατί αργούν. Εκτός από τον Μάρλον Μπράντο που έστειλε την έγχρωμη, την Αφρικανή να το πάρει το βραβείο και ήθελε κάτι να δείξει με αυτό, αν είναι να το λάβουν και να το αποδεχτούν, γιατί να αργούν να πάνε να το πάρουν? Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνονται αυτά λίγο, ξέρετε, αυτό που λέμε πολύ εύκολη αντιπολίτευση, ας πούμε. Στις κουτσουπιές δεν συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει ο Άγχελ, με τις ανακοινώσεις του από το Καστελόριζο, έτσι δεν ονομάζεται το νησί που δεν χωράει στο χάρτη? Δεν το παρακολούθησα, το είπε έτσι? Δεν το παρακολούθησα. Αγαπητέ Άγγελ, Άγχελ. Ο Βασίλης, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Από την ηλιόλουστη και δροσερή Δράμα, ό,τι καλύτερο δηλαδή. Ο άνθρωπος είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο μαζί, και μη βγάζεις τον εαυτό σου από αυτή τη συνθήκη. Όχι βέβαια, εγώ ποτέ προσπαθώ να μην βγάζω τον εαυτό μου, αν και θα το ήθελα και το θέλω, αλλά τον εαυτό μου είναι που βάζω πρώτο και καλύτερο, αγαπητέ μου Βασίλη, και νομίζω το έχεις παρατηρήσει και το έχεις δει. Ο Θανάσης από τα Χανιά που ζητούσε ένα τραγούδι που έχουμε παίξει αρκετές φορές και σε άλλες εκπομπές, αλλά του στέλνουμε την καλησπέρα μας. Ο Αλέξανδρος, καλησπέρα από τη Δράμα, ξεκινήσαμε τη δουλειά σήμερα με 5 βαθμούς και τελειώνουμε με 25. Και μετά αναρωτιέμαι, λέει, γιατί πονάνε. Τι πονάνε, τα ποδαράκια, τα χεράκια, τα πλευρά, τι απ' όλα, το κεφάλι?

Επειδή το προσπέρασα λοιπόν, επανέρχομαι στο θέμα του Νομπέλ ιατρικής. Απονεμήθηκε για το 2026 σε έναν Αμερικανό και σε δύο Γερμανούς. Ο Αμερικανός είναι ο Κάρλ Ντάισεροθ και η Γερμανή είναι ο Πέτερ Χέγκεμαν και ο Γκέωργ Νάγκελ, για το έργο του στην οπτογενετική, το φετινό βραβείο Νομπέλ ιατρικής και φυσιολογίας. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αύριο θα έχουμε λίγο περισσότερες πληροφορίες, όπως και, δεν την προσπέρασα, τη χθεσινή Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Το πιο ωραίο που διάβασα κάπου, από τα πολλά που πετάγονται, ξέρετε, από τις πλατφόρμες και τα social media, είναι που είναι δύο κατοικίδια, ένα σκύλος και μία γάτα, κάθονται και συζητάνε μεταξύ τους ατενίζοντας τον ορίζοντα και λέει το ένα στο άλλο, τελικά εμείς δεν είμαστε ζώα. All that you have going, you can... Αλλά του λέει το άλλο, τι είμαστε? Ψυχολόγοι είμαστε, του λέει, απλά πληρωνόμαστε με μπισκοτάκια. But it doesn't touch your heart. You seem stronger. Δηλαδή φανταστείτε, οι άνθρωποι είμαστε τόσο πολύ φύλαυτοι και τόσο αυτοαναφορικοί και ναρκισιστές, γενικά οι άνθρωποι, που τα ζώα, που δεν μας τα χάρισε κανείς, υπάρχουν στον πλανήτη γιατί υπάρχουν ως είδος. Τα θεωρούμε ότι και αυτά ακόμα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα έχουμε μαζί μας για να μας βοηθάνε στα προβλήματά μας, τα ψυχολογικά ή άλλα. Λοιπόν, τα μαζεύω σιγά σιγά για να φύγω, να αποχωρήσω, γιατί θα πω κι άλλα. Κάτι τέτοιες φθινοπορεινές μέρες και ειδικά τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου μέχρι και τις 8, για δικούς μου λόγους, με πιάνουν πολύ μεγάλες ευαισθησίες, οπότε αφήστε με λίγο να μην πω πολλά. Αλλά να σας χαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω πολύ για μηνύματα και τη συντροφιά, για τα μηνύματα και τη συντροφιά, και να τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Φιλιά!

0: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Νίκος Κλαβενίτης. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μια ξεχωριστή, πολυδιάστατη δημιουργό, τη Δανάη Σίμου. Μια καλλιτέχνητα που δεν βάζει στεγανά στην έκφρασή της. Γράφει ποίηση, φωτογραφίζει, σχεδιάζει βιβλία και κοσμήματα. Παράλληλα, χαρίζει ένα βαθιά ατμοσφαιρικό low-fi και μουσικό σύμπαν μέσα από το πρώτο της EP, το New Moon. Μαζί της λοιπόν θα περπατήσουμε σήμερα έτσι σε μονοπάτια συναισθηματικής αναζήτησης, ειλικρίνειας αλλά και εσωτερικής λύτρωσης. Δανάη, καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Είναι χαρά που είσαι απόψε μαζί μας στην ΕΡΤ.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, βλέποντας αρχικά την πορεία σου, Δανάη, παρατηρεί κανείς ότι υπηρετείς με την ίδια άνεση τη φωτογραφία, την ποίηση, το βίντεο, το σχεδιασμό βιβλίων, αλλά και τη συνθετική δημιουργία στο πιάνο. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν όλες αυτές οι τέχνες λειτουργούν μέσα σου σαν συγκοινωνούντα δοχεία ή αν υπάρχει κάποιες στιγμές η ανάγκη να απομονώσεις μία από αυτές για να εκφραστείς. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς συνυπάρχουν όλοι αυτοί οι κόσμοι στη καθημερινότητά σου χωρίς να μπερδεύονται. Καλή ερώτηση νομίζω.
1: Ναι. Νομίζω πως συνυπάρχουν συνήθως. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι όλα τα μέσα τέχνης με τα οποία δραστηριοποιούμε σαν μία οντότητα που αυτό το συνοθήλευμα δημιουργεί εμένα ως προσωπικότητα και αντίστοιχα την εκφράση μου μέσα από αυτά. Σίγουρα μέσα στην καθημερινότητα χρειάζεται μια ιεράρχηση αναδιαστήματα για να μπορούν και να λειτουργούν με μια έτσι φυσιολογική ροή, αλλά και ζώντας μέσα σε μια κοινωνία στην οποία χρειάζεται να βιοποριστώ και από αυτό, αναδιαστήματα βάζω σε μεγαλύτερη βαρύτητα το εκάστοτε κομμάτι.
0: Πολλοί δημιουργοί, Δανάη, επιλέγουν να εξειδικευτούν σε ένα και μόνο πεδίο για ασφάλεια. Βέβαια, υπάρχει και η άποψη της κοινωνικής φιλοσοφίας του Τάου που έλεγε ότι αν θες να γίνεις καλός, λέει, ασχολήσου μόνο με ένα πράγμα και δώσ' του εκεί την ενέργεια όλη. Βέβαια, εσύ αντίθετα επιλέγεις, θα λέγαμε, μια πιο ολιστική προσέγγιση. Συνδέεις τον ήχο με την εικόνα. Στο New Moon, για παράδειγμα, η μουσική πλαισιώθηκε από ό,τι ξέρω από φωτογραφικά βιβλία. Και αυτή η ανάγκη να προσφέρει στον ακροατή μια συνολική αισθητική εμπειρία, θέλω να σε ρωτήσω πώς γεννήθηκε.
1: Γεννήθηκε από την προϋπάρχουσα δραστηριότητά μου στη φωτογραφία και όταν αποφάσισα να εκδώσω επίσημα ένα μέρος της μουσικής μου ταυτότητας, μου βγήκε πάρα πολύ φυσικά η ιδέα το να το πλαισιώσω με εικόνα, και είτε φωτογραφική μέσω των βιβλίων, αλλά είτε και κινούμενη μέσω των βίντεο που έχω σκηνοθετήσει. Mm-hmm. Για αυτό το EP.
0: Πόσο απαιτητικό είναι άραγε, Δανάη, να είναι οργανωτικά όλα, να τα επιμελήσει όλα, κάθε λεπτομέρεια ενός project, ας πούμε?
1: Είναι αρκετά απαιτητικό και ζητά μια φοβερή συνέπεια, την οποία βάζεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου, να βάζεις τα όρια, τα deadlines, πως κινείσαι, να επικοινωνείς με όλους τους συνεργάτες. Mm-hmm. Για να γίνουν αυτά πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι το όλο εγχείρημα ήταν όλο self-release και self-funded και είχε πολλές δυσκολίες στην πορεία, γι' αυτό και κράτησε περίπου 2 χρόνια μέχρι να βγει. Mm-hmm. Αυτό ήταν και μια συνειδητή επιλογή, γιατί ήθελα να έχω τον έλεγχο και την επιμέλεια του project, αλλά και μια πρακτική επιλογή.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα καλεσμένη τη Δανάη Σίμου. Δανάη, έχεις αναφέρει στο παρελθόν ότι η ανασχόλησή σου με την τέχνη ενέχει λύτρωση και απελευθέρωση. Την ίδια στιγμή όμως η κοινωνία μας λειτουργεί συχνά με διαφορετικούς, θα λέγαμε, μηχανισμούς. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω πόσο δύσκολο για ένα ευαίσθητο άνθρωπο όπως είσαι εσύ να παραμένει πιστός στις ηθικές του αξίες.
2: Νομίζω ότι είναι και το ζητούμενο. Όσο η κοινωνία αλλάζει και τα έχει με αυτούς τους ρυθμούς, και ταυτόχρονα νιώθω ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων έτσι μουδιάζει λίγο μπροστά στα τεκτενόμενα και στα δεόμενα που συμβαίνουν, είναι κάπως ζητούμενο να παραμένεις, να έχεις αυτή την ευαισθησία, να μην τη νιώθεις ως αδυναμία και να τη χρησιμοποιείς ως εργαλείο και για να δημιουργήσεις, στη δικιά μου περίπτωση, αλλά γενικότερα για να αντιλαμβάνεσαι το τι συμβαίνει γύρω σου. Να είσαι ενεργός πολίτης, ουσιαστικά, μέσα αυτού.
1: Εξάλλου η δύναμη, λέει, δαμάζεται όταν η αδυναμία παραμένει ανέπαφη. Για όσους ξέρουν. Έτσι το λέω για πλάκα. Υπήρξαν λοιπόν στιγμές που αφισβήτησες τη διαδρομή σου λόγω πρακτικών, θα λέγαμε, δυσκολιών.
2: Παραδόξως, δεν την αμφισβήτησα.
1: Όχι.
2: Ποτέ. Υπήρξαν πολύ έντονες δυσκολίες, οι οποίες με φέρανε σε μια αναταραχή του πώς θα συνεχίσω, αλλά ποτέ του αν θα συνεχίσω.
1: Τώρα, στη φωτογραφική σου δουλειά, Δανάη, αλλά και στα οπτικά σου project, κυριαρχεί το ασπρόμαυρο.
2: Να.
1: Υπάρχει μια γυμνή αλήθεια και μια αφοπλιστική, θα λέγαμε, απλότητα σε αυτή την επιλογή. Θεωρείς λοιπόν ότι η αφαίρεση του χρώματος βοηθάει στο να φανεί η ουσία του συναισθήματος?
2: Μερικές φορές το χρώμα μπορεί να δίνει περισσότερη πληροφορία, όπου οπτικά παίρνει ίσως από το μήνυμα. Ανάλογα βέβαια πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Στη δικιά μου περίπτωση για πάρα πολλά χρόνια χρησιμοποιούσα κυρίως ασπρόμαυρο. Αυτή η απουσία χρώματος τέγιαζε πολύ και στις θεματικές που επέλεγα, αλλά και στον ψυχισμό με τον οποίο δημιουργούσα τα πράγματα. Τώρα έχω αρχίσει να βάζω χρώμα, γιατί αλλάζω κι εγώ σαν άνθρωπος και εξελίσσομαι, οπότε εξελίσσεται και η τέχνη μου μαζί, θεωρώ.
1: Πιστεύεις δηλαδή τελικά ότι στη δική σου καλλιτεχνική φιλοσοφία ισχύει το less is more?
2: Ναι και όχι. Θεωρώ ότι σε κάποια κομμάτια της ζωής μου μου αρέσει η απλότητα και οι ξεκάθαρες δομές, αλλά στην τέχνη μου έχω υπάρξει και πάρα πολύ πλουραλιστική,
1: ναι.
2: Οπότε νομίζω ότι μπαλατζάρω συνέχεια ανάμεσα σε αυτά τα δύο.
1: Κατάλαβα. Πάντως έχεις εκδώσει και βιβλία, Δανάη, τέχνης και ποιήσεις σε χώρες όπως η Αλβανία, αν δεν κάνω, και η Ταϊβάν. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό βέβαια πως η δουλειά σου ταξιδεύει έτσι σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Θέλω να σε ρωτήσω πως αισθάνεσαι όταν βλέπεις τις πιο, ας πούμε, μύχιες σκέψεις σου να αγγίζουν ανθρώπους μακριά.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτό ξεκίνησε μέσα από κάποιες εκθέσεις που συμμετείχα στο εξωτερικό. Και όταν ήρθε η πρώτη συνεργασία με έναν μικρό εκδοτικό στην Ταϊβάν, όπου είδα και αυτά που γράφω να μεταφράζονται και στα κινέζικα, καθότι έγινε δίγλωσσο το βιβλίο, ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και το να βλέπεις πώς οι διαφορετικοί πολιτισμοί έχουν κοινά στοιχεία, πώς η επιλογή του δικού μου εγώ έγινε σε σχέση με την κοινωνία της Ταϊβάν και τη θέση της γυναίκας στην Ταϊβάν. Γιατί, εντάξει, το womanhood ήταν, ενήχε καθαρά αυτό το στοιχείο, είτε μέσα από αυτοπορτρέτα είτε μέσα από απεικονίσεις άλλων γυναικών. Μιλούσε πολύ για τη θέση της γυναίκας στην πατριαρχία, τις νόρμες που ενέχει, το σώμα, το γυναικείο σώμα. Οπότε η επιλογή του να πάει σε ένα τελείως άλλο πολιτισμό, ο οποίος δυστυχώς έχει και λίγο λιγότερα δικαιώματα από εμάς, ήταν κάτι που χάρηκα πάρα πολύ που συνέβη.
1: Τώρα στις αυτοεκδόσεις σου παρατηρούμε έτσι μια χειροποίητη, θα λέμε, φροντίδα στο τελικό αντικείμενο. Τι σημαίνει για σένα η διαδικασία της αυτοέκδοσης στην ψηφιακή εποχή?
2: Γενικότερα είμαι φαν του υλικού μέσου, οπότε κάθε φορά που δημιουργώ ένα οποιοδήποτε project θέλω να υπάρχει και σε φυσική μορφή. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η ενασχόλησή μου με τα φωτογραφικά βιβλία, καθότι συμμετείχα σε εκθέσεις είτε ατομικές είτε ομαδικές, αλλά ένιωθα ότι ήθελα να μένει κάτι, κάτι που μπορεί να περάσει από χέρι σε χέρι, να έχεις την συνειδητή επιλογή να το ξεφυλίσεις ξανά και ξανά. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η ενασχόληση. Και το τι είναι αυτοεκδόσεις δίνει πολύ μεγάλη ελευθερία από το δημιουργικό κομμάτι του project μέχρι τη σχεδίαση του βιβλίου και τη διανομή του. Φυσικά έχει και κάποια αρνητικά, καθώς το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει μία αυτοέκδοση είναι αρκετά περιορισμένο, καθότι ένας καλλιτέχνης μόνος του δεν έχει τα μέσα για να μπορεί να το διανύμει, να το διαφημίσει. Ναι. Απ' την άλλη όμως είναι μία πολύ όμορφη διαδικασία που την επιλέγω ξανά και ξανά.
1: Και πόσες ώρες εσωτερικής δουλειάς κρύβεται πίσω από κάθε τέτοιο μικρό βιβλίο?
2: Τα project που δημιουργώ παίρνουν πάρα πολλά χρόνια. Συνήθως δεν γίνεται με την ιδέα ότι τώρα θα κάνω αυτό για 2 μήνες ή 3 μήνες. Φωτογραφίζω ή παίζω μουσική ή γράφω παράλληλα με τη ζωή μου και κάποια στιγμή έχετε η ιδέα να κάτσω να τα δω και να τα επιμεληθώ. Οπότε μπορεί να είναι και 10 χρόνια μία σειρά. Από τη στιγμή που θα γίνει αυτή η επιμέλεια μέχρι τη δημιουργία του βιβλίου, συνήθως παίρνει περίπου ένα χρόνο.

0: και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, συνεχίζουμε να ακούμε την καλλιτεχνική, άκρος καλλιτεχνική Δανάη Σίμου, η οποία είναι καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή μου. Ας περάσουμε τώρα λίγο στο πρώτο σου EP, το New Moon, Δανάη, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Οκτώβριο. Ένας δίσκος που ξεχωρίζει για την ατμόσφαιρά του και την ειλικρίνεια, θα λέγαμε, των προθέσεών του. Η επιλογή να ηχογραφήσεις τα τραγούδια ζωντανό στο σαλόνι σου ήταν πολύ ιδιαίτερη. Αυτό πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση μαζί, νομίζω, με τον συνεργάτη σου, τον Ηρακλή Χιονίδη.
2: Ναι.
1: Ναι. Έτσι αναζητούσατε την αμεσότητα του φυσικού χώρου και την οικειότητα της στιγμής.
2: Η ιδέα ήρθε εν μέρη από τον Ηρακλή, καθότι όταν πρώτο ήρθαμε σε επαφή, του έστειλα τα κομμάτια όπως τα είχα χορογραφήσει στο σαλόνι μου, παίζοντας πιάνο και τραγουδώντας με το κινητό μου. Και του άρεσε πάρα πολύ αυτή η αίσθηση που έβγαζε ο χώρος, και αυτή η ράφη ηχογράφηση. Οπότε μαζί το συζητήσαμε και αποφασίσαμε ότι θα θέλαμε να κρατήσουμε αυτό το στοιχείο και στο δίσκο. Mm-hmm. Η επιλογή επίσης να ηχογραφηθούν ζωντανά ήρθε πάλι από αυτό το κομμάτι, και καθότι είναι αρκετά αυτοβιογραφικά και έχουν μέσα και μία ίσως θεατρικότητα, ειδικά στον τρόπο της τοποθέτησης της φωνής. Mm-hmm. Και θεωρήσαμε ότι μία ζωντανή ηχογράφηση θα κρατήσει πολύ έντονα αυτό το στοιχείο από μία που θα έτσι ραφιναριστεί και θα κοπτοραπτεί και θα απομακρυνθεί λίγο από αυτό. Mm-hmm.
1: Τώρα ο ήχος του δίσκου χαρακτηρίζεται έτσι από low-fi στοιχεία, θα λέγαμε. Ακούμε δηλαδή το πιάνο ελαφρώς εκτός τόνου, διακριτικά ηλεκτρονικά και μια ομοίη γυμνή ερμηνεία. Αυτή η ατέλεια εισαγωγικά στον ήχο προσδίδει, Δανάη, μια σπάνια ζεστή ανθρωπιά στο αποτέλεσμα. Συνειδητή η απόφασή σου να αφήσεις τον ήχο τόσο αφιλτράριστο, τόσο οργανικό, θα λέγαμε.
2: Ναι, ναι, ήταν μια συνειδητή επιλογή και με βάση το

0: αποτέλεσμα που θέλαμε να φέρουμε να έχει όλα αυτά τα στοιχεία και μια ομή, ας πούμε, καταγραφή κάποιων πραγμάτων. Και αυτό το low-fi στοιχείο ήταν και χαρακτηριστικό του πώς είχα φαντασιωθεί αυτά τα κομμάτια. Οπότε, ναι, ήταν μια πολύ συνειδητή επιλογή.
1: Πάντως πιστεύεις ότι έτσι οι μικρές ατέλειες που λέμε είναι τελικά αυτοί που κάνουν, αυτές μάλλον που κάνουν τη μουσική η αληθινή?
0: Νομίζω ότι γενικά οι ατέλειες είναι...
1: Γιατί είναι ο άνθρωπος έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και... Νομίζω ότι ειδικά στη σύγχρονη εποχή υπάρχει μια τάση του να τις σβήνουμε ή να τις θεωρούμε ελαττώματα.
1: Ναι, ναι. Παρουσιάζουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα με μηχανήματα.
0: Γενικότερα στην εικαστική μου δραστηριότητα ήταν η ατέλεια το στοιχείο που πάντα έτσι κυνηγούσα να αναδείξω. Οπότε και στη μουσική θέλησα πάρα πολύ να υπάρχει αυτό. Και ήταν κάπως και ένα challenge για μένα να αποδεχτώ και τις δικές μου ατέλειες ή το ότι δυναμικά θα μπορούσα κάτι να το έχω κάνει καλύτερα. Αλλά είναι εντάξει όπως είναι.
1: Ωραία. Τώρα στο New Moon επίσης περιγράφεις τα 5 στάδια μιας ερωτικής σχέσης μέσα από τα 5 κομμάτια. Πρόκειται για την αγάπη, το φόβο, απογοήτευση, θυμός, επανεκκίνηση. Πώς ήταν για σένα έτσι αυτή η διαδικασία της συναισθηματικής χαρτογράφησης?
0: Είχα μία σειρά κομματιών τα οποία είχα δημιουργήσει σε αυτό το πλαίσιο φωνής και πιάνου. Και όταν ήρθε η ιδέα για αυτό το EP, έκανα την ίδια επιμέλεια που έκανα και στις εκθέσεις μου και επέλεξα αυτά τα 5 κομμάτια που έχουν γραφτεί για 2 διαφορετικές σχέσεις και ήθελα να μέσα από αυτό να δημιουργήσω ένα ψυχογράφημα
1: δικό σου.
0: Και δικό μου, αλλά και πώς μια σχέση μπορεί να γίνει αντιληπτή από τον ενθουσιασμό της αρχής μέχρι το θρήνο του τέλους.
1: Άρα ήταν ένας τρόπος να κλείσεις κύκλους, να θεραπεύσεις δικές σου πληγές.
0: Ναι. Και ήταν και η πρώτη φορά που χρησιμοποίησα και τον ελληνικό στίχο, που ενήχε μια πολύ μεγάλη αμεσότητα στο μήνυμα, καθότι σε μια ξένη γλώσσα μπορείς να κρυφτείς λίγο πίσω από αυτή την απόσταση που υπάρχει. Στον ελληνικό στίχο ήταν πολύ πιο μεγάλη έκθεση και ήταν και ένας τρόπος και λύτρωσης και αποδοχής.
1: Παραλύσεις επίσης τις φάσεις, τις σχέσεις με τις φάσεις του φεγγαριού από την Πασέλινο στην έκλειψη. Το φεγγάρι αποτελεί έτσι ένα γενικά πολύ ισχυρό σύμβολο στη δικιά σου δουλειά, έτσι.
0: Ναι.
1: Τι αντιπροσωπεύει όμως για σένα αυτή η κυκλική πορεία του φωτός και του σκότους?
0: Πάντα είχα μια αγάπη για το φεγγάρι και μια σύνδεση. Και αυτή την αέναος κύκλος που υπάρχει στις φάσεις του φεγγαριού και κάπως ναι, το παραλύλησα με τις φάσεις μιας σχέσης και με τη δημιουργία του EP. Ναι.
1: Okay. Νομίζω σε ένα τραγούδι στο Alone in You αναφέρεις ένα όνομα, το G-O-I-N, τίτλους τραγουδιών. Μιλώντας για επιρροές αναφέρεσαι από Black Sabbath μέχρι Λένα Πλάτωνος. Έτσι. Πώς συνεργάζονται, μάλλον πώς συνδυάζονται ο σκληρός ήχος του metal με τη χαμηλόφωνη μουσική σου?
0: Το Going ήταν το πρώτο, project που δημιούργησα όταν πρώτο ξεκινούσα να ασχολούμαι με τη μουσική έτσι πιο δημόσια. Και έβγαλα αυτό το single, το Alone in You. Η αλήθεια είναι ότι οι επιρροές μου είναι σε ένα μεγάλο φάσμα έτσι κατηγοριών και ειδών μουσικής, πάντα με την ομπρέλα του σκοταδιού. Έχω ακούσει πάρα πολύ metal στη ζωή μου.
1: Όλοι μας.
0: Και...
1: Να την κρυφώ με ελταλάδες.
0: Ναι, ναι. Θεωρώ ότι υπάρχουν στοιχεία σε κάποια κομμάτια, χωρίς να υπάρχουν τα όργανα που θα μπορούσαν να μας κινήσουν προς τα εκεί. Υπάρχει μία αισθητική. Αλλά είναι πολλοί καλλιτέχνες που ανά τα χρόνια μου αρέσουν, που είναι σε διάφορα είδη, είτε είναι στην ambient, στην drone, στο dark wave, dream pop, post rock, και νομίζω ότι όλα αυτά είναι έτσι πληροφοριούλες που πήρα και έβαλα εδώ και εκεί.
1: Επίσης το κομμάτι, νομίζω, θερμοκήπιο, μιλάς για ένα παραδεισένιο χάος με βαθιές ρίζες σε σάπιο βρώμικο χώμα. Δυνατή εικόνα, σχεδόν σοκαριστική. Αναφέρεσαι σε μια σχέση βασισμένη σε προσδοκία ενός φαντασιακού παραδείσου, ας πούμε. Και πόσο συχνά εκλοβιζόμαστε σε έτσι εικόνες που φτιάχνουμε στο μυαλό μας.
0: Αυτό το κομμάτι, μάλλον η στίχη ή το ποίημα που γράφτηκε για αυτό το κομμάτι, γράφτηκε όντας μέσα σε ένα καταστραμμένο θερμοκήπιο.
1: Ναι.
0: Είχα πάει μια βόλτα εκεί και από την εικόνα εμπνεύστηκα να το παραλληλήσω με τη σχέση στην οποία βρισκόμουν εκείνη τη στιγμή και το βίωμα που είχα. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι συχνά εγκλωβιζόμαστε στην προσδοκία και στη φαντασία του πώς θα θέλαμε να είναι μία σχέση, και παραβλέπουμε την πραγματικότητά της μερικές φορές, ή μένουμε μέσα σε μία κατάσταση η οποία δεν συνάδει και δεν σχετίζεται με τις ανάγκες μας και τα θέλω μας, με τη δυναμική της αλλαγής. Οπότε αυτό το κομμάτι γράφτηκε με αυτή τη σκέψη, ότι είναι μια πολύ όμορφη φαντασιακά κατάσταση, αλλά στο σήμερα και στο τώρα, όταν την αντιλαμβάνεσαι, δυστυχώς έχει πολλά σαθρά στοιχεία.
1: Και μιας που μιλάμε τώρα έτσι για τα τραγούδια, αναφέρω και τους τίτλους, το τραγούδι «Δίχως» επίσης αφηγείται μια από τις πιο δύσκολες, νομίζω, στιγμές της ζωής σου, στη Γάβδο, το 2020.
0: Ναι.
1: Περιγράφεις έτσι μια αίσθηση εγκλωβισμού σε μια ψυχική φυλακή, σε ένα απομονωμένο μέρος. Και θέλω να σε ρωτήσω πώς ένα τοπίο έτσι απόλυτης ελευθερίας μπορεί να μετατραπεί σε ένα εσωτερικό αδιέξοδο.
0: Νομίζω ότι τα πλαίσια στα οποία βρισκόμαστε επηρεάζονται από τα μικροπλαίσια στα οποία εγκλωβιζόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι η Γάβδος υπήρξε για μένα στο παρελθόν ένα φοβερό τοπίο ελευθερίας και συνειδητοποίησης ότι υπάρχει αυτή η ελευθερία, και ταυτόχρονα από την απέναντι μεριά υπήρξε και ένα μέρος το οποίο ένιωσα το μεγαλύτερο εγκλωβισμό. Και όντως αυτά τα δίπολα ήταν που πυροδότησαν και τη δημιουργία αυτού του κομματιού. Πώς η θέαση αυτής της ελευθερίας και της ξεγνιασιάς, όταν εσύ μέσα σου πια δεν τη νιώθεις, μπορεί να γίνει εγκλωβιστική, εγκλωβιστική και μέσω της σύγκρισης ίσως. Οπότε κάπως έτσι δημιουργήθηκε.
1: Και να πούμε και το άλλο το κομμάτι, το τελευταίο νομίζω, το Whatever, που γράφει στη φράση «Shooting a sunrise to a sunset». Μια φράση που περιέχει έτσι μια critical ματιά απέναντι στην ανθρώπινη στασιμότητα. Μιλάς για ανθρώπους που φορούν προσωπείο εξέλιξης, αλλά μένουν εγκλωβισμένοι στο παρελθόν. Και θέλω να σε ρωτήσω, Δανάη, πόσο επικίνδυνο είναι να ζει κανείς με λέξεις που δεν μπορεί να υποστηρίξει.
0: Νομίζω ότι όλοι μας ανά περιόδους μπορεί να εγκλωβιστούμε σε τέτοια σχήματα. Το θέμα είναι, και η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το κομμάτι έχω μία έτσι κριτικάρω λίγο, αλλά σαν νοοτροπία ζωής προσπαθώ να μην είμαι τόσο αυστηρή ούτε με τον εαυτό μου ούτε με τους γύρω μου. Καθότι νομίζω ότι όλοι μπορούμε να βρεθούμε μέσα σε αυτό, μέσα σε μια ψευδαίσθηση κατανόησης αυτού ή ψευδαίσθηση συνειδητότητας στα θέλω μας. Είναι μια ongoing διαδικασία. Νομίζω ότι ποτέ δεν φτάνεις στην απόλυτη γνώση και θα ήταν και κάπως βαρετή ζωή αν έφτανες. Οπότε είμαστε όλοι εδώ και προχωράμε.
1: Έτσι, σωστά τα λες.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, Δανάη Σίμου. Δανάη γράφει στίχους τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά με έτσι φυσικό τρόπο. Έχεις αναφέρει ότι η απόφαση αυτή γίνεται σχεδόν ασυνείδητα κατά τη γραφή. Υπάρχει όμως ένας άτυπος διαχωρισμός στο πώς λειτουργούν οι δύο γλώσσες μέσα σου. Νιώθεις δηλαδή ότι τα ελληνικά εκφράζουν μια πιο έτσι άμεση, γυμνή και τρομακτική αλήθεια, ή ενώ τα αγγλικά μάλλον προσφέρουν μερικές φορές έναν αόρατο μανδύα προστασίας στο στίχο?
2: Ναι, το πιστεύω αυτό. Θεωρώ ότι στη μητρική γλώσσα το μήνυμα είναι κάπως πιο άμεσο. Όσο ποιητικό και πλουμιστό μπορεί να γίνει, συνεχίζει να είναι πάρα πολύ άμεσο, καθότι είναι η μητρική μου γλώσσα, είναι το περιβάλλον στο οποίο κινούμε, η Ελλάδα. Οπότε θεωρώ, ναι, ότι ενέχει αυτή τη ξεγύμνωση που ο αγγλικός στίχος ή οποιαδήποτε ξένη γλώσσα μπορεί να έχει αυτή την απόσταση ανάμεσα στο τι θέλω να πω και πώς το μεταφράζω εγώ ίδια στα αγγλικά. Και μετέπειτα πώς ο ακροατής θα το αναγνώσει μέσα από τη δικιά του πάλι κατανόηση.
1: Τώρα, τα τραγούδια σου, Δανάη, ξεκίνησαν ως ποίηματα σε ένα τετράδιο πριν μελοποιηθούν. Θέλω να σε ρωτήσω πώς μεταμορφώνεται μάλλον ο γραπτός λόγος όταν συναντά τις νότες στο πιάνο. Αλλάζει η δομή του ποίηματος για να υπηρετήσει τη μελωδία ή προσαρμόζεται η μουσική?
2: Στην περίπτωση του New Moon νομίζω ότι προσαρμόστηκε η μουσική στους στίχους και στα ποίηματα, καθότι έτσι έγινε και η δημιουργική διαδικασία. Τα είχα γράψει και αναδιαστήματα καθόμουν στο πιάνο και έβγαζα μελωδικές, οι οποίες όμως σχετίζονταν πάρα πολύ με το ρυθμό της ίδιας της γραφής και πώς το έχω φανταστεί εγώ ακόμη και σαν απαγγελία. Οπότε νομίζω ότι έτσι δημιουργήθηκαν.
1: Στη μουσική σου να πούμε εδώ ότι συνεργάστηκες με φίλους όπως η Καλλιόπη Μητροπούλου, ο Μάνος Καρακατσάνης, ο Πάνος Παπαστεργίου. Πώς είναι να εμπιστεύεσαι το τόσο προσωπικό σου υλικό σε άλλους μουσικούς?
2: Είναι υπέροχο, θα έλεγα. Όλα τα παιδιά ήρθαν με πάρα πολύ όμορφη διάθεση και αγάπη για το project και ήμουνα φοβερά ευγνώμων και ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι όλοι κατανόησαν κατευθείαν το πώς εγώ το έχω φανταστεί, και αυτό φάνηκε με το ότι με όλα τα παιδιά που επικοινώνησα η ηχογράφηση του δικού τους part έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Και ήθελα και αυτή την ελευθερία, δεν ήθελα να τους καθοδηγήσω ξεκάθαρα στο τι θα κάνουν. Ήθελα να δω τη δικιά τους οπτική πάνω στο δικό μου δημιούργημα.
1: Μίλησες για την έννοια της γυναικείας ταυτότητας στο Womanhood πριν, η οποία είναι κεντρική στο έργο σου. Τι σημαίνει για σένα η γυναικεία εμπειρία στη σύγχρονη εποχή με τις τόσες απαιτήσεις, Δανάη?
2: Θεωρώ ότι κάνουμε μπρος πίσω βήματα και συνολικά πάνω σε αυτή τη γη, στην οποία σε ένα μεγάλο ποσοστό οι γυναίκες ακόμη δεν έχουν τα δικαιώματα που μπορεί να έχουμε εμείς στη Δύση αυτή τη στιγμή, το οποίο αν το συνειδητοποιήσεις σε τι ποσοστό συμβαίνει είναι φοβερά έτσι δυσίωνο. Τώρα σε εμάς και στην δικιά μας εμπειρία, έτσι την πιο ευρωπαϊκή, θα πω ότι είναι μπρος πίσω τα βήματα. Εκεί που κάνουμε ένα μπροστά κάνουμε δύο πίσω, και είμαστε σε μια εποχή που αυτό γίνεται με έναν νιώθω πιο υπόγειο τρόπο. Μια φαινομενική προοδευτικότητα η οποία όμως πρακτικά στην καθημερινότητά μας δεν υφίσταται. Και το ότι εγώ ως καλλιτέχνης μπορεί να έχω φτιάξει μια μικροκοινωνία γύρω μου ομοειδατών, συνεχίζει να να μην υφίσταται συνολικά. Και αυτό το καταλαβαίνεις όταν βγαίνεις έξω από αυτό. Ή όταν έχεσαι σε επαφή ακόμη και μέσα σε αυτά τα πλαίσια με τέτοιες συμπεριφορές, τέτοια στοιχεία. Και συνέχεια σου επιβεβαιώνει και σου υπενθυμίζει ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν με την ταχύτητα που θα ήθελες.
1: Μάλιστα. Μιας που πάμε προς το τέλος της εκπομπής, να μην ξεχάσουμε ότι παράλληλα με όλα τα άλλα, Δανάη, δραστηριοποίησε και ως σχεδιάστρια κοσμημάτων. Μια τέχνη που απαιτεί απόλυτη αφοσίωση, λεπτομέρεια, έτσι. Πώς συνδέεται λοιπόν η κατασκευή ενός κοσμήματος με τη σύνθεση ενός τραγουδιού?
2: Νομίζω ότι συνδέεται με το συνελικό τρόπο παρουσίασης μιας ταυτότητας. Για εμένα, όπως είπαμε και πριν, το οπτικό συνδέεται πάρα πολύ με το ηχητικό και έπειτα και στη ζωντανή του μορφή σε μια συναυλία. Οπότε ξεκίνησα να φτιάχνω τα κοσμήματα για εμένα την ίδια, και όταν είδα ότι αυτό έχει μια οντότητα που πιστεύω ότι είναι άξια.
1: Είναι αυτά που φοράς.
2: Ναι, ναι, είναι αυτά που φοράω. Το άνοιξα παραπάνω και τώρα φτιάχνω και κάποια στοιχεία, είτε είναι κουστούμια είτε είναι αξεσουάρ, και για τις συναυλίες τις οποίες κάνω.
1: Οι οποίες τώρα, αυτό το καιρό.
2: Οι επόμενες που έχουμε είναι τέλη Νοεμβρίου στα Χανιά. Ωραία. Στο Φούρνο, και το τέλη Δεκεμβρίου στο Ήλιον Πλας.
1: Τέλεια. Νομίζω ήταν ένα πραγματικό ταξίδι στον εσωτερικό σου κόσμο αυτό, Δανάη. Έτσι, φως, συνέστημα, σπάνια αλήθεια. Εμείς να σου ευχηθούμε από καρδιάς κάθε επιτυχία στο νέο σου δίσκο και σε όλες βέβαια τις εκθέσεις σου. Σε ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Ήταν η εκπομπή λοιπόν Φωνές και Μουσικές, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμά μας, να φροντίζετε τον εαυτό σας και να αναζητάτε, το είπα, την ομορφιά πάντα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Το Earth News είναι εδώ και αλλάζει τα δεδομένα. Το πρώτο καθαρά ενημερωτικό κανάλι με το μεγαλύτερο δημοσιογραφικό επιτελείο σε συνεχή ροή ειδήσεων με ανταποκριτές σε όλο τον κόσμο και 19 περιφερειακούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα διεθνή πρακτορία. Οι ειδήσεις είναι εδώ με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Earth News. Οι ειδήσεις είναι εδώ.
2: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Πρωθυπουργού στο παλαιό αμαξοστάσιο ΠΟΣΥ, του ΟΣΥ, και είναι για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Μπορούμε να συνδεθούμε και να τον ακούσουμε.
3: Ομιλία, αλλά να δώσουμε στην καθεμία και στον καθένα ξεχωριστά μία ευκαιρία να θυμηθείτε τη δικιά σας προσωπική διαδρομή και το τι σας συνδέει εσάς με τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι βέβαια και μια μεγάλη ευκαιρία για εμένα να σας πω πρώτα και πάνω απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εσείς είστε η Νέα Δημοκρατία, εσείς είστε η ψυχή και η καρδιά της παράταξης. Και πρέπει να σας πω ότι για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά τα γενέθλια της ίδρυσης της παράταξής μας είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε την προσωπική μας διαδρομή. Πρέπει να σας πω ότι συγκινούμε ιδιαίτερα όταν βλέπω ανάμεσά μας παλιούς αγωνιστές που κρατούν σημαίες από τους αγώνες της Νέας Δημοκρατίας επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τις μεγάλες, την τριπλή εκλογική αναμέτρηση του 89-90, όταν φυλάτε τις παλιές σας κονκάρδες και όλα εκείνα τα οποία σας συνδέουν και μας συνδέουν με την ιστορία αυτής της μεγάλης παράταξης που ταύτισε την ιστορία της με τη μοίρα αυτού του τόπου. Και σκεφτόμουν, καθώς ερχόμουν, φίλες και φίλοι, ότι 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027. Με μπροστάριδες τους ονεδίτες μας και τις ονεδίτισες. Λοιπόν, υπάρχει ένα quiz εδώ, ένα quiz με κάποιες ερωτήσεις και αν δεν κάνω λάθος, μία ερώτηση είναι η εξής. Πότε η ΟΝΕΔ για πρώτη φορά πρότεινε την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων ως επίσημη θέση της νεολαίας του κόμματος? Για να δω εδώ. Ποιοι το ξέρουν? Το 1987. Πολύ πριν γεννηθείτε, η ΟΝΕΔ ήταν πάντα μπροστά από τις εξελίξεις. Έβλεπε μπροστά. Αλλά τελικά, αυτό το οποίο συνδέει όλες αυτές τις εποχές και τη διαχρονική δύναμη της παράταξής μας είναι τελικά ένα πράγμα. Πώς η μεγάλη μας παράταξη μπόρεσε πάντα να μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Πώς μπορέσαμε ως παράταξη να ανανεωνόμαστε διαρκώς, να βλέπουμε το παρόν και το μέλλον όχι με τα γυαλιά του παρελθόντος. Και αυτή τελικά είναι η μεγάλη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας και αυτή είναι η δύναμη που θα μας επιτρέψει και πάλι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Διότι ακριβώς αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς, όπως προφητικά έγραψε ο ιδρυτής μας στην ιδρυτική μας διακήρυξη, είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες και αγωνίζεται τελικά για το καλό όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων, ασχέτως του τι ψηφίζουν αυτοί στις εκλογές. Έχουμε μπροστά μας, φίλες και φίλοι, ακόμα μία δύσκολη εκλογική αναμέτρηση. Αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, όχι μόνο στις δυνατότητες του ελληνικού, του κόμματός μας, αλλά στην κρίση του ελληνικού λαού, ο οποίος βλέπει, κρίνει και συγκρίνει και γνωρίζει ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα, αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλες εσείς. Τίποτα δεν μπορεί να πετύχει ένας αρχηγός, ένας πρωθυπουργός, χωρίς ένα καλό επιτελείο, χωρίς μια καλή ομάδα και χωρίς να γνωρίζει ότι τελικά έχει την κοινωνική στήριξη μιας μεγάλης παράταξης η οποία έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία και δεν θα μιλήσουμε σήμερα πολύ, γιατί σήμερα είναι μια ευκαιρία να σας σφίξω το χέρι, να δείτε παλιούς φίλους, παλιούς αγωνιστές. Θα έχουμε την ευκαιρία σε αυτή τη διαδρομή μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 2027 να εξηγήσουμε στους πολίτες ποιο είναι το σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030. Να μιλήσουμε για αυτά που πετύχαμε, αλλά ταυτόχρονα και με θάρρος να αναγνωρίσουμε τα λάθη που κάναμε. Αν κρατήσετε ένα πράγμα από τη σημερινή σύντομη παρέμβασή μου είναι το εξής. Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε, διότι γνωρίζουν καλά οι Έλληνες πολίτες ότι από εμάς μπορούν να περιμένουν περισσότερα, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουν ότι πρέπει μέσα μας να βρούμε τη δύναμη και τα λάθη μας να αναγνωρίσουμε, αλλά ταυτόχρονα να σχεδιάσουμε και μια πορεία προς ένα μέλλον το οποίο μπορεί, ναι, να κάνει επιτέλους την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη, να επιστρέψουμε στη θέση που πραγματικά μας αξίζει. Θα έχουμε μπροστά μας δύσκολους καιρούς, μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Βλέπετε τι γίνεται σήμερα στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Σκεφτείτε αυτή η μεγάλη οικονομική αναταραχή να έβρισκε την Ελλάδα σε μια θέση αδυναμίας. Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα, η οποία μειώνει την ανεργία. 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό εδώ και 25 χρόνια. Είναι μια χώρα η οποία σήμερα μπορεί να στηρίζει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και όχι από δανεικά. Και αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν καινούρια ρούχα. Αλλά αυτά φίλες και φίλοι θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αναλυτικά από τώρα μέχρι τις εκλογές. Σήμερα ας πάρουμε λίγο το χρόνο να δούμε παλιούς φίλους και παλιούς αγωνιστές, να περάσετε από αυτό το πολύ ωραίο πίνακα στον οποίο ο καθένας μπορεί να γράψει τι σημαίνει τελικά η Νέα Δημοκρατία για τον καθένα και για την καθεμία ξεχωριστά. Διότι όταν ταυτιζόμαστε με μια μεγάλη παράταξη, τα προσωπικό μας βιώματα έρχονται και συνδέονται με την ιδεολογία μας, με τις αρχές μας, με τις αξίες μας, με τις πολιτικές μας. Ρίξε και κανένα σουτάκι εκεί στην μπασκέτα. Ο κύριος Μπιλίτσε τα κατάφερε πολύ καλά, ίσως ο κύριος Κυρανάκης τα καταφέρει καλύτερα, αλλά πάνω απ' όλα, χαμογελάστε με αισιοδοξία. Έχουμε κάθε λόγο παρά τους δύσκολους καιρούς να ελπίζουμε και να δικαιούμαστε να ελπίζουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορούμε να την κατακτήσουμε. Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα είναι ακόμα ένας όμορφος αγώνας. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να θέσουμε, να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε. Το κάναμε το 19, το κάναμε το 23, με τη βοήθεια τη δικιά σας και με την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας θα το ξανακάνουμε το 27. Να είστε καλά, χρόνια μας πολλά, χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, παρακολουθήσαμε και ακούσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων είπε ότι είναι ευκαιρία να θυμηθούμε την δική μας διαδρομή. Μπορέσαμε να μετατρέπουμε την πολιτική σταθερότητα σε πολιτική αλλαγή. Έχουμε αυτή την δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε, γιατί είμαστε πάνω από τις ταμπέλες δεξιά και κέντρο, κάτι που έχει ουσιαστικά γράψει ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 4 φορές καταφέρει να κερδίσει ποσοστά πάνω από 40% με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμανλή και εμείς 3 φορές, το 19, το 23 και η τρίτη θα είναι τώρα την άνοιξη του 27 και είπε μάλιστα ότι θα διαψεύσουμε εκείνους που πιστεύουν ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Σε ταραγμένα νερά χρειάζεται σταθερό σκάφος και μπορεί τα νερά να γίνουν και πιο ταραγμένα, άρα χρειάζεται ένας καλός καπετάνιος με καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Έχουμε μπροστά μας δύσκολους καιρούς, βλέπετε τι γίνεται με την αγορά ομολόγων, αλλά η χώρα μας είναι παράδειγμα πλέον προς μίμηση. Η Νέα Δημοκρατία έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Μπορούμε να ελπίζουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη των λαϊκιστών που ίσως φορούν νέα ρούχα, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός για το κλίμα αλλά και για την ομιλία του Πρωθυπουργού στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ με άξονα τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Μας ενημερώνει ευθύς αμέσως ο Άγης Βαγιάνος. Άγη, καλησπέρα. Το κλίμα.
4: Καλησπέρα. Γιορταστικό το κλίμα, όπως ήταν γιορταστική και η ομιλία του Πρωθυπουργού εν τέλει, με τις σαφείς αναφορές βέβαια και την κατεύθυνση των ερχόμενων εκλογών. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά επανέλαβε πως τη θέση της χώρας μας στον κόσμο, μάλιστα τόνισε πως θα αφήνουμε πίσω, όπως είπε, τις σκοτεινές μέρες και η χώρα δεν γυρίζει πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Ήταν η μόνη αναφορά που μπορούσαμε να πούμε που απευθυνόταν στην αντιπολίτευση. Και από εκεί πέρα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27 θα υπάρχει ο χρόνος έτσι ώστε να εξηγηθεί στους πολίτες ποιο είναι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα τόνισε με ένα μήνυμα προς το εσωτερικό πως όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο περισσότερο και πιο σεμνή και ταπεινή θα πρέπει να μένουμε.
2: Νομίζω ότι ήταν μια ομιλία συσπήρωσης και ενότητας και αν θέλεις μια προσπάθεια ώστε να επανέλθουν στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας και άνθρωποι που στο παρελθόν ο καθένας για τον λόγο του έχει απομακρυνθεί από την Νέα Δημοκρατία.
4: Ακριβώς, το κάναμε το 19, το κάναμε το 23 και με τη βοήθεια της δικιάς σας και την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας θα το ξανακάνουμε και το 27, είπε ο Πρωθυπουργός. Όπως είπαμε, και αρχικά ήταν ιδιαίτερη αναφορά του για τα ταραγμένα νερά και την ανάγκη που έχει η χώρα σε αυτά τα νερά να χρειαστεί ένα καλό καπετάνιο, καλό πλήρωμα αλλά και καλό σκαδί, και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς, είπε ο Πρωθυπουργός, ενώ ήταν χαρακτηριστική και αναφορά του πως η Νέα Δημοκρατία αγωνίζεται πάντα για το καλό όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Είναι η μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να εγγυάται και τη σταθερότητα και τη μεγάλη αλλαγή και την ευχή στο μέλλον. Ήταν οι χαρακτηριστικές αναφορές.
2: Ωραία, Άγιοι, θα τα ξαναπούμε ενδεχομένως στην πορεία. Αν υπάρξουν στοιχεία τα οποία κρίνει σκόπιμο να τα μεταφέρουμε στους ακροατές και τις ακροάτριες, θερμά να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Τις πληγές της μετράει η Κρήτη μετά από 24 ώρα έντονων βροχοπτώσεων, με τις μεγαλύτερες καταστροφές να εντοπίζονται στο Λασίθι και το Ρέθινο. Ήδη στο νησί έχει μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.
5: Καταστραφήκαμε, πέχαμε, έχουμε πάθει τη ζημιά του Ντάνιελ που αυτό τα χάσαμε όλα. Καλλιεργούμε πατάτες οι οποίες είναι άβγαρτες, ντομάτες είναι στα χωράφια μέσα, όλα στα χωράφια. Ο βιός μας τώρα που ήταν να σοδιάσουμε, μας εγκατάστρεψε η δουλειά όλη. Από αύριο ψάχνω να βρω δουλειά. Και εγώ και ο γιος μου που έχει 3 κοπέλια μητσιά ψάχνουμε να βρούμε δουλειά.
6: Οι ζημιές, παιδιά, είναι ανυπολόγιστες. Έτσι έχουμε καταστρεφεί ολοσχερός. Δεν έχουμε εισόδημα.
7: Η αλήμιο κάμπος, οι πατάτες, τα διακυπευτικά και οι πατάτες είναι μέσα στο νερό. Δεν μπορούμε ούτε να πλησιάσουμε να δούμε τις υποδομές μας. Όχι να βγάλουμε εισόδημα. Εάν η πολιτεία δεν στηρίξει, εδώ δεν ξαναπέφτει ευρώ σε ανθρώπους ζέπη εδώ πέρα.
8: Οι ζημιές που έχουν προξενηθεί, ειδικά στον αγροτικό τομέα, είναι ανεπανόρθωτες. Ο κόσμος υποφέρει οικονομικά. Δεν ξέρουμε αν και προσπαθούμε μέσω αρρωγής να δούμε καμιά αποζημίωση για να μπορέσουν οι άνθρωποι να σταθούν στα πόδια τους.
9: Ζητάμε από το κράτος να σκύψει εδώ. Είμαστε αποκριτής ΕΛΓΑ, έχει ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ για όλα. Θα διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε.
2: Ο κόσμος σε απόγνωσε και η Ευτυχία Πενταράκη θα μας ενημερώσει για το ποια μέτρα ελήφθησαν μέχρι στιγμής για να αντιμετωπιστεί αυτή η μεγάλη κρίση και αυτή η μεγάλη καταστροφή. Ευτυχία, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Φάνο. Στι 4 αύριο το απόγευμα θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατική Αρρωγή για να εξειδικεύσει αυτά τα μέτρα για του πληγέντε. Σύμφωνα τώρα με όσα είπε σήμερα ο Υπουργό Κλιματική Κρίση Κώστας Κατσαφάδος στο Ηράκλειο, μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται η αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών για του πληγέντε. Παράλληλα, μέσα σε διάστημα 15 ημερών θα πρέπει να έχουν αποσταλεί από την αυτοδιοίκηση τα αιτήματα για έργα και υποδομέ, με την κυβέρνηση να δεσμεύεται ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για την ικανοποίηση σχεδόν του συνόλου τους. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στον πρωτογενή τομέα. Φυσικά, ο ΕΛΓΑ ενισχύεται προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στην καταγραφή των ζημιών και να δρομολογηθούν οι αποζημιώσεις των αγροτών. Και προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας για να εξασφαλιστεί και η πρόσβαση σε κτηνοτροφικές μονάδες και καλλιέργειες. Ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Δήμας, χαρακτήρισε πρωτοφανή τα καιρικά φαινόμενα και τόνισε ότι η προτεραιότητα είναι η άμεση αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές, οδικό και αγροτικό δίκτυο. Την ίδια ώρα τώρα, από το πρωί σήμερα, μετά τη σύσκεψη που έγινε στο Ηράκλειο, κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποιεί αυτοψίες στις πλέον πληγήσεις περιοχές, ενώ ο Περιφερειάρχης Κρήτης και οι υπουργοί, μετά το οροπέδιο Λασιθίου και την Ιεράπετρα, πήγανε και στο Καστέλι ο Υπουργός Υποδομών και στη συνέχεια στο ΒΟΑΚ και αύριο θα πάνε στα Ζωνιανά, γιατί σήμερα δεν πρόλαβαν. Στόχος είναι να αποτυπωθεί το συνολικό μέγεθος της καταστροφής και να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποκατάστασης και κρατικής αρρωγής. Καταλαβαίνεις, τώρα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Όλοι περιμένουν να ακούσουν, ξέρουν ότι είναι τεράστια η ζημιά. Περιμένουν να ακούσουν όσο το δυνατόν πιο μέτρα ανακούφισης για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην επόμενη μέρα, γιατί δεν βλέπουν επόμενη μέρα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.
2: Ναι, και το ακούσαμε από τους ανθρώπους και από τους αγρότες και στο Λασίθι και στο Ρέθυμνο. Οι άνθρωποι ήταν έτοιμοι να βγάλουν πατάτα, δεν υπάρχει πλέον πατάτα. Γενικότερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη καταστροφή
10: και μια ζημιά, σε διακόπτω, που δεν έχουμε καταγράψει και το μάθαμε σήμερα, είναι ότι εδώ στα Χανιά, στους δήμους Πλατανιά και Καντάνου Σελήνου, τα ορεινά που είναι κατεξοχήν περιοχές που είναι οι καστανιές και είναι η εποχή τώρα που μαζεύουν τα κάστανα, ξέρεις, τα κάστανα πέφτουν κάτω από τις καστανιές και πηγαίνουν οι αγρότες, οι αγωγοί και τα μαζεύουν. Τώρα λοιπόν η βροχή πήρε τα κάστανα. Δεν υπάρχουν πλέον τα κάστανα που είχαν πέσει και δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι να τα μαζέψουν, γιατί τώρα ξεκινάει η συγκομιδή τους. Τα πήρε το νερό και στις καστανιές που δεν έχουν πάει ακόμη και δεν τα έχουν ρίξει ακόμη, έχουν σπάσει οι δρόμοι. Μας πήρε σήμερα ο πρόεδρος εκεί της τοπικής κοινότητας του Πρασέ, έχει ειδοποιηθεί ο ΕΛΓΑ να καταγραφούν και αυτές οι ζημίες και στην αγροτική οδοπία και στους καστανοπαραγωγούς που είναι μόνο στα ορεινά και χάσανε και αυτοί χάνουν τη φετινή τους φωτιά.
2: Τι να πω, κουράγιο και δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά δεν αρκούν αυτά. Χρειάζεται και βοήθεια και κρατική αρρωγή χωρίς δυσκολίες και χωρίς γραφειοκρατίες, ευτυχία.
10: Σωστά.
2: Ναι.
10: Έχουμε τώρα, αν θέλεις να σου πω και τα νεότερα με τους 8 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαραγγί της Αμαριάς.
2: Ναι, ασφαλώς.
10: Είναι αυτοί οι εργαζόμενοι οι οποίοι περίμεναν, δυστυχώς μέχρι και σήμερα έβρεχε. Δεν έβρεχε βέβαια όσο έβρεχε, είναι 5 μέρες συνεχόμενα καταιγίδα εκεί στην περιοχή. Σήμερα έβρεχε λιγότερο. Πρέπει τώρα με το να σταματήσει η βροχή, χρειάζεται τουλάχιστον μια μισή μέρα να σταματήσει να τρέχει αυτός ο χήμαρος που έχει μετατραπεί το μονοπάτι στο φαράγγι της Αμαριάς, για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να βγουν προς τα πάνω, προς το ξυλόσκαλο, αυτά τα 7 χιλιόμετρα μέχρι την είσοδο του φαραγγιού.
2: Έχουμε εικόνα για την κατάσταση της υγείας τους.
10: Πω, είναι καλά. Υπάρχει και γιατρός μαζί τους. Είναι 8 άτομα, 5 άντρες, 3 γυναίκες. Ανάμεσά τους και η γιατρός. Φάρμακα, τρόφιμα μέχρι την Τετάρτη. Εδώ είναι τώρα λίγο το κόκκινο που έχει ανάψει. Γιατί έχουν ξύλα, έχουν ρεύμα, έχουν νερό, έχουν επικοινωνία, έχουν ίντερνετ. Δεν έχουν πρόσβαση να φύγουν, αλλά τους τελειώνουν τα τρόφιμα την Τετάρτη. Είναι 8 άτομα, καταλαβαίνεις ότι μου είπανε άντε, μου έλεγε σήμερα ένας άνθρωπος που γνωρίζει εκεί που μιλούσα και μιλάει μαζί τους, που είναι με κάποιο τρόπο προϊσταμενός τους, άντε μου λέει άμα λίγο μειώσουν τη μερίδα να τους φτάσει μέχρι Τετάρτη βράδυ, Πέμπτη πρωί. Καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτό επήγει. Δεν μπορούν να μείνουν οι άνθρωποι. Είναι μάλιστα τόσο κοντά και τόσο μακριά ταυτόχρονα με αυτό. Οπότε όλοι περιμένουμε να δούμε το νερό να υποχωρεί για να μπορέσουν να τους πλησιάσουν και να επιστρέψουν και αυτοί στα σπίτια τους και να είναι μόνο μια ανάμνηση μιας περιπέτειας.
2: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Ευτυχία, θερμά σε ευχαριστώ για την ανάλυση σου. Και εμείς συνεχίζουμε. Προτεραιότητα είναι η καταγραφή των ζημιών για να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων. Ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, να τον ακούσουμε.
11: Στόχος ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και αυτό προσπαθήσαμε την πρώτη τη στιγμή, παράλληλα βέβαια και την προστασία της περιουσίας του κάθε πολίτη.
2: Η ταχύτητα των πληρωμών εξαρτάται από την έγκαιρη και ολοκληρωμένη αποστολή των στοιχείων από τους Δήμους και την Περιφέρεια, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος κατά τη σύσκεψη με το κυβερνητικό κλιμάκιο στην Περιφέρεια Κρήτης.
12: Σε 15 μέρες από σήμερα έχουμε συνεννοηθεί τόσο με τον κύριο Περιφερειάρχη όσο και με τους Δημάρχους να αποστείλουν τα αιτήματά τους σε ό,τι έχει να κάνει με έργα αποκατάστασης των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί.
2: Σοβαρά προβλήματα παραμένουν στον Μυλοπόταμο. Η αγροτική οδοπία έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με την πρόσβαση των ακτινοτρόφων στις μονάδες τους να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος ανέφερε ότι περισσότερο από το 95% της αγροτικής οδοπίας έχει καταστραφεί, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο περίπου 70 χωριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
13: Όταν έχω 4 βιολογικούς και δεν έμεινε δίκτυο καθόλου.
2: Μάλιστα.
13: Τα πήρε όλα. Mm-hmm. Όταν έχω 1000 χιλιόμετρα και παραπάνω αγροτική οδοπία.
2: Ναι.
13: Στο 95% καταστραμμένη.
2: Πω.
13: Όταν έχω το πιο κτηνοτροφικό δήμο στην Ελλάδα με χιλιάδες κτηνοτρόφους, το Ρέθυμνο είναι ο πρώτος νομός στην Ελλάδα σε γάλα. Και δεύτερο στο Ιωάννινα 6.000 τόνους γάλα πίσω.
2: Μάλιστα.
13: Όταν έχω αυτό το οδικό δίκτυο καταστραμμένο, καταστραφήκαν οι κτηνοτρόφοι. Δεν μπορούν ούτε ζωοτροφές να πάνε, ούτε γάλα να πάρουν. Αλλά αυτά τα είχαμε σε δεύτερη μοίρα. Πρώτα προήσε για μας ο άνθρωπος. Να προστατεύσουμε τα χωριά μας και τον πληθυσμό μας. Κάτι που έγινε από όλους μαζί με μεγάλη επιτυχία.
2: Δηλαδή σπίτια, αυτοκίνητα κλπ.
13: Δεν είναι, οι ζημίες είναι τεράστιες.
2: Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι απώλειες και στην αγροτική παραγωγή. Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης, μιλώντας στο Earth News Radio, ανέφερε ότι περίπου το 80% της καλλιέργειας πατάτας έχει καλυφθεί από τα νερά, ενώ σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί και οι καλλιέργειες κηπευτικών.
13: Το μεγάλο πρόβλημα σε εμάς είναι, όχι ότι τα άλλα δεν είναι σημαντικά, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι αγρότες που έπιασε την καλλιέργειά τους. Στα γρήγορα να σας πω ότι το 80% της καλλιέργειας της πατάτας είναι μέσα στο νερό. Μάλιστα. Και το 50% της καλλιέργειας των κηπευτικών.
14: Εσείς έχετε μεγάλη καλλιέργεια πατάτας. Έχετε τόνους πατάτα παράγετε.
13: Ναι, πολύ. Και καλή πατάτα και πολύ. Αλλά τώρα είναι δαμένη. Τώρα την ξεχνούμε για φέτος. Το θέμα των αγροτών, οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι. Ναι. Στου προμηθευτές έχουν τα έξοδά τους αυτοί, δεν έχουν άλλο πόρο ζωής. Πρέπει να αποζημιωθούν ξανά και νόμο υποχρεωτικός.
2: Και καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή η καταστροφή κάποια στιγμή θα φτάσει και στο ράφι, σε ένα δύσκολο ράφι ούτως ή άλλως από τις τιμές της ενέργειας. Τώρα, ο Γιάννης Σμυρνάκης, αντιπρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, είπε ότι ήδη από σήμερα στα ράφια των σούπερ μάρκετ του νομού Ηρακλείου παρατηρούνται ελλείψεις ή πολύ ψηλές τιμές σε αγροτικά προϊόντα.
15: Η περιοχή κατά κύριο λόγο καλλιεργεί πατάτα. Τα μισά στρέμματα είναι πατάτα και όλα τα υπόλοιπα είναι υπαίθρια κηπευτικά. Ντομάτες, πιπεριές, μαρούλια, λάχανα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε εκτός από τροπικές καλλιέργειες. Καλλιεργεί τα πάντα. Είναι ο λαχανόκηπος της Κρήτης. Κατά 70% είναι για την αγορά της Κρήτης και ένα 30% για την υπόλοιπη αγορά της Ελλάδας. Δεν γίνεται εξαγωγή, όμως επειδή παράγουμε κατά τους μήνες από Μάιο μέχρι και τέλος Νοεμβρίου έχουμε παραγωγή όλων των υπαίθριων κυπευτικών και πατάτα επειδή αποθηκεύεται έχουμε και μέχρι τον Μάρτιο, τροφοδοτούμε αυτή τη στιγμή τους καλοκαιρινούς μήνες το 70%, για να σας δώσω το νούμερο, το 70% των προϊόντων που καταναλώνονται μέσα στα ξενοδοχεία παράγονται στο Οροπέδιο Λασιθίου. Το 70% των σούπερ μάρκετ στην Κρήτη παράγονται από το Οροπέδιο Λασιθίου. Αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλούσα με κάποιους ανθρώπους στο Ηράκλειο, πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και τα ράφια είναι σχεδόν άδεια. Ή αν δεν είναι άδεια, οι τιμές είναι σε δυσθεώρητα ύψη.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αύριο στην Αθήνα. Στην ατζέντα της επίσκεψής του θα βρεθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια αλλά και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, θα υποδεχθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη συνέχεια, οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών σε σύνθεση ολομέλειας. Η Κατερίνα Φρίσα είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Κατερίνα.
16: Στην
2: κορυφή, φαντάζομαι, η συνεργασία σε άμυνα, ενέργεια και σε πολλά άλλα ζητήματα έτσι που μας αφορούν.
16: Ακριβώς. Κορυφαία συνάντηση είναι αυτή της Τετάρτης ο έκτος στρατηγικός διάλογος, ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Αθήνας-Ουάστιγκτον, και αξίζει να σημειωθεί ότι κορυφαία στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο αντιπροσωπιών είναι η ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και βεβαίως θέματα που είναι κοινού ενδιαφέροντος. Η ενίσχυση των Αμερικανικών σχέσεων, μια πολύ βαριά ατζέντα που αφορά την ενέργεια, τη συνεργασία, στην ναυτιλία, στον πολιτισμό, στο εμπόριο, στην οικονομία, ο κάθετος διάδρομος, η εξελίξη στην ευρύτερη περιοχή, και στην ευρύτερη περιοχή αλλά και οι περιφερειακές εξελίξεις, και αυτά αφορούν και τη Μέση Ανατολή και τα θέματα του κόλπου αλλά και η κατάσταση στην Ουκρανία, ενώ αναμένεται να δοθεί το στίγμα για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε τομείς ιδιαίτερα της άμυνας και της ενέργειας. Πρέπει να σας πω ότι στο περιθώριο θα υπογραφούν συμφωνίες που να αφορούν τη συνεργασία μεταξύ της, του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, καθώς επίσης και μια πολιτιστική συμφωνία για την επιστροφή στην Ελλάδα κοιμηλίων. Mm-hmm. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η παρουσία εδώ του Μάρκο Ρούμπι και μάλιστα που έρχεται στην Αθήνα, χωρίς όπως έχουν κάνει οι περισσότεροι τους Αμερικανούς.
2: Να ομολόγους. Πάει στην Τουρκία, έτσι.
16: Ακριβώς. Άλλες δύο φορές το είχαμε αυτή τις επισκέψεις. Η τελευταία ήταν του κυρίου Μπλίνκεν και είναι αξιοσημείωτο ότι επισκέπτεται την περιοχή σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περιοχή για τις ευρύτερες εξελίξεις. Βεβαίως αναμένεται να τεθεί εκ μέρους της Αθήνας η προκλητικότητα της Τουρκίας και το θέμα της ενεργειακής συνεργασίας, ενώ αναμένεται επίσης να συζητηθεί και η συνεργασία 3-1 Ελλάδας και Ισραήλ στην Ηνωμένων Πολιτειών και βέβαια αναμένεται να τεθούν και όλες οι προκλήσεις που αφορούν και τις διασυνδέσεις που έχουμε.
2: Κατερίνα, τα είπες όλα, η επίσκεψη γίνεται πράγματι σε μια...
16: Και βέβαια αναμένεται να τεθούν και όλες οι προκλήσεις που αφορούν και τις διασυνδέσεις που έχουμε.
2: Κατερίνα, τα είπες όλα, η επίσκεψη γίνεται πράγματι...

0: τρόπο που θα έχει ρόλο και στην μετά Τραμπ εποχή. Δεν ξέρω
1: ακριβώς,
0: αν συμφωνεί σε αυτό.
1: Συμφωνούμε ότι είναι από τους προτεργάτες της σημερινής εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών και γνωρίζει, όπως πολύ σωστά επεσήμανες, την περιοχή και τα προβλήματά της. Έχει πρωτοστατήσει και στο παρελθόν με πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων αλλά και της άμυνας της Ελλάδας. Και όντως είναι αξιοσημείωτο η επόμενη μέρα τι στίγμα θα δώσει και κυρίως τα μηνύματα σε πρακτική μορφή.
0: Ναι, και βεβαίως να προσθέσουμε σε όλο αυτό ότι η γεωπολιτική διάσταση είναι κορυφαία, καθώς ο Τραμπ διατηρεί άριστες σχέσεις με τον πρόεδρο Ερντογάν της Τουρκίας, και νομίζω ότι αυτή η επίσκεψη ισορροπεί κάπως τα πράγματα σε σχέση με όλα αυτά τα καλά λόγια που έχει πει ο πρόεδρος Τραμπ για τον Ερντογάν. Το δικό μου το ερώτημα είναι αν θα τεθεί και το ζήτημα των F-35 και κυρίως για τον οπλισμό που θα φέρουν τα F-35, και αν θα εκφωνήσει αυτή την ομιλία που πολλοί την προαναγγέλουν για την κατάσταση στον κόσμο. Τουλάχιστον έτσι διαβάσαμε, ότι θα μιλήσει ο κύριος Ρούμπιο, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, εδώ στην Ελλάδα, για την κατάσταση, την ευρύτερη γεωπολιτική και οικονομική που επικρατεί στον κόσμο. Αν έχεις κάποια πληροφόρηση, Κατερίνα.
1: Η πληροφόρηση μας είναι ότι μέχρι στιγμής έχει προγραμματιστεί αυτή η ομιλία, ενώ για το θέμα που προανέφερε στον F-35 το πιθανότερο είναι να συζητηθεί το θέμα των Patriot, δηλαδή η μεταφορά τους ή όχι από τη Σαουδική Αραβία, και η ενίσχυση των αμυντικών θεμάτων. Ενδεχομένως, πάντοτε όμως με επιφύλαξη, να τεθεί και αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω θερμά, Κατερίνα, και για την ενημέρωση και για την ανάλυση. Τώρα, στην Αθήνα αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία και στην χρονική συγκυρία της επίσκεψης με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει και η ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, να διεκδικεί κομβικό ρόλο στον κάθετο διάδρομο και στη μεταφορά αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Τη στρατηγική σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια της νότιο-ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης ανέδειξε, μιλώντας στο Earth News, στην εκπομπή Newsroom, και τον Γιώργο Σιαδήμα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
2: Σηματοδοτεί το ιστορικά υψηλό επίπεδο που βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Αμερικής. Mm-hmm. Έρχεται στην Ελλάδα, δεν πάει στην Τουρκία, να το πούμε και αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κάθετος διάδρομος είναι η απάντηση της Ελλάδας και της περιοχής στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είπε, και οι υπόλοιπες γειτονικές χώρες, έχουμε τις υποδομές να είμαστε εμείς η δίωδος από την οποία θα αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζει το ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας ενεργειακά. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε τις πρωτοβουλίες μας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πούμε ότι αυτό το επίδομα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση.
0: Σημαντική χαρακτήρισε την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, εντάσσοντάς την στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Μίλησε ο κύριος Κοντογιώργης στο Earth News και στους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου.
3: Είναι σημαντική επίσκεψη στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου που υπάρχει μεταξύ της Ελλάδας και ΗΠΑ. Οι σχέσεις μας, νομίζω, είναι ορατό ότι είναι αναβαθμισμένες. Υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο σχέσεων. Είμαστε σε μια ταραγμένη περιοχή και περίοδο, και νομίζω έχει και την αξία το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επισκέπτεται αποκλειστικά την Ελλάδα, ειδικά σε αυτήν εδώ την περιοχή, που βρίσκεται πολύ κοντά σε αιστείες ανάφλεξης που έχουμε τα τελευταία χρόνια και στο Ρωσοκουκρανικό πόλεμο και στο μέτωπο του Περσικού κόλπου. Η χώρα μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και λόγω του ότι βρίσκεται στον νοτιοανατολικό πυλώνα του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν στρατηγικές σχέσεις οι οποίες διευρύνονται. Νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό θα είναι μια πολύ καλή επίσκεψη, και βέβαια αυτή θα κορυφωθεί και με τη συνεργασία που θα έχει με τον Υπουργό Εξωτερικών και βέβαια με τον Πρωθυπουργό τις επόμενες μέρες.
0: Μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE, αλλά και την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα και η Λιθουανία βρίσκονται σε κοινό βηματισμό για τα ζητήματα άμυνας. Να τον ακούσουμε.
4: Καλούμαστε λοιπόν να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία, όπως η Ελλάδα,

0: είναι μια υπόθεση κοινή. Η Λιθουανία γνωρίζει άλλωστε ότι η ελευθερία δεν είναι ποτέ δεδομένη. Γι' αυτό και επιλέξατε το δρόμο της Ευρώπης. Μια επιλογή μάλιστα που θέλω να θυμίσω σφραγίστηκε εδώ στην Αθήνα, στην ΣΤΟΑ του Ατάλου, με την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης το 2003 επί ελληνικής προεδρίας. Από τότε βέβαια ο κόσμος άλλαξε δραματικά. Η αποστολή μας ωστόσο παραμένει μία: να διαφυλάξουμε αυτήν την ένωση της ευημερίας, της ελευθερίας, ενισχύοντας όμως ταυτόχρονα την άμυνα αλλά και την ανθεκτικότητά της.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα για την συμμετοχή τρίτων χωρών στο ΣΕΙΦ, αλλά με όρους. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
0: Και αναγνωρίζουμε ασφαλώς την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία να παραμείνει ανοιχτή σε συμπράξεις προς τρίτες χώρες. Η συμμετοχή τους όμως σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο ΣΕΙΦ ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς αστερίσκους.
1: Έκτακτο αποθεματικό, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την χρηματοδότηση νέων έκτακτων παρεμβάσεων στήριξης των πολιτών τους πρώτους μήνες του 2027, προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς διπλάσιους της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2% για το 2026 και στο 2,3% για το 2027. Η ελληνική οικονομία διατηρεί ισχυρές αντοχές παρά τη διεθνή αβεβαιότητα και τις πιέσεις στις αγορές ενέργειας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
1: Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, στάθηκε στη δημοσιονομική σταθερότητα παρά τις γεωπολιτικές και ενεργειακές αναταράξεις.
3: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υποκατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
1: Κατά την συνάντησή του με τον Λιθουανό πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους αλλιείς που δοκιμάζονται, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση εργάζεται ήδη προκειμένου να βρει τον τρόπο και να αντιμετωπίσει το πρόβλημά τους με μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Εν τω μεταξύ, η οικονομία εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στην πολιτική αντιπαράθεση. Και είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Αρής για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης ανεβαίνουν για την ακρίβεια, για τα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία κρίνονται ανεπαρκή από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και με αφορμή όμως το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί δρυμία κριτική, σχολιάζοντας ότι η ακρίβεια τροφοδοτεί και τα υπερπλεονάσματα. Ο Πάρης Κουκουλόπουλος, υπεύθυνος του τομέα οικονομικών του κόμματος, σχολίασε ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει οριστικό διαζύγιο της κυβέρνησης με την κοινωνία, αφού όσο και αν ψάξει κανείς, όπως είπε, δεν θα μπορέσει να εντοπίσει μια χραμάδα ελπίδας για την ακρίβεια που πιέζει αφόρητα τα χαμηλά εισοδήματα. Ενώ η βουλευτής Νάντια Γιαννακοπούλου, που μίλησε εδώ στο ΕΡΤ News, και το Γιώργο Σιαδήμα, παρουσίασε την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για τις 120 δόσεις σε υψηλούς τόνους. Ήταν η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.
5: Το ΠΑΣΟΚ έχει μία πρόταση, πιστεύω πάρα πολύ σοβαρή, για το στεγαστικό. Και ο κύριος Μητσοτάκης ποτέ δεν είπε να δω τι λέτε.
6: Όταν το ΠΑΣΟΚ τάζει ό,τι του έρθει εκείνη τη στιγμή στο μυαλό για να γίνει αρεστός στον κόσμο, χωρίς να το κοστολογεί, και όταν έρχεται η ώρα της κοστολόγησης, τότε διαφωνεί ο ένας με τον άλλον μεταξύ του, τότε καταλαβαίνετε για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάρουμε αποσπασματικά μία πρόταση.
1: Βαγγέλη, να δούμε όμως και την αντίδραση των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
4: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζει ότι η ανακούφιση για το λαό δεν μπορεί να προκύψει ούτε με τις επιστολές του κυρίου Μητσοτάκη στη Φόντερ Λάιεν, ούτε με τις κοστολογημένες προτάσεις των άλλων κομμάτων με βάση το τι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πειρά και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος επιτέθηκε στην κυβέρνηση καταλογίζοντάς της εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα.
7: Αν δεν καταλάβει η κυβέρνηση ότι ο πρωτογενής τομέας, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλής, μελισσοκόμοι πρέπει να στηριχθούν γιατί μας ταΐζουν, τότε θα πεινάσουμε άπαξ διαπαντός.
4: Για τον προϋπολογισμό εντωμεταξύ είχαμε κριτική και από τον ΣΥΡΙΖΑ Θάνο. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ο κύριος Νίκος Παπάς, μίλησε για άρνηση της κυβέρνησης απέναντι στην 13η σύνταξη.
8: 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται για να βγει ο μήνας. Και σε αυτό το προσχέδιο προϋπολογισμού η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει τη 13η σύνταξη. Παρά τα μεγάλα πλεονάσματα και τις ευελιξίες.
4: Να δούμε και τα υπόλοιπα δανοκόμματα. Από τη Νίκη, με ανακοίνωση του κόμματος, τονίζεται ότι το μέγεθος στεγαστικής κρίσης στην τρίτη ηλικία, με το σχόλιο ότι οι άριστοι οδηγούν παππούδες και γιαγιάδες στην εξαθλίωση. Εν τω μεταξύ, κόντρα ξέσπασε με αφορμή εχμές από τον Αλέξη Τσίπρα για εσκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού και απόπειρα εξαγοράς ψήφων, όπως είπε. Έντονα αντέδρασε στις δηλώσεις του Προέδρου της Ελλάς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
9: Η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα, εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια, εν είδη φιλοδορήματος και μάλιστα φέτος σε προεκλογικό χρόνο. Δηλαδή να εξαγοράσει ψήφους λίγο πριν από τις εκλογές.
6: Γιατί αυτός πράγματι έδινε κάποια πενιχρά φιλοδορήματα στους πολίτες που υπερφορολογούσε. Είναι φιλοδόρημα να μηδενίζεις τον φόρο για ένα νέο εργαζόμενο μέχρι 25 ετών ή να τον πηγαίνεις 9% για έναν εργαζόμενο μέχρι 30 ετών. Πώς μπορεί μια κυβέρνηση να δώσει πίσω στον κόσμο αυτά τα οποία έχει στερηθεί, αν δεν καταφέρνει να έχει παραπάνω φορολογικά έσοδα ενώ μειώνει φόρους?
1: Στην πηξίδα του κόσμου, στην προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου αντί το καλοκαίρι του 2027, όπως ήταν προγραμματισμένο, προχώρησε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μετά την πρόσφατη ήττα της κυβέρνησής του σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που στόχευαν στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο μόλις τις κρίσιμες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Ακριβώς έγινε, γιατί αυτό που προσπάθησε ο Σάντσεθ είναι κάποια μέτρα ανακούφισης σε σχέση με το στεγαστικό. Ναι. Η αντίδραση όμως ήταν σε ποιο επίπεδο και για ποιο λόγο?
10: Ο Σάντσεθ είναι κυβέρνηση μειοψηφίας, έτσι. Και επιχείρησε να περάσει δύο μέτρα για να κατοχυρώσει σε κάποιο βαθμό τους ενοικιαστές. Δεν το κατάφερε και αναγκάστηκε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Τώρα, η φημολογία για την εξαγωγή της αναμέτρησης εντάθηκε το Σαββατοκύριακο μετά από την απόρριψη στη Βουλή των δύο νομοθετικών διαταγμάτων που σου είπα, με στόχο την προστασία των ενοικιαστών. Προηγήθηκαν πανεθνικές διαμαρτυρίες σε δεκάδες πόλεις της Ισπανίας, οι οποίες αύξησαν τις πιέσεις για μεταρρύθμιση στον τομέα της στέγασης λόγω της έξωσης της 87χρονης Μαρή Κάρμενα Μπασκάλα το σπίτι της στη Μαδρίτη, επειδή δεν μπορούσε να αντέξει την τεράστια αύξηση του ενοικίου της από τα 500 στα 2.650 ευρώ. Έτσι, Θάνο, ο Ισπανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι για να προωθεί στις μεταρρυθμίσεις χρειάζεται μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία που θα μπορούσε να ξεπεράσει την αντίσταση των ελίτ. Τώρα να πούμε
1: είχε
10: όμως...
1: πρωτοσέλιδο η El País αυτό ακριβώς που είπες, αλλά το θέμα είναι ότι θα την βρει αυτή την πλειοψηφία.
10: Αυτό θα το αποδείξουν οι κάλπες. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
1: Δεν έχουμε κάποια δημοσκοπικά στοιχεία αυτή την ώρα σε σχέση με το ποιος προηγείται και με ποιο αποτέλεσμα, με ποιο ποσοστό.
10: Ίσως οριακά θα μπορούσε, να δούμε όμως πώς θα αντιδράσει και ο κόσμος. Η στέγαση, να πούμε βέβαια, Θάνο, δεν είναι το μοναδικό ζήτημα που δημιούργησε πρόβλημα στην ηγεσία του Σάντσεθ. Το κόμμα του έχει εμπλακεί σε αρκετά σκάνδαλα διαφθοράς, ενώ αντιμετωπίζει πιέσεις και σε άλλα ζητήματα που αφορούν το κόστος ζωής αλλά και την μετανάστευση. Τώρα, εδώ και πάνω από μια εβδομάδα, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν κατασκηνώσει την κεντρική πλατεία της Μαδρίτης, στην Πουέρτα Del Sol, ενώ η Ένωση Ενοικιαστών της Ισπανικής Πρωτεύουσας διοργανώνει διαμαρτυρίες με συμμετοχή περίπου 1 εκατομμυρίου ανθρώπων, οι οποίοι έσπευσαν να διαδηλώσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και να κλείσω λέγοντας ότι ένα ακόμη ζήτημα που έχει προκαλέσει λαϊκές αντιδράσεις αφορά στη μεταναστευτική κρίση στη Φέουτα, κατά τη διάρκεια της οποίας, θυμόμαστε πριν από λίγες εβδομάδες, δεκάδες χιλιάδες μετανάστες έβαλαν στον ισπανικό έδαφος που συνορεύει με το Μαρόκο. Και εδώ να πούμε ότι σε αντίθεση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο Σάντσεθ έχει δηλώσει ότι η μετανάστευση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης και προχώρησε νωρίτερα φέτος στην νομιμοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών χωρίς έγγραφα στην Ισπανία.
1: Ένα δύσκολο τρίπτυχο, στεγαστικό, Θέουτα και σκάνδαλα.
10: Και σκάνδαλα,
1: έτσι.
10: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να φύγουμε από την Ισπανία, να πάμε στην Γαλλία. Νέος γύρος μαθητικών κινητοποιήσεων ξεκίνησε στη Γαλλία λίγες ημέρες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν σε πολλές πόλεις της χώρας. Οι αρχές προετοιμάζονται για νέους αποκλεισμούς σχολείων, ενώ αύριο αναμένεται μαζική συμμετοχή στις διαδηλώσεις. Θα πάμε στο Παρίσι και την ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία έχει όλες τις πληροφορίες. Θωμαΐς, καλησπέρα από την Αθήνα.
11: Καλησπέρα σας. Πάνω από 600 σχολεία δέχτηκαν αυτή τις ταραχές, είτε μέσα είτε από έξω. Μπορεί να κόπασαν λιγάκι οι βιοπραγίες σε πολλά σημεία της Γαλλίας, αλλά σε άλλα η βία ήταν ακόμα πιο σημαντική από τις προηγούμενες μέρες, με δύο επεισόδια που σημάδεψαν σήμερα την ημέρα. Mm-hmm. Το πρώτο και χειρότερο ήταν ένας 15χρονος δέχτηκε μία κροτίδα στο χέρι και ακροτηριάστηκε το χέρι του, βρίσκεται στο νοσοκομείο, ήταν στο χειρουργείο για αρκετές ώρες. Και γι' αυτό ήταν στη Βόρεια Γαλλία. Το δεύτερο επεισόδιο έγινε στο Παρίσι, μέσα στο Παρίσι, το 13ο διαμέρισμα του Παρισιού, όταν άγνωστοι στο σχολείο μπλόκαναν τις πόρτες και προσπάθησαν να βάλουν φωτιά, ενώ μέσα στο σχολείο ήταν μαθητές, είχαν μάθημα και καθηγητές. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τις σβήσουν πριν εξαπλωθεί και αυτό τραυμάτισε στην κυριολεξία τα παιδιά, κατάφεραν όλα να είναι σώα. Όμως δείχνει πόσο ακραία έχει φτάσει πλέον η κατάσταση.
1: Έχουμε ένα κρεσέντο βίας.
11: Αύριο, κρεσέντο βίας, ακριβώς. Και αύριο είναι η μεγάλη κινητοποίηση των μαθητών. Έχουν δώσει ραντεβού στις 3 η ώρα εδώ στο Παρίσι, ώρα Ελλάδας, αλλά και φυσικά στις υπόλοιπες πόλεις όπου κινητοποιούνται. Η συμμετοχή των γονέων και των εκπαιδευτικών θα υπάρχει μεν, αλλά δεν έχει γενικοποιηθεί αυτή αυτό το κάλεσμα, μόνο που ξέρουμε ότι στις 17 Οκτωβρίου έχουν προγραμματίσει τα κίτρινα γυλαίκα διαμαρτυρία, αλλά πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι και τα συνδικάτα μαζί σκοπεύουν να κηρύξουν απεργία στην Γαλλία στις 5 Νοεμβρίου. Άρα έχουμε μια σειρά από κοινωνικά ραντεβού, να το πούμε έτσι, κινητοποιήσεων που σίγουρα δεν βοηθούν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει καταθέσει από την 1η Οκτωβρίου το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2027, αλλά από ό,τι φαίνεται κάπως πρέπει κάποιος να υποχωρήσει για να σταματήσει τουλάχιστον από τους μαθητές αυτή η κινητοποίηση και η βία φυσικά.
1: Θέλω να σε ρωτήσω ένα πολιτικό ερώτημα. Αν η κυρία Λεπέν και ο κύριος Μελανσόν υποστηρίζουν αυτές τις μαθητικές κινητοποίησεις, αν έχουν πολιτική κάλυψη τα παιδιά αυτά που βγαίνουν στους δρόμους.
11: Όχι της Μαρίν Λεπέν καθόλου. Η Μαρίν Λεπέν δεν εκφράστηκε καθόλου η ίδια για αυτό το θέμα. Έβαλε άλλα μέλη του κομματός της, τα οποία καταδικάζουν την βία. Είναι σύμφωνα με τη γραμμή του κόμματος. Αλλά από την άλλη πλευρά, το ακροαριστερό κόμμα του, η ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λουκ Μελανσόν, αντίθετα σμπρώχνει, υποκινεί αυτή την κινητοποίηση με παρουσία, φυσική παρουσία των βουλευτών της σε διάφορα σημεία. Οπότε και δεν το κρύβουν, δεν είναι κάτι που το κρύβουν. Αντίθετα, βοηθούν και μάλιστα συμβουλεύουν κιόλας πώς θα συμπεριφέρονται οι μαθητές σε περίπτωση σύλληψης.
1: Mm-hmm. Είναι αλήθεια ότι ο κύριος Μελανσόν σε πολλές δημοσκοπήσεις είναι δεύτερος, περνάει στο δεύτερο γύρο.
11: Ναι, ναι, ναι, οι δημοσκοπήσεις. Μάλιστα, ίσως είναι και αυτό ένα κίνητρο για την δική του στρατηγική. Το γεγονός ότι προς το παρόν δύο ακραία κόμματα μπαίνουν στο δεύτερο γύρο, τουλάχιστον όπως το σκέφτονται, όπως το παρουσιάζουν εδώ πέρα οι δημοσκοπήσεις εδώ και καιρό. Ο Ζαν-Λουίκ Μελανσόν και η Μαρίν Λεπέν, ο ακροαριστερός Ζαν-Λουίκ Μελανσόν και η ακροαριστερή Μαρίν Λεπέν. Οπότε υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα προς το παρόν και δείχνει ότι οι άλλοι υποψήφοι είναι αόρατοι και γι' αυτό ήδη έχουν ξεκινήσει οι πολυπεντύπαλοι να θεωρούν ότι πρέπει κάπως με κάποιο τρόπο να συμμαχήσουν, να συσπηρωθούν.
1: Μάλιστα. Θωμά, είδα να σε ευχαριστήσω θερμά. Μια κουβέντα από τον Δημήτρη. Αυτή την εικόνα Λεπέν Μελανσόν η Ευρώπη την έχει ξανασυναντήσει μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Να πρέπει ο πολίτης να επιλέξει ανάμεσα σε δύο ακραίες καταστάσεις. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
10: Ναι, το Μάη του 68 προφανώς αναφέρεσαι, Θάνο.
1: Όχι, δεν αναφέρομαι στο Μάη του 68. Αναφέρομαι στην αντιπαράθεση που ουσιαστικά ξεκίνησε μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ανάμεσα στον φασισμό και στον κομμουνισμό.
10: Κοίταξε να δεις, ναι, ισχύει αυτό σε ένα βαθμό. Αυτό που διάβαζα σήμερα στο κεντρικό άρθρο της Le Monde είναι ότι οι λόγοι δεν είναι μόνο οι σχολικές αίθουσες και οι ελλείψεις σε καθηγητές, είναι οικονομική, είναι το κόστος ζωής, η ανισότητα, η επισφάλεια, δυσπιστία προς τους πολιτικούς, διαφθορά, ενώ κυρίως αυτό το οποίο επισημαίνει η μεγάλη γαλλική εφημερίδα είναι η δυσαρέσκεια των νέων για το αβέβαιο μέλλον, καθώς οι νεότερες γενιές κινητοποιούνται μαζικά απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να βρουν μια δουλειά αξιόπιστη.
1: Δημήτρη, είναι τεράστιο το θέμα και πολιτικό το θέμα. Θα τα πούμε και στην εκπομπή που ακολουθεί στο τέλος της ημέρας. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση. Νέα στοιχεία έρχονται καθημερινά στην δημοσιότητα στην υπόθεση Μαζωνάκη. Σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε συμπληρωματική δίωξη στους δύο γιατρούς του Κολονακίου για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαθαίρεσης που υπήρχαν στο ιατρείο. Την ίδια ώρα, για άλλη μια φορά, το ΕΚΑΒ καταρρύπτει τους ισχυρισμούς της γιατρού περί δυσκολίας να συνοδέψει τον ασθενής. Το ρεπορτάζ είναι η Άννα Βλάχο-Παναγιώτη.
12: Την άσκηση συμπληρωματικών διώξεων στους δύο κατηγορούμενους ιατρούς της Καρνεάδου για ψευδείς δηλώσεις το 2025 και το 2026 σχετικά με τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης ζήτησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με νέο του υπόμνημα. Μέσω των δικηγόρων του, ο Ιατρικός Σύλλογος ξεκαθαρίζει πως ποτέ δεν δόθηκε άδεια για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πράξεις απαγορεύεται ρητά να γίνονται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος. Την ίδια ώρα, ο συνήγορος του υπνοθεραπευτή ξεκαθάρισε τη θέση του πελάτη του, σημειώνοντας ότι κατέθεσε αυτοβούλος ως μάρτυρας και έδωσε πρόσβαση σε μηνύματα χωρίς καν να ζητηθεί άρση απορρίτου. Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ κατέριψε τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης ιατρού περί δυσκολίας να συνοδέψει τον ασθενή. Το ενδιαφέρον στρέφεται στα ψηφιακά αρχεία από τα κατασχεθέντα κινητά και ηλεκτρονικές συσκευές των γιατρών και των εργαζόμενων στο μοιραίο ιατρείο. Από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε 5 πρόσωπα και τις μεταξύ τους συνομιλίες, αναμένονται απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως εάν χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη και αν έγινε αναζήτηση στο διαδίκτυο για την χρήση προποφόλης.
1: Τώρα, το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί μιας οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία μετά από έντονη λογομαχία για ένα POS. Ο 35χρονος ισχυρίστηκε ότι αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και το ρεπορτάζ ετοίμασε ο Γιώργος Κοβός και η Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
13: Την πόρτα του εισαγγελέα και του ανακριτή πέρασε σήμερα ο 35χρονος δράστης που έκοψε το αυτί της οδηγού του ταξί στη Νέα Ιωνία. Την ίδια στιγμή συγκλονίζει η μαρτυρία της οδηγού.
14: Με έπιασε απότομα από το λαιμό, με έσφιξε με δύναμη, με κόλλησε πίσω στο κάθισμα και μου είπε: «Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα. Θα σε σκοτώσω».
15: Μου δαγκώνει αυτός, τραβάω εγώ. Ακούω ένα κράτη στο αυτί μου και ήταν το κομμάτι του αυτιού που κόπηκε. Εγώ, δόξα τω Θεώ, σώθηκα. Εγώ βγήκα έξω και έλεγα: «Σώθηκα. Θεέ μου, σώθηκα. Παναγία μου, σώθηκα. Ζω, σώθηκα, σώθηκα». Αυτό έλεγα επί πόση ώρα. Δηλαδή, από τη μια, ευτυχώς που κόπηκε το αυτί μου και ζω.
16: Θέλησα να πληρώσω με κάρτα, ωστόσο η οδηγός μου είπε ότι το POS δεν έχει σήμα. Ξεκίνησε να οδηγάει γύρω-γύρω, όπως είπε, για να βρει σήμα στο POS. Πέρασε τουλάχιστον ένα τέταρτο της ώρας, κάτι που οδήγησε σε διαπληκτισμό μας. Τότε εκείνη φρέναρε απότομα. Πετάχτηκα και χτύπησα το κεφάλι μου στο κάθισμα και έσπασε τα γυαλιά μου.
17: Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από την απολογία του δράστη, προηγήθηκε η κατάθεση του πατέρα του ως μάρτυρα υπεράσπισης, ο οποίος θέλησε να δηλώσει ότι ο γιος του πάσχει από σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και έχει καταγεγραμμένη αναπηρία άνω του 67%.
13: Ο 35χρονος προφυλακίστηκε διότι κρίθηκε επικίνδυνος για τέλεση νέων αξιόπινων πράξεων. Παράλληλα διατάχθηκε η ψυχιατρική του πραγματογνωμοσύνη.
1: Ξεκίνησε η εβδομάδα των Νόμπελ με το βραβείο ιατρικής που απονεμήθηκε στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα στην Στοκχόλμη. Οι βραβεύσεις ωστόσο κορυφώνονται με το πλέον αναμενόμενο παραδοσιακά το Νόμπελ Ειρήνης, ο νικητής του οποίου θα ανακοινωθεί την Παρασκευή. Η Έρης Φαέλου είναι κοντά μας, μαζί μας για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Έρη.
18: Καλησπέρα, Θάνο. Το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας Ιατρικής για το 2026 απονεμήθηκε σε τρεις επιστήμονες από τη Γερμανία και την Αμερική. Είναι οι Καρλ Ντάισεροθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέωργ Νάγκελ. Και βραβεύτηκαν για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τα φωτοευαίσθητα ιοντικά κανάλια και την οπτογενετική, δηλαδή ουσιαστικά για τη μέθοδό τους για χαρτογράφηση του εγκεφάλου. Χάρη στην οπτογενετική, να εξηγήσουμε σύντομα, οι ερευνητές μπορούν πλέον να απομονώνουν και να χαρτογραφούν τα νευρικά κυκλώματα που σχετίζονται με συγκεκριμένες μνήμες, με συναισθήματα και με συμπεριφορές. Και όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στη θεραπεία νευρολογικών παθήσεων. Ήδη να πούμε ότι χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος σε κάποιες προσπάθειες για να αποκατασταθεί η όραση σε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα στο κομμάτι αυτό. Όπως σχολίασε δηλαδή και ο πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ, η οπτογενετική προσφέρει ευκαιρίες χαρτογράφησης του εγκεφάλου με έναν τρόπο που κάποτε τολμούσαμε μόνο να ονειρευτούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως και εσύ είπες, πράγματι το Νόμπελ Ειρήνης είναι αυτό που αναμένει ο περισσότερος κόσμος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και κάθε χρόνο. Να τονίσουμε για φέτος ότι το Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη του Όσλο υπογραμμίζει ότι η πενταμελής επιτροπή θα βραβεύσει κάποιον που μπορεί να αντέξει στις πιέσεις που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, οι σχετικές δηλώσεις του προσωρινού διευθυντή του Ινστιτούτου μας δίνουν μια ενδιαφέρουσα εικόνα για τους διάφορους τρόπους με τους οποίους το πρόσωπο του Τραμπ επηρεάζει το έργο της Επιτροπής. Αφενός, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει αποκλειστεί από τις υποψηφιότητες λόγω του Ιράν. Mm-hmm. Πέραν αυτού όμως, η Επιτροπή θα συνυπολογίσει και άλλα πράγματα μετά τα περσινά γεγονότα αναφορικά με τον Νόμπελ Ειρήνης για να καταλήξει τον νικητή. Να θυμίσουμε ότι αυτό που έγινε πέρυσι είναι ότι το βραβείο απονεμήθηκε στη Βενεζουελανή Μαρία Κορίνα Ματσάδο εν μέσω πολύ ισχυρών πιέσεων από την πλευρά του Τραμπ για να λάβει ο ίδιος το βραβείο. Και εν συνεχεία η Ματσάδο μετά την απονομή έδωσε ίδια το χρυσό μετάλλιο στον Τραμπ, ούτως ώστε να εξασφαλίσει τη στήριξή του στις πολιτικές της προσπάθειες στη Βενεζουέλα.
1: Λοιπόν, Έρη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σου.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα, Θάνο, και από μένα. ITT και ισόβαθμη στην πρώτη θέση του ομίλου, τη συνεχίζει στο Nations League η εθνική μας ομάδα μετά τη λευκή ισοπαλία 0-0. Με τη Γερμανία χθες στην Τούμπα. Ολλανδία-Σερβία 2-1 στον άλλο αγώνα του δεύτερου μέλου. Έτσι στη βαθμολογία Ελλάδα Ολλανδία και Ελλάδα μοιράζονται την κορυφή με 8 βαθμούς έπειτα από 4 αγώνες. Στους 5 βαθμούς η Γερμανία, ενώ η Σερβία παραμένει χωρίς βαθμούς. 13 Νοεμβρίου για την πέμπτη αγωνιστική θα παίξουν Ολλανδία-Ελλάδα στον ντέρμπι των πρωτοπόρων και Σερβία-Γερμανία. Αυτό το αποτέλεσμα μας εξασφάλισε την συμμετοχή μας στους ισχυρούς για την κλήρωση του Euro 2028 και φυσικά να πούμε ότι πλέον η εθνική διεκδικεί και την είσοδό της με κατάκτηση της πρώτης ή δεύτερης θέσης, την είσοδό της στα προημιτελικά του Nations League, κάτι το οποίο δεν το έχει ξανακάνει ποτέ. Χθες όμως είδαμε και αγώνες μπάσκετ, με δύο παιχνίδια έπεσε χθες η αυλιά της πρώτης αγωνιστικής στη GPL. Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων 103-74, Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78. Από το υπόλοιπο αποτέλεσμα ξεχώρισε η νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη στη Θεσσαλία με 74-68. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70 και Προμηθέας Περιστέρη 88-94. Φάνα.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ.
19: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει ο Γιώργος Μανουήλ.
0: Την Τρίτη, καλοκαιρία αναμένεται σε ολόκληρη τη χώρα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Ιόνιο τα 4 και στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 25 με 27 και στα δυτικά ως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ στα ανατολικά και η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 25 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αφροδίτη Χρυσοχώου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και Ιερή Σφαέλου, στα ηχητικά η Κατερίνα Λιοντή, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στο μικρόφωνο ήταν ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή, τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σιαφάκα, αφού πρώτα ακούσουμε τη σύνοψη της επικαιρότητας. Επί του παρόντος, καλό σας απόγευμα.
21: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
22: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Υπάρχουν μουσικοί που γράφουν τραγούδια και υπάρχουν μουσικοί που γράφουν εποχές. Ο Μίμης Πλέσσας ανήκει αναμφίβολα στην δεύτερη κατηγορία. Η μουσική του πέρασε από το πιάνο στο ραδιόφωνο, από τον κινηματογράφο στο θέατρο και από τη δισκογραφία στις καρδιές και νέων Ελλήνων. Σήμερα στον Ασύμετρο Χρόνο ανοίγουμε έναν κύκλο μνήμης και ακούμε ξανά μερικές από τις μελωδίες που σφράγισαν το ελληνικό τραγούδι, γιατί ο χρόνος μπορεί να είναι ασύμετρος, αλλά η αληθινή μουσική δεν παλιώνει ποτέ.

Ο Μίμης Πλέσας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου του 1924. Από πολύ νωρίς το πιάνο έγινε ο μεγάλος συνομιλητής του και η μουσική ένας δρόμος που έμελε να τον οδηγήσει πολύ μακριά. Παράλληλα με τη μουσική σπούδασε χημεία, αποδεικνύοντας από νωρίς ότι μέσα του συνυπήρχαν η τέχνη και η επιστήμη. Η ζωή του θα ήταν πάντα μια συνάντηση διαφορετικών κόσμων και το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης θα ήταν μοναδικό.

Πριν γίνει ο συνθέτης που γνωρίσαμε, ο Μίμης Πλέσας ήταν ένας σπουδαίος πιανίστας. Η δεξιοτεχνία του τον έφερε από την Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συνέχισε τις σπουδές και την καλλιτεχνική του πορεία. Οι διακρίσεις ήρθαν νωρίς και επιβεβαίωσαν ένα ταλέντο που ήδη είχε αρχίσει να ξεχωρίζει, όμως για τον ίδιο η μουσική δεν ήταν ποτέ μόνο τεχνική. Ήταν συναίσθημα, επικοινωνία και πάνω απ' όλα ζωή.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 αρχίζει ουσιαστικά η μεγάλη συνθετική περιπέτεια του Μίμι Πλέσσα. Από τότε και για περισσότερες από 7 δεκαετίες η μουσική του θα ταξιδέψει σε αμέτρητες κατευθύνσεις. Τραγούδια, ορχιστρικά έργα, κινηματογραφική μουσική, θέατρο, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ο Πλέσσας μπορούσε να κινείται από τη συμφωνική γραφή στο λαϊκό τραγούδι χωρίς να χάνει ποτέ τη δική του μουσική ταυτότητα. Αυτή ακριβώς η πολυμορφία είναι ένα από τα μεγαλύτερα χαρακτηριστικά του.

Ο Θεός μου έχει δώσει μια καρδιά παιδική. Περπατώ μες στους δρόμους με τα όμορφα σπίτια. Αγαπάω τον ήλιο και στο πάρκο εκεί. Έχω πιάσει φιλίες με δύο-τρία σπουργίτια.

Αγαπώ τα σπουργίτια που είναι τόσα πολλά. Αγαπώ τους ανθρώπους και παρέα τους κάνω.

Ο Μίμης Πλέσας υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν το ελληνικό τραγούδι του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Συνεργάστηκε με σπουδαίους ερμηνευτές και στιχουργούς και χάρισε στο κοινό τραγούδια που έγιναν κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης. Με τον Ελευθέρη Παπαδόπουλο δημιούργησε έναν από τους σημαντικότερους κύκλους τραγουδιών της εποχής. Οι μελωδίες του μπορούσαν να μιλήσουν για τον έρωτα, τη μοναξιά, τη χαρά και την απώλεια και το έκαναν με έναν τρόπο απλό αλλά ποτέ απλοϊκό.

Το 1969 κυκλοφορεί ο Δρόμος σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Με βασικό ερμηνευτή τον Γιάννη Πουλόπουλο, ο δίσκος έγινε σημείο αναφοράς και γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία. Μαζί του ακούστηκαν η Ρένα Κουμιώτη και η Πόπη Αστεριάδη. Ο Δρόμος δεν ήταν απλώς ένας επιτυχημένος δίσκος, έγινε το soundtrack μιας ολόκληρης εποχής. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Ο κινηματογράφος βρήκε στον Μίμη Πλέσα έναν συνθέτη που ήξερε να δίνει μουσική υπόσταση στις εικόνες. Έγραψε μουσική για περισσότερες από 100 ταινίες και συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες και ηθοποιούς. Οι μελωδίες του έγιναν πολλές φορές αναπόσπαστο μέρος των ίδιων των ταινιών. Αρκούν λίγες νότες για να επιστρέψει κανείς σε μια σκηνή, σε ένα πρόσωπο, σε μια άλλη εποχή. Αυτό είναι ίσως το μεγάλο μυστικό της κινηματογραφικής μουσικής του Πλέσα.

Η δημιουργική παρουσία του Μίμη Πλέσα δεν περιορίστηκε στη μεγάλη οθόνη. Ο Μίμης Πλέσας έγραψε μουσική για δεκάδες θεατρικές παραστάσεις και συμμετείχε σε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές. Η μουσική του μπορούσε να υπηρετεί εξίσου μια θεατρική σκηνή, μια τηλεοπτική αφήγηση ή ένα τραγούδι. Στα παιδιά της Νιώβης, για παράδειγμα, έγραψε τη μουσική και τα τραγούδια της σειράς. Για τον Πλέσα, κάθε μορφή τέχνης ήταν ένας ακόμη τρόπος να επικοινωνήσει με το κοινό.

Το ραδιόφωνο υπήρξε ένας ακόμη σημαντικός σταθμός στη διαδρομή του Μίμη Πλέσσα. Υπήρξε παραγωγός της ιστορικής εκπομπής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας σε 30 δευτερόλεπτα, σε μια εποχή που το ραδιόφωνο αποτελούσε βασικό παράθυρο γνώσης και ψυχαγωγίας. Αργότερα, μέσα από το καλλιτεχνικό καφενείο, βρέθηκε ξανά κοντά στον κόσμο του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, και το πιάνο του έγινε συχνά η γέφυρα ανάμεσα στον λόγο και το τραγούδι.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Από το 1986 έως το 1988 ο Μίμης Πλέσας συμμετείχε στο καλλιτεχνικό καφενείο μαζί με τον Κώστα Φέρη και τον Βασίλη Τσιβιλίκα. Ήταν μια εκπομπή που έφερνε στο ίδιο τραπέζι ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού με ιστορίες, αναμνήσεις και τραγούδια. Ο Πλέσας δεν ήταν εκεί απλώς ένας παρουσιαστής, ήταν ο μουσικός, οικοδεσπότης, εκείνος που μπορούσε με λίγες νότες στο πιάνο να αλλάξει αμέσως την ατμόσφαιρα. Έτσι το καλλιτεχνικό καφενείο απέκτησε και τη δική του μουσική ταυτότητα.

Η αξία του Μίμη Πλέσσα δεν αναγνωρίστηκε μόνο στην Ελλάδα. Η πορεία του συνοδεύτηκε από διεθνείς διακρίσεις και συμμετοχές σε καλλιτεχνικά γεγονότα σε πολλές χώρες. Βαρκελόνη, Βαρσοβία, Βέλγιο, Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Παρίσι και Τόκιο είναι μερικοί από τους σταθμούς αυτής της διαδρομής. Ένας Έλληνας μουσικός που ταξίδεψε τη δημιουργία του έξω από τα σύνορα και απέδειξε ότι καλή μουσική δεν χρειάζεται μετάφραση.

Στην Ελλάδα, ο Μίμης Πλέσσας τιμήθηκε πολλές φορές για την προσφορά του στον πολιτισμό. Ανάμεσα στις σημαντικότερες διακρίσεις του ήταν το χρυσό μετάλλιο της πόλης των Αθηνών και ο χρυσός σταυρός του τάγματος του Φοίνικος. Το 2002 τιμήθηκε για τα 50 χρόνια παρουσίας του στην ελληνική μουσική σκηνή στο Ηρώδιο και το 2024, λίγο πριν από το τέλος της ζωής του, το απονεμήθηκε ο βαθμός του ανώτερου ταξιάρχη του τάγματος της τιμής. Η πολιτεία αναγνώρισε έτσι μια διαδρομή που είχε ήδη γίνει κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού πολιτισμού.

Ίσως μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πλευρές της προσωπικότητας του Μίμη Πλέσσα είναι η σχέση του με την επιστήμη. Σπούδασε χημεία και συνδέθηκε ακαδημαϊκά με το Πανεπιστήμιο Κορνέλ, ενώ το 2010 αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του τμήματος χημίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η επιστήμη και η μουσική μπορεί να μοιάζουν διαφορετικοί κόσμοι, όμως για εκείνον υπήρξαν δύο όψεις της ίδιας δημιουργικής σκέψης. Ίσως τελικά η αρμονία να υπάρχει παντού, αρκεί να ξέρει κανείς πώς να τις αναζητήσει.

Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Μίμης Πλέσας παρέμενε δημιουργικός και παρών. Το 2016 παρουσίασε το «Διάφανος Σταυρός», ένα έργο που αποτέλεσε την τελευταία ολοκληρωμένη συνθετική του κατάθεση. Η μουσική εξακολουθούσε να είναι γι' αυτόν ανάγκη και τρόπος ζωής. Δεν έπαψε να εμφανίζεται, να μιλά για τη μουσική και να επικοινωνεί με το κοινό. Μέχρι σχεδόν το τέλος παρέμενε ένας άνθρωπος που κοιτούσε μπροστά χωρίς να εγκαταλείπει ποτέ το πιάνο του.

Ο Μίμης Πλέσας έφυγε από τη ζωή στις 4 Οκτωβρίου 2024, λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής. Έφυγε ένας άνθρωπος, έμεινε όμως μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη. Έμειναν οι μελωδίες, οι φωνές, οι ταινίες, οι θεατρικές σκηνές, οι δίσκοι και κυρίως οι αναμνήσεις που δημιούργησε, γιατί η μουσική έχει αυτή τη μοναδική ιδιότητα να νικά τον χρόνο και ο Μίμης Πλέσας είναι πλέον ένας από εκείνους που ο χρόνος δεν μπορεί να σβήσει. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Κλείνοντας αυτό το μουσικό αφιέρωμα, ίσως δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για τον Μίμι Πλέσσα, αρκεί να αφήσουμε τις μελωδίες του να μιλήσουν, γιατί μέσα σε αυτές υπάρχουν πρόσωπα, έρωτες, καλοκαίρια, κινηματογραφικές αίθουσες, παλιές παρέες, νύχτες και στιγμές που δεν θέλουμε να ξεχάσουμε. Ο Μίμης Πλέσσας έζησε σχεδόν έναν αιώνα και κατάφερε να αφήσει πίσω του κάτι σπουδαιότερο από έναν κατάλογο έργων. Άφησε συνέστημα και όσο θα υπάρχει κάποιος που θα σιγοτραγουδά ένα τραγούδι του, ο χρόνος θα συνεχίζει να είναι ασύμμετρος. Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Σκλαβενίτης. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον Μίμη Πλέσσα. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της Φωνής της Ελλάδας. Εδώ σήμερα Θέμης Ροδαμίτης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου η Μαρία Φωτακοπούλου στην τεχνική επιμέλεια. Μια διαφορετική εκπομπή έχουμε σήμερα, δεν το συνηθίζουμε έτσι, αλλά μας αρέσουν κάποιες σκέψεις έτσι στο αποκαλό καιρό να ξαναγυρίσουμε λίγο ένα βηματάκι πίσω για να πάρουμε κάποιες ιδέες, κάποιες εικόνες, κάποιες αισθήσεις στον αέρα που αφήνει το πνεύμα ενός μεγάλου στοχαστή, του Αλμπέρ Καμί, ο οποίος συνεχώς αναζητά το φως, αναζητά την ευτυχία, τον άνθρωπο μπροστά στην αναζήτηση μορφής, έννοιας και βεβαίως προοπτικής. Λοιπόν, λέει ο Αλμπέρ Καμί, «Ο φως κραυγή όλων των ηρώων στο αρχαίο δράμα, μπροστά στο πεπρωμένο τους». Το τελευταίο τούτο καταφύγιο ήταν και δικό μας και τώρα το ξέρα. Στην καρδιά του χειμώνα ανακάλυπτα επιτέλους πως φύλαγα μέσα μου ένα αίτητο καλοκαίρι. Προσέξτε την αισιοδοξία εδώ, σε ποιο υψηλό επίπεδο βρίσκεται. Το καλοκαίρι όχι μόνο είναι ό,τι είναι και είναι απολαυστικό και είναι μια αλλαγή και είναι μια απογύμνωση από τα βάρη, αλλά είναι και αίτητο, δηλαδή η αισιοδοξία μας και η επιθυμία μας παρά τη γνώση του τραγικού πρέπει να είναι σε ψηλά επίπεδα. Ο κόσμος, μας λέει, είναι το μοναδικό νόημα της ζωής, δηλαδή ο άνθρωπος είναι το μοναδικό νόημα της ζωής, καλύτερα να πω, γιατί είναι το μόνο πλάσμα που απαιτεί να έχει νόημα. Αυτά και άλλα πολλά θα δούμε σήμερα σε ένα καλοκαίρι διευρυμένο. Δεν πρόκειται μόνο για το καλοκαίρι, πρόκειται για ένα κομμάτι ζωής που είναι πέραν από οτιδήποτε μας εμποδίζει να αναστοχαστούμε, να εμβαθύνουμε, να ζήσουμε το πρωτογενές υλικό της φύσης, δηλαδή μια φυσική ζωή. Τα μνημεία, η ποίηση, όλα τα σύμβολα του πολιτισμού παραμερίζονται εδώ για να μπορέσει ο άνθρωπος να βρεθεί μόνος με την πέτρα, μόνος με τη θάλασσα. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική. Οι μουσικές είναι της Μεσογείου, είναι jazz κατά βάση, το υπόστρωμα είναι jazz, αλλά από πάνω πνέουν άνεμοι με μουσικές των χωρών. Είναι δηλαδή, ας το πούμε, μουσικές του κόσμου. Θα δείτε τι ωραίους συνδυασμούς υπάρχει και στη μουσική μας και θα χαρούμε το λόγο του Αλμπέρ Καμί.

Μας λέει λοιπόν ο Καμί, δεν υπάρχουν πια έρημοι, δεν υπάρχουν πια νησιά. Αισθάνεσαι όμως την ανάγκη τους. Για να καταλάβεις τον κόσμο χρειάζεται καμιά φορά να κοιτάξεις αλλού. Εξυπηρετείς καλύτερα τους ανθρώπους κρατώντας τους για λίγο σε απόσταση. Μα πού να βρεθεί η μοναξιά, η απαραίτητη, στη δύναμη, βαθιά ανάσα όπου το πνεύμα συγκεντρώνεται και το θάρρος μετριέται. Απομένουν, μας λέει ο Καμί, οι μεγάλες πολιτείες, όμως πάλι κάτω από ορισμένες συνθήκες. Και εδώ μπαίνουμε λίγο σε θέματα των πόλεων, γιατί μέσα από τις πόλεις ανοίγεται δρόμος, ανοίγεται χώρος για αυτό που αποκαλεί εδώ έρημος, που στην ουσία είναι η ανάγκη να βρεθούμε σε ένα τόπο και να ξεκινήσουμε ή δυνατόν από το μηδέν τις παρατηρήσεις και τις εμβαθύσεις μας, που προϋποθέτει χώρο αυτός ο τόπος. Οι πόλεις που μας προσφέρει η Ευρώπη είναι γεμάτες από τις βουές του παρελθόντος. Ένα ευαίσθητο αυτή μπορεί να συλλάβει εκεί θορύβους από φτερά που χτυπούν απαλά στις ψυχές που σκυρτούν. Νιώθεις τον ήλικο των αιώνων, των επαναστάσεων, της δόξας. Θυμάσαι πως η Δύση σφυρλατήθηκε μέσα από κραυγές. Όλα αυτά κάθε άλλο παρά σιωπή είναι. Βλέπετε την ανάγκη της σιωπής που συνεχώς υπενθυμίζει ο περίφημος Αλμπέρ Καμί. Το Παρίσι, λέει, συχνά μια έρημος για την καρδιά. Γεμίζει έφνης με σημαίες και νικημένα μεγαλεία όταν σε κάποιες ώρες της μέρας φυσάει ψηλά από το Pierre Lachaise ένας άνεμος κατάστασης. Το ίδιο συμβαίνει και σε μερικές ισπανικές πόλεις όπως και στη Φλωρεντία ή στην Πράγα. Το Salzburg ήταν γαλήνιο χωρίς το Μότσαρτ. Μα κάθε τόσο πάνω από τον ποταμό Σάλτσακ υψώνεται η βροντερή υπεροπτική κραυγή του Δον Ζουάν την ώρα που βυθίζεται στην κόλαση. Η Βιέννη δείχνει σιωπηλή σε σχέση με τις άλλες πόλεις. Είναι νεαρή κοπέλα. Οι πέτρες της χρονολογούνται μόλις από 3 αιώνες και η νιώτης τους αγνοεί τη μελαγχολία. Όμως η Βιέννη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι της ιστορίας. Ολόγυρά της αντιχούν συγκρούσεις αυτοκρατοριών. Μερικά βράδια, όταν ο ουρανός είναι κόκκινος σαν αίμα, τα πέτρινα άλογα πάνω στα μνημεία του Ρίνκ μοιάζουν να πετούν. Σε αυτή τη φευγαλαία στιγμή, όπου όλα μιλούν για ισχύ και ιστορία, ακούγεται καθαρά, κάτω από την έφοδο του πολωνέζικου υπηκού, η εκοφαντική πτώση του Οθωμανικού Βασιλείου. Και αυτό επίσης κάθε άλλο παρά σιωπή είναι. Βέβαια, αυτήν ακριβώς την πολυάριθροπη μοναξιά ερχόμαστε να βρούμε στις πόλεις της Ευρώπης. Δηλαδή, θέλει να μας πει, μέσα στη βοή των πολλών ανθρώπων βρίσκει κανείς και τη μοναξιά. Εδώ πάμε και λίγο στους Φλανέρ, που κάποιοι από αυτούς, ενώ ήταν μέσα στο πλήθος, ήταν τελείως μόνοι. Τουλάχιστον μας λέει, εκείνοι που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν μπορούν να επιλέξουν εκεί τη συντροφιά τους, να τη δεχτούν και να την αφήσουν. Πόσα πνεύματα δεν χαλιβδόθηκαν σε αυτό το ταξίδι ανάμεσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους και στις παλιές πέτρες του νησιού του Σεν Λουί. Είναι αλήθεια πως άλλοι έσβησαν εκεί από απομόνωση. Οι πρώτοι πάντως έβρισκαν το κατάλληλο κλίμα για να εξελιχθούν και να συνειδητοποιήσουν την προσωπικότητά τους. Ήταν μόνοι και ταυτόχρονα δεν ήταν μόνοι. Αιώνες ολόκληρη ιστορίας και ομορφιάς, η φλογερή μαρτυρία από χιλιάδες ζωές που πέρασαν τους συνόδευαν πλάι στο Σικουάνα και τους μιλούσαν για παραδόσεις και συνάμα για κατακτήσεις. Οι νιώτοι τους τους έσπρωχνε να αναζητήσουν, να αποζητήσουν αυτή τη συντροφιά. Έρχεται καιρός, έρχονται εποχές που αυτή η ίδια γίνεται ανεπιθύμητη. Οι δυο μας τώρα, φωνάζει ο Ραστινάκ μπροστά στην απέραντη μούχλα του Παρισιού. Δύο, εντάξει, αλλά και αυτό πάλι είναι πολύ.

Ακόμα και η έρημος απέκτησε νόημα, την παραφόρτωσαν με ποίηση. Έγινε Άγιος Τόπος, αφιερωμένος σε όλα τα βάσανα του κόσμου. Αντίθετα, αυτό που η καρδιά αποζητά μερικές στιγμές είναι ακριβώς τόπι δίχως ποίηση. Ο Ντεκάρτ, θέλοντας να στοχαστεί, διαλέγει την έρημό του, την πιο πολύβουη πόλη της εποχής του. Βρίσκει εκεί τη μοναξιά του και την ευκαιρία να γράψει ίσως το πιο σπουδαίο από τα αρενοπά ποίηματά μας. Η πρώτη αρχή ήταν να μην παραδέχομαι ποτέ κάτι για αληθινό, αν δεν ήμουν σίγουρος εκ πείρας πως πράγματι ήταν. Μπορεί να έχουμε λιγότερες φιλοδοξίες, αλλά την ίδια νοσταλγία. Το Άμστερνταμ, όμως, εδώ και τρεις αιώνες, γέμισε μουσεία. Για να ξεφύγεις από την πίεση και να ξαναβρεις την ηρεμία στις πέτρες, χρειάζονται άλλοι έρημοι, άλλοι τόποι, χωρίς ψυχή και χωρίς συμπαράσταση. Το Οράν ανήκει σε αυτούς. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι ο Αλμπέρ Καμί χτυπάει σε βάθος την ύπαρξη του ανθρώπου, τον αφήνει μόνο του με την ιστορία, τον αφήνει μόνο του με τον εαυτό του, μόνο του με τα μεγάλα γεγονότα, με μια πραγματικότητα που θέλει να γίνει κατανοητή για να μπορέσει στη συνέχεια η ποιητική γραφή και απόδοση να αποκτά κάποια βαθύτερα νοήματα. Αυτά διεκδικεί ένας έντιμος στοχαστής, ένας άνθρωπος που πάνω απ' όλα βάζει τον άνθρωπο, τη μοίρα του, την ιστορία του, αλλά και την προοπτική του, και ξέρει καλά ότι η πραγματικότητα εμπεριέχει και την ποίηση, αν είναι καθαρή, αν είναι αληθινή, αν είναι φλογερή, εάν έχει να σπρώξει τα πράγματα προς τα μπρος, έχοντας πάντα για φως την εντιμότητα, την ειλικρίνεια, την αυθεντικότητα, αλλά και ένα όραμα, γιατί ξέρει ο φιλόσοφος της εποχής μας και της εποχής εκείνης, ξέρει καλά πολλές φορές ότι είμαστε προέκταση του σώματός μας, της ψυχής μας ή των γνώσεών μας ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε και τα όνειρά μας, είμαστε και αυτά που φανταζόμαστε, όλα αυτά όμως μέσα σε μια συνειδητότητα, μια πραγματικότητα που εδώ ο συγκεκριμένος μας συγγραφέας και στοχαστής μας την περιγράφει με μοναδικό τρόπο.

Και συνεχίζουμε λοιπόν το καλοκαίρι και βλέπετε ο τίτλος είναι το καλοκαίρι της σημερινής εκπομπής, αλλά γύρω από το καλοκαίρι μπορούμε να φτιάξουμε ένα σκηνικό για να καταλάβουμε καλύτερα το καλοκαίρι απογυμνωμένο από οτιδήποτε το φορτώνει και το παραπλανεί για να απομακρύνεται συνεχώς από την ανθρωποκεντρική διάσταση της ζωής. Και μας λέει λοιπόν ο συγγραφέας μας, μας μιλάει με τίτλο «Ο δρόμος» και μας λέει, δεν να μας πει για το ΡΑΝ τώρα, προσέξτε παρακαλώ. Άκουσα, λέει, συχνά τους Ορανέζους να παραπονιούνται για την πόλη τους. Δεν υπάρχουν ενδιαφέροντες κύκλοι, λένε. Διάβολε, αυτό δεν θα το θέλατε. Μερικοί ξυπνάκηδες προσπάθησαν να εγκληματιστούν σε αυτή την ερημιά τα ήθη ενός άλλου κόσμου, πιστοί στην αρχή πως δεν θα υπηρετούσαν σωστά τις τέχνες ή τις ιδέες αν δεν ενεργούσαν ομαδικά. Το αποτέλεσμα είναι πως οι μόνοι μορφωτικοί κύκλοι που απομένουν είναι εκείνοι των παικτών του πόκερ, των φανατικών του μπόξ, των μανιακών με το παιχνίδι της σφαίρας και των τοπικών συνδέσμων. Εκεί τουλάχιστον βασιλεύει η φυσικότητα. Προσέξτε αυτό το σημείο παρακαλώ. Η φυσικότητα. Πόσο όλα μοιάζουν τεχνητά, κατασκευαστικά, έξω από τον όρο αυτό, με την πιο διευρυμένη του και δυναμική του σημασία. Μας λέει λοιπόν, στο κάτω-κάτω υπάρχει ένα κάποιο μεγαλείο που δεν οδηγεί στην εξύψωση του ανθρώπου. Είναι εκφύσεως στήρο. Και εκείνοι που επιθυμούν να το νιώσουν αφήνουν τους κύκλους για να κατέβουν στο δρόμο. Οι δρόμοι του Οράν είναι καταδικασμένοι στη σκόνη, τις πέτρες και τη ζέστη. Όταν βρέχει γίνεται κατακλυσμός και λασποθάλασσα. Με ήλιο όμως ή με βροχή τα μαγαζιά έχουν την ίδια εκκεντρική και παράλογη όψη. Όλη η κακογουστιά της Ευρώπης και της Ανατολής συσσωρεύεται εκεί. Βρίσκεις φίρδιν, μίγδιν, μαρμάρινα σκυλιά, χορεύτριες με κύκνους, πράσινες πλαστικές αρτέμιδες, κυνηγούς δισκοβόλους και εθεριστές. Οτιδήποτε χρησιμεύει για δώρο, γενεθλίων ή γάμου, όλο αυτό το αξιοθρήνητο συνοθήλευμα που ένα εμπορικό και πλακατζίδικο πνεύμα στηβάζει στην ετατζέρα πάνω από το τζάκι μας. Αυτή όμως η επίδοση στο κακό γούστο αποκτά εδώ μια εμφάνιση μπαρόκ που σε κάνει να τα συγχωρείς όλα. Α, εδώ είμαστε λοιπόν. Να λοιπόν προσφορά σε κατασκονισμένη θήκη το περιεχόμενο μιας βιτρίνας. Φρικτά γύψινα μοντέλα παραμορφωμένων ποδιών, ένα σύνολο από σχέδια του Ρέμπραντ μόνο 150 φράγκα το ένα, διάφορα τρίκ, πολύχρωμα πορτοφόλια και χαρτονομίσματα, ένα παστέλ του 18ου αιώνα, ένα κουρδιστό χνουδωτό γαϊδουράκι, μπουκάλια νερού από την προβυγγία για να διατηρήσει τις πράσινες ελιές και μια κακάσχημη ξύλινη Παναγία που χαμογελά άσεμνα. Και προς αποφυγή παρεξηγήσεων η διεύθυνση έβαλε στα πόδια της μια επιγραφή «Παναγία από ξύλο».

Μας μιλάει λοιπόν για το Οράν Πάντα ο Αλμπέρ Καμί και μας συνεχίζει λέγοντάς μας ότι στο Οράν βρίσκεις καφενεία με πάγκο με στη λέρα, πασπαλισμένο με πόδια και φτερά από μύγες, το αφεντικό χαμογελαστό πάντα παρά την αιωνίως άδεια αίθουσα. Ο μικρός καφές κόστιζε 12 πεντάρες και ο μεγάλος 18. Δεύτερον, φωτογραφία, όπου η τεχνική δεν προόδευσε από την εποχή της εφεύρεσης του φωτοευαίσθητου χαρτιού. Εκθέτουν ένα περίεργο πλήθος ανθρώπων που είναι αδύνατο να συναντήσεις στους δρόμους, από τον ψευτοναύτη που ακουμπά τον αγώνα του πάνω σε μια κονσόλα μέχρι μια καλοντημένη κοπέλα της παντριάς που ποζάρει με τα χέρια να κρέμονται και φόντο ένα δάσος. Μπορείς να υποθέσεις πως δεν είναι πορτρέτα εκ του φυσικού. Πρόκειται για καλλιτεχνικές δημιουργίες. Και μια ειρωνία βεβαίως εδώ, αλλά όλο αυτό του φτιάχνει έναν κόσμο που θα δούμε παρακάτω πώς το προχωράει ο συγγραφέας. Τρίτον λοιπόν, μια επικοδομητική πληθώρα από γραφεία κηδιών. Αυτό δεν σημαίνει πως στο Οράν ο κόσμος πεθαίνει περισσότερο από ότι αλλού, αλλά φαντάζομαι απλώς πως εδώ υπερβάλλουν. Η συμπαθητική αφέλεια αυτού του εμπορικού κόσμου φτάνει ακόμα και ως τη διαφήμιση. Διαβάζω στο πρόγραμμα του σινεμά του Οράν την αγγελία για μια ταινία τρίτης κατηγορίας. Βρίσκω τα επίθετα μεγαλοπρεπής, λαμπερή, εξαίσια, θαυμάσια, συγκινητική, καταπληκτική. Τέλος, η διεύθυνση πληροφορεί το κοινό για τις μεγάλες αβαρίες που έκανε για να μπορέσει να παρουσιάσει αυτή την υπέροχη δημιουργία. Παρ' όλα αυτά, η τιμή του εισιτηρίου θα παραμείνει αμετάβλητη. Θα είχαμε άδικο να πιστεύαμε πως μόνο εδώ λειτουργεί η τάση για υπερβολή. Χαρακτηριστικό του Νότου βέβαια, για την ακρίβεια αυτοί που συνέταξαν τούτο το υπέροχο φυλάδιο αποδεικνύουν την ανεπτυγμένη αίσθηση της ψυχολογίας. Θέλουν να κατανικήσουν την αδιαφορία και τη βαθιά απάθεια που νιώθει κανείς σε αυτή τη χώρα όταν πρόκειται να διαλέξει ανάμεσα σε δύο θεάματα, δύο επαγγέλματα, αλλά συχνά και δύο γυναίκες. Αποφασίζει μόνον όταν τον αναγκάζουν. Και η διαφήμιση το γνωρίζει καλά αυτό. Θα πάρει αμερικανικές διαστάσεις, γιατί εδώ όπως και εκεί έχει τους ίδιους λόγους να ξεπερνά τα όρια. Οι δρόμοι του Οράν μας πληροφορούν τέλος για τις δύο βασικές απολαύσεις της τυπικής νεολαίας: να λουστράρουν τα παπούτσια τους και να τα μοστράρουν κάνοντας βόλτα στη λεωφόρο. Για να σχηματίσεις μια σαφή εικόνα πρώτης από αυτές τις απολαύσεις, δεν έχεις παρά να εμπιστευτείς τα παπούτσια σου μια Κυριακή στις 10 το πρωί στους λούστρους της λεωφόρου Γκαλιενή. Σκαρφαλωμένος πάνω σε ψηλές πολυθρόνες, θα έχεις την ευκαιρία να γευτείς τότε την ιδιαίτερη ικανοποίηση που δίνει ακόμα και σε έναν ανίδεο το θέαμα ανθρώπων ερωτευμένων με το επάγγελμά τους, όπως είναι προφανώς οι λούστροι του Οράν. Όλη η δουλειά βασίζεται στη λεπτομέρεια. Πολλές βούρτσες τριών ειδών, πανιά, το βερνίκι, ανακατωμένο με βενζίνη, μπροστά στην τέλεια λάψη που εμφανίζεται κάτω από την απαλή βούρτσα, πιστεύεις πως το βάψιμο τελείωσε. Όμως, το ίδιο επίμονο χέρι ξαναβάζει βερνίκι πάνω στην αστραπή επιφάνεια. Την τρίβει, την θαμπώνει, οδηγεί την κρέμα ως την καρδιά του δερμάτινου παπουτσιού και κάνει έτσι να ξεπηδήσει κάτω από την ίδια βούρτσα μια διπλά λαμπερή και πραγματικά τελειωτική λάμψη βγαλμένη από τα βάθη του δέρματος. Αυτά λοιπόν τα παπούτσια, θαύματα επιδεικνύονται στη συνέχεια μπροστά στους δήμονες. Για να εκτιμήσεις τις απολαύσεις που προσφέρει η λεωφόρος, πρέπει να παραβρεθείς στους χώρους της μεταφιεσμένης νεολαίας που δίνονται κάθε βράδυ στις μεγάλες αρτηρίες της πόλης.

Και κάνει μια βαθιά αντίθεση εδώ. Εμείς όλοι λέμε πάμε στο νησί να ξεφύγουμε, πάμε στο χωριό κλπ. Όμως ο συγγραφέας μας εδώ μας το αλλάζει όλο αυτό. Μας αναποδογυρίζει λίγο μια πραγματικότητα που έχουμε στο μυαλό μας και μας κάνει να σκεφτούμε πως από τη στιγμή την οποία έχουν γίνει μεγάλος προορισμός αυτοί οι τόποι ή από τη στιγμή την οποία μπερδεύονται τα πράγματα εκεί, η ήχη, η καθημερινότητα παίρνει πια κάποιες άλλες διαστάσεις. Μας λέει λοιπόν ότι τη σιωπή τη βρίσκεις πια μόνο στις θορυβώδεις πόλεις. Για σκεφτείτε το αυτό λίγο, να δείτε τι ακριβώς εννοεί, πώς μπορεί να υπάρχει σιωπή μέσα στην πόλη, μήπως με κάποιες δικές μας υπερβάσεις και μια άλλη αντίληψη του ήχου, μήπως το πλήθος αφήνει ένα ίχνος, μια αίσθηση τέτοια που μπορείς εσύ να κρατήσεις στοιχεία από εκεί. Και γράφει λοιπόν και μας λέει ότι τη σιωπή τη βρίσκεις πια μόνο στις θορυβώδεις πόλεις. Από το Άμστερνταμ ο Ντεκάρτ γράφει στον Γέρο Μπαλζάκ: «Κάνω τη βόλτα μου καθημερινά μέσα σε μια έντονη οχλοβοή, το ίδιο ξεκούραστα και ελεύθερα όπως εσείς θα περπατούσατε στις αλλαίες σας». Αναγκασμένοι λοιπόν, μιλάμε τώρα για το Οράν, αυτή την πόλη, και το θέμα μας είναι η έρημος στο Οράν. Σε αυτή την ιδιαιτερότητα της φύσης και της πραγματικότητας αναζητά μια έρημο, δηλαδή ένα χαρακτήρα τέτοιο που να πηγαίνει προς το θαυμάσιο, να πηγαίνει προς το ταπεινό και ταυτόχρονα προς το μεγαλειώδες. Και βεβαίως με κέντρο τον άνθρωπο, τις ανάγκες του και τις προοπτικές του, όπως είπαμε και πριν λοιπόν. Αναγκασμένοι λοιπόν, οι άνθρωποι του Οράν δηλαδή, να ζουν μπροστά σε ένα θαυμάσιο τοπίο, υπερνίκησαν τούτη την τρομερή δοκιμασία φορτώνοντάς το με πανάσχημα κτίρια. Περιμένεις να δεις μια πόλη ανοιχτή προς τη θάλασσα, πεντακάθαρη και δροσερή από την νυχτερινή άβρα. Λοιπόν, εκτός από την ισπανική συνοικία, ανακαλύπτεις μια πολιτεία που στρέφει την πλάτη στη θάλασσα, που χτίστηκε γύρω-γύρω από το κέντρο της όπως ένα σαλιγκάρι. Το Οράν είναι ένας μακρύς, κυκλικός και κίτρινος τείχος σκεπασμένος με ένα σκληρό ουρανό. Στην αρχή περιπλανιέσαι σε ένα λαβύρινθο, ψάχνεις τη θάλασσα όπως το μύτο της Αριάνδρης, αλλά γυροφέρνεις μάταια μέσα στους κοκκινοπούς και καταπιεστικούς δρόμους και τελικά ο Μινόταυρος καταβροχτίζει τους Ουρανέζους, προσέξτε τώρα τη μυθολογία εδώ, και αυτό είναι η Ανία. Εδώ και πολύ καιρό οι κάτοικοι του Οράν δεν περιπλανιούνται πια, αφέθηκαν να γίνουν βορρά του θηρίου.

Αυτό το πλάτη στη θάλασσα μου έφερε στο μυαλό τα σχέδια του υπόδαμου, του πολεοδόμου της αρχαιότητας, όπου όλη η κλίση των σπιτιών και οι δρόμοι και όλο το τοπίο αυτό κοιτούσε τη θάλασσα. Έπρεπε να λαμβάνει τα κύματα του αέρα που ερχόντουσαν από εκεί. Δηλαδή την αλμύρα, την ησυχία ακόμη, ακόμη το φως, αλλά και όλα αυτά που κρύβει ένα αεράκι θαλασσινό για να ξεφεύγεις από την καθημερινότητα, να ξεκουράζεις το πνεύμα, να γίνεται καθαρό δηλαδή, και η θάλασσα να γίνεται τόπος ευεργετικός, τόπος προέκταση της πόλης. Έτσι λοιπόν η πόλη που σχεδιαζόταν με τα δεδομένα της φυσικότητας, όπως θα έλεγε και ο συγγραφέας ο σημερινός σήμερα, που θα ήθελε μάλλον, μπορούσε να ζει αρμονικά κάτω από συνθήκες που ήταν για όλους ίδιες. Μοιραζόντουσαν τον αέρα, το φως, ακόμα και τα σπίτια, τα τετραγωνικά να είναι τα ίδια για όλους, ώστε να μην αναπτύσσεται ένας ανταγωνισμός. Αυτή λοιπόν η βάση της πόλεως είναι που δημιουργεί μία κοινωνική δικαιοσύνη, μία ας πούμε ερημία που θα έλεγε ο Καμί, που δημιουργεί μία φυσικότητα, γιατί μέσα εκεί ο άνθρωπος πάει να συναντήσει την ομορφιά, την ευτυχία, γιατί όχι, και το φως, για το οποίο τόσο επηρεάζει τον Καμί το φως, και ξέρει πολύ καλά ότι το φως στη Μεσόγειο, όταν είναι δυνατό και όταν αρχίζει να δυναμώνει απειλητικά, παίρνει τη μορφή του θανάτου. Καίει τα πάντα δηλαδή, και μέσα από εκεί εμφανίζεται μία μεγάλη απειλή. Άρα λοιπόν και εκεί η αρμονία, και εκεί η φροντίδα του ανθρώπου να ισορροπήσει με τη φύση και τη φυσικότητα είναι πολύ σημαντική. Βέβαια ο θάνατος δεν είναι όπως είναι σε κάποιους άλλους λαούς, έχει άλλη μορφή, έχει έναν αγώνα δίπλα του ακριβώς, αλλά στο Μεσόγειο έχουμε και το φαινόμενο αυτό, μια δόσης φωτός δηλαδή, όπου εκεί ο άνθρωπος να βρίσκει την ισορροπία του, την πρόοδό του και γιατί όχι την ευτυχία του. Μας λέει λοιπόν ότι το ουράνι είναι φτιαγμένο, είναι σαν σαλιγκάρι, γιατί είναι κυκλικό. Μας λέει ότι είναι με την πλάτη στη θάλασσα και ότι αφέθηκαν οι κατοικοί του να γίνουν βορρά του θηρίου. Δεν μπορείς να ξέρεις, μας λέει, τι σημαίνει πέτρα αν δεν έχεις πάει στο ουράνι. Άλλο ένα μεγάλο θέμα λοιπόν, το θέμα με την πέτρα, που Καμί στέκεται πολύ σε αυτό. Σε αυτή τη γεμάτη σκόνη πόλη η πέτρα βασιλεύει. Αρέσει τόσο που οι μαγαζάτορες την εκθέτουν στις βιτρίνες τους για να συγκρατούν χαρτιά ή απλά για να την επιδεικνύουν. Φτιάχνουν σωρούς κατά μήκος των δρόμων για τη χαρά των ματιών. Σίγουρα, αφού ένα χρόνο αργότερα, η σωρός είναι πάντα εκεί. Κάθε τι που αλλού αντλεί την πίεση του από τα φυτά, αποκτά εδώ την όψη της πέτρας. Άφησαν μεθοδικά να σκεπαστούν με σκόνη τα 100 περίπου δέντρα της εμπορικής περιοχής, πετρωμένα φυτά πια που τα κλαδιά τους αναδεικνύουν μια μυρωδιά στιφή και σκονισμένη. Στο Αλγέρι τα αραβικά νεκροταφεία έχουν τη γαλήνη που ξέρουμε. Στο Οράν, πάνω από τη χαράδρα Ρος Ελ Αϊν, απέναντι από τη θάλασσα αυτή τη φορά, βρίσκονται κολλημένα θαρρείς πάνω στο καλάζιο ουρανό χωράφια από ξεσπρισμένες και έθραυστες πέτρες, όπου ο ήλιος ανάβει εκτυφλωτικές πυρκαγιές. Ανάμεσα σε αυτά τα οστά της γης, που και από ένα πορφυρό γεράνι δίνει ζωή και το φρέσκο αίμα του στο τοπίο, ολόκληρη η πόλη είναι καθυλωμένη μέσα σε μια πέτρινη φυλακή. Κοιτάζοντας από τη μεριά των Πλαντέρ, ο κλειός των απόκριμνων βράχων περισφύγγει έτσι την πόλη, που το τοπίο γίνεται εξωπραγματικό καθώς υπερισχύει η πέτρα. Ο άνθρωπος δεν έχει θέση εδώ. Τέτοια καταπιεστική ομορφιά μοιάζει να έρχεται από άλλον πλανήτη. Προσέχετε, καταπιεστική ομορφιά. Αν δώσεις λοιπόν στην έρημο τον ορισμό τόπος χωρίς ψυχή όπου βασιλεύει μόνο ο ουρανός, τότε το ουράν περιμένει τους προφήτες του.

ιδιωτική μας πόλη. Θέμης Ζωταμίτη στην επιμέλεια και την παρουσίαση και την αφήγηση εδώ στην εκπομπή αυτή. Μαζί μου η τεχνικός μας η κυρία Μαρία Φωτακοπούλου. Και βρισκόμαστε στο καλοκαίρι του Αλμπέρ Καμί και μιλάμε και λέμε διάφορα πράγματα, τις αντιθέσεις αυτές. Από τη μία η πέτρα ως ομορφιά, έστω και αποκρουστική κάποιες στιγμές, έστω και εμπόδιο στον άνθρωπο. Από την άλλη οι μεγάλες πολύβουες πόλεις που έχουν και αυτές η κάθε μία τις ιδιαιτερότητές της. Θα δούμε λίγο παρακάτω κάποιες από αυτές τις ιδιαιτερότητες, περισσότερο για να μπορούμε να διαβάζουμε καλύτερα αυτά που παρατηρούμε, αυτά που βλέπουμε, αυτά που περπατάμε. Δηλαδή μέσα στις πόλεις πια ζούμε, μπορούμε να έχουμε κάποια επίπεδα ορατότητας και εξήγησης και ανάπτυξης σκέψης μέσα από αυτές τις πολύ μεγάλες πόλεις, οι οποίες αρχίζουν πια να μας ρωτούν πού πάμε, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν κάνουμε μια περιδιάβαση σήμερα μέσα από τα κείμενα του Αλμπέρ Καμί. Ο αλγερινός λοιπόν συγγραφέας μας λέει: «Το Αλγέρι έχει μια γλυκύτητα μάλλον ιταλική. Το σκληρό φως του Οράν έχει κάτι το ισπανικό. Σκαρφαλωμένη σε ένα βράχο πάνω από τις χαράδρες του Ρουμέλ, η Κωνσταντίνη θυμίζει το Λέδο. Η Ισπανία, όπως και η Ιταλία, ξεχυλίζουν από αναμνήσεις, έργα τέχνης και μοναδικά ερείπια. Το Λέδο πάλι είχε τον Γκρέκο του και τον Παρές του. Αντίθετα, οι πόλεις που αναφέρω δεν έχουν παρελθόν. Είναι άρα πόλεις που δεν συγκινούν και δεν αφήνουν το πνεύμα να χαλαρώσει. Στις πληκτικές ώρες του μεσημεριανού ύπνου η θλίψη γίνεται ανελαίτη και δίχως μελαγχολία. Στο φως της μέρας ή στην φυσική πολυτέλεια της νύχτας. Αντίθετα, η χαρά δεν είναι γλυκιά. Αυτές οι πόλεις δεν προσφέρουν τίποτα στη σκέψη, αλλά τα πάντα στον λυρισμό του πάθους. Δεν είναι καμωμένες για τη σοφία, μήτε για τις λεπτές αποχρώσεις της καλαισθησίας. Εδώ ένας Μπαρές, καθώς και οι όμοιοι του, θα είχαν γίνει σκόνη. Οι ταξιδιώτες, με παθιασμένο ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους τους, τα εύστροφα πνεύματα, οι λάτρεις της αισθητικής και οι νιώπανδροι, δεν θα αποκομίσουν τίποτα από αυτό το αλγερινό ταξίδι. Και αν εξαιρέσουμε μια απόλυτη έλξη για τούτο τον τόπο, δεν θα μπορούσαμε να συστήσουμε σε κανέναν να ζήσει εκεί για πάντα. Καμιά φορά στο Παρίσι, σε ανθρώπους που εκτιμώ και που με ρωτούν για την Αλγερία, μου έρχεται επιθυμία να φωνάξω: μην πηγαίνετε εκεί πέρα. Αυτό το αστείο έχει και κάποια δόση αλήθειας, γιατί ξέρω καλά αυτό που περιμένουν και που δεν θα βρουν εκεί. Και γνωρίζω συγχρόνως τη γοητεία και την ύπουλη δύναμη αυτής της χώρας. Τον υποχθόνιο τρόπο να πιάνει στα δίχτυα της εκείνους που δεν βιάζονται να αφήσουν τα μέρη της, να τους παγιδεύει, να τους εμποδίζει αρχικά να θέτουν ερωτήματα και να τους αποκοιμίζει τέλος στην καθημερινότητά της. Η αποκάλυψη αυτού του φωτός, τόσο εκτυφλωτικού που καταλήγει να είναι ασπρόμαυρο, έχει στην αρχή κάτι το πνιγυρό. Εγκαταλείπεσαι μέσα του, τυφλώνεσαι και ύστερα αντιλαμβάνεσαι πως αυτή η ατέλειωτη μεγαλοπρέπεια δεν προσφέρει τίποτα στην ψυχή και δεν είναι παρά μια υπέρμετρη απόλαυση. Θα ήθελες τότε να ξαναγυρίσεις το πνεύμα. Οι άνθρωποι όμως αυτής της χώρας, και εδώ είναι η δύναμή τους, έχουν φαινομενικά πιότερη καρδιά παρά πνεύμα. Μπορεί να είναι φίλοι σας και τη φίλη, αλλά δεν θα γίνουν ποτέ εμπιστοί σας. Να κάτι που θα κρίναμε ίσως τρομερό στο Παρίσι, όπου γίνεται πολύ μεγάλη κατανάλωση ψυχής και που το νερό των εκμυστηρεύσεων κυλάει σχεδόν αθόρυβα, ασταμάτητα, ανάμεσα στις κρίνες, στα γάλματα και στους κήπους. Αντιθέσεις λοιπόν, βλέπετε εδώ. Ο μεγάλος συγγραφέας εισχωρεί σε όλα αυτά τα επίπεδα της ψυχής και της ύπαρξης για να μας πει ότι πολλές φορές η απόλαυση είναι πάνω από όλα αυτά και η αναζήτηση της όποιας αλήθειας μπορεί να είναι από ένα πολύ πιο σύντομο δρόμο που το περιβάλλον βεβαίως μπορεί να συμβάλλει. Αυτή λοιπόν η γη μοιάζει περισσότερο με την Ισπανία. Η Ισπανία ωστόσο χωρίς τις παραδόσεις της θα ήταν απλά μια όμορφη έρημος. Και εκτός αν μένεις σε αυτά τα μέρη, επειδή το έφερε η τύχη να γεννηθείς εκεί, δεν βλέπω παρά μια ορισμένη φυλή ανθρώπων που θα αποφάσισε να αποτραβηχτεί για πάντα
στην έρημο. Έχοντας γεννηθεί λοιπόν σε τούτην έρημο, μου είναι αδιανόητο να μιλήσω σαν επισκέπτης.

Θα συνεχίσουμε λίγο ακόμα, ακούμε μουσικές της Μεσογείου, jazz και ethnic μουσικές, ένα γερό δέσιμο μεταξύ πραγματικά σπουδαίων μουσικών που αποδίδουν πολύ ωραίες μουσικές, και συνοδεύουμε αυτή τη διαδρομή του Αλμπέρ Καμί για το καλοκαίρι, όπως μας το τιτλοφορεί ο ίδιος, συνεχίζοντας λίγο ακόμη και μιλώντας για το Οράν, μιλώντας για το Αλγέρι, τον τόπο του, ως Παριζιάνους στη συνέχεια, αλλά και ως άνθρωπος που έχει ζήσει και έχει πονέσει και έχει αγαπήσει το Αλγέρι, βλέπει τις διαφορές, βλέπει αυτά τα οποία δεν θα ήθελε ίσως από μια άποψη, και από την άλλη μεριά τα βλέπει, παραδέχεται ότι αυτή είναι η πραγματικότητα και προσπαθεί μέσα σε αυτή την πραγματικότητα να φτιάξει έναν χώρο περισυλλογής, αναγνωρισιμότητας καλύτερη του τόπου, και βεβαίως να φωτίσει έναν πολιτισμό που δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτόν, που όμως μπορεί να τον παρατηρεί και να τον κρίνει δημιουργικά, όχι για να ανατρέψει, αλλά για να κατανοήσει καλύτερα κάποια πράγματα. Και λέει λοιπόν, θα μπορούσε να λείπει η γυναίκα από όλα αυτά, λέει, μπορούμε όμως να απαριθμίσουμε τις χάρες της γυναίκας που λατρεύουμε. Όχι την αγαπάμε σαν ολότητα, θα έλεγα, με μια ή δυο συγκεκριμένες λεπτομέρειες που μας συγκινούν, κάτι που έχει σχέση με έναν αγαπημένο μορφασμό της ή με τον τρόπο που κουνά το κεφάλι της. Έχω έτσι με την Αλγερία μια μακρόχρονη σχέση που σίγουρα δεν θα τελειώσει ποτέ και που με εμποδίζει να είμαι εντελώς αμερόληπτος. Απλώς, χάρη στην επιμονή, κατορθώνουμε να διατηρήσουμε με αφηρημένο τρόπο τη λεπτομέρεια που μας γοητεύει σε αυτόν που αγαπάμε. Αυτή τη σχολική άσκηση θα προσπαθήσω να εφαρμόσω σε ό,τι αφορά την Αλγερία. Και πρώτα-πρώτα η νεολαία της είναι όμορφη. Οι Άραβες φυσικά και οι άλλοι. Οι Γάλλοι της Αλγερίας είναι μια νόθα ράτσα που με απρόβλεπτες αναμίξεις, Σπανιόλοι, Αλσατοί, Ιταλοί, Μαλτέζοι, Εβραίοι και τέλος Έλληνες συναντήθηκαν εδώ. Αυτές οι απρόσμενες διασταυρώσεις απέδωσαν, όπως και στην Αμερική, επιτυχημένα αποτελέσματα. Καθώς κάνετε βόλτα στο Αλγέρι, ρίξτε μια ματιά στους καρπούς των κεριών των γυναικών και των νεαρών αντρών, και ύστερα σκεφτείτε εκείνους που βλέπετε στο παρισινό μετρό. Ο ταξιδιώτης που είναι ακόμα νέος θα αντιληφθεί επίσης πως οι γυναίκες εκεί είναι όμορφες. Ο καλύτερος τρόπος για να το διαπιστώσει είναι να πάει στο καφέ De Folkilter στην οδό Μισελέ στο Αλγέρι, ένα κρυακάτικο πρωινό του Απρίλη. Πλήθος νεαρών γυναικών με σαντάλια και ελαφρά φανταχτερά ρούχα ανεβοκατεβαίνουν στο δρόμο. Μπορείς να τις θαυμάσεις χωρίς ψευτό ντροπές. Έχουν έρθει γι' αυτό. Στο Οράν, το μπαρ Σιντρά, στη λεωφόρο Γκαλιενή, είναι και αυτό επίσης ένα καλό παρατηρητήριο. Βλέπετε εδώ ο συγγραφέας προσπαθεί να εντοπίσει κάποια σημεία που παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ένας περιπατητής, ένας περιηγητής, ένας άνθρωπος που αγαπά μια πόλη, ψάχνει πάντα να βρει κάτι να αποκαλύψει σε αυτόν που θα επισκεφτεί, να του κάνει πιο συνοπτικό το περπάτημα, ώστε να βρει αυτά τα μέρη που κάνουν τη διαφορά, αυτά που δίνουν το χαρακτήρα της πόλης. Λέει λοιπόν, στην Κωνσταντίνη μπορείς να κάνεις βόλτα γύρω από το κιόσκι μουσικής. Καθώς όμως η θάλασσα είναι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, λείπει ίσως κάτι στα πλάσματα που συναντάς. Να πάλι η θάλασσα, να το μυστήριο της ζωής, να το νερό, ο έρωτας δηλαδή, να η απλωσιά, να η πορεία στη φαντασία, να η πορεία στο άγνωστο που την προσφέρει πάντα η θάλασσα και ο ορίζοντάς της. Μας λέει λοιπόν, γενικά και εξαιτίας της τοποθεσίας της, η Κωνσταντίνη προσφέρει λιγότερες απολαύσεις, ωστόσο η ποιότητα της πλήξης, προσέξτε παρακαλώ, είναι πιο φίνα, η ποιότητα της θλίψης. Αν ο ταξιδιώτης φτάσει το καλοκαίρι, το πρώτο που έχει να κάνει φυσικά είναι να πάει στις πλάς γύρω από τις πόλεις. Θα συναντήσει εκεί διάφορα πρόσωπα, πιο εκθαμβωτικά βέβαια, καθότι λιγότερο ντυμένα. Ο ήλιος τους χαρίζει τότε τα πλάνα μάτια μεγάλων ζώων. Από αυτή την άποψη οι ακρογιαλιές του Οράν είναι οι πιο όμορφες
μια που η φύση και οι γυναίκες είναι πιο άγριες. Βλέπετε διαρκώς μια προσπάθεια προς την πιο φυσική εκδοχή των πραγμάτων. Ναι, γενναιόδωρα την ομορφιά, ναι όμως αποκαλυπτικά και τη μαγεία της φυσικότητας. Νομίζω ότι κάποια κείμενα, κάποιες τέτοιες σκέψεις μας βοηθούν όλους να ξαναδούμε κάποια πράγματα, να παρατηρήσουμε καλύτερα και να αποκαλύψουμε μπροστά μας κάποιες εικόνες που δεν είχαμε σκεφτεί, δεν είχαμε δει, και νομίζω ότι ένα καλοκαίρι σαν κι αυτό, ένα καλοκαίρι που δημιουργεί όλο αυτό το κλίμα ανάμεσα στο φως, στην πέτρα, στη λάσπη που είναι τα χώματα και στους όμορφους καρπούς των γυναικών ή στους νέους που λουστράρουν τα παπούτσια σαν να είναι ηθοποιοί του Hollywood, ή οι κοπέλες που ντύνονται με τα φανταρθερά φορέματα μέσα σαν να βγαίνουν από ερείπια, νομίζω ότι όλο αυτό το σκηνικό, αυτές οι αντιθέσεις αποκαλύπτουν μια αυθεντικότητα και γίνονται πολύ πολύ γοητευτικές.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της Φωνής της Ελλάδας, εδώ και καιρό πολλοί άνθρωποι προβληματίζονται πόσο ο ελεύθερος χώρος, πόσο η έρημος που μας έλεγε ο Καμί, είναι πια μέσα στο περιβάλλον που μπορούμε να διανύσουμε. Αν δηλαδή υπάρχουν ελεύθεροι χώροι, πώς θα πρέπει να αλλάξει η πόλη, πώς θα πρέπει να ξαναδούμε με κάποια μάτια πιο καθαρά το μέλλον της κάθε πόλης που ζούμε. Υπάρχουν λοιπόν αρκετοί προβληματισμοί σε πολλούς ανθρώπους. Θέλαμε αυτή η εκπομπή, η σημερινή, να μας δώσει τα φώτα ενός ανθρώπου που αγάπησε τόσο πολύ τον άνθρωπο, που συνδύασε όμως την ανθρώπινη φύση, τις ανθρώπινες ικανότητες, τη μοναξιά αλλά και τη βαθιά κοινωνικότητα, τη γενναιοδορία αλλά και τη σκληρότητα. Να δούμε λοιπόν πως αυτός ο άνθρωπος μπορεί πια να ανατρέπει αυτό που ονομάζουμε μεγαλούπολη, που μας δημιουργεί ένα φόβο και μία, ας πούμε, αίσθηση θορύβου, να το μετατρέπει σε μία αποκαλυπτική σιωπή που μπορεί να βγαίνει μέσα από τη βοή του πλήθους, αλλά που μπορεί ο καθένας να την βιώνει με το δικό του τρόπο και να την κάνει πραγματικά να γίνεται πιο δημιουργική, να γίνεται πιο φυσική, να γίνεται τελικά πιο ανθρώπινη. Νομίζω ότι μας βοήθησε να αυτά τα λόγια του Καμί και ήταν μια διαφορετική εκπομπή. Θέμη Ζωδαμίτη στην επιμελέχη την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και μαζί μου ήταν η κυρία Μαρία Φωτακοπούλου στην τεχνική επιμέλεια. Να είστε όλοι καλά, να χαίρεστε και να αγαπάτε τη πόλη σας, όποια και αν είναι αυτή, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κριτικά μεν, αλλά και δημιουργικά δε. Σας ευχαριστούμε.

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή, την εκπομπή μας στα FM. Σήμερα είμαστε μαζί εδώ με τον Νίκο Σκλαβενίτη στη ρύθμιση του ήχου. Θα κάνουμε με τον Νίκο την έναρξη της εργασιακής εβδομάδας. Τον βλέπω να έχει καταχυρωθεί τις Δευτέρες. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε όπως πάντα με ένα πολύ όμορφο σκοπό, και ο Χρήστος Ζώτος, όλο το μεγαλείο, σε αυτό το μυρολόι, εξαιρετικός δεξιοτέχνης, σολίστας στο λαούτο και πραγματικά ανανεωτής και της τέχνης του λαούτου στην ελληνική μας παραδοσιακή μουσική, από τη έβγαλε το λαούτο, όπως σας έχουμε πει πολλές φορές, και υπάρχει και ένα ειδικό αφιέρωμα που έχουμε κάνει στο λαούτο και στο Χρήστο Ζώτο. Μπορείτε να βρείτε την εκπομπή μας, όπως όλες τις εκπομπές τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια, on demand στο AirTeco. Έβγαλε το λαούτο από συνοδευτικό όργανο και το έκανε σολιστικό με δική του μελωδία. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Το επόμενο επίσης από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπως και το πρώτο, με τον Πετρολούκα Χαλκιά, το συγχωρεμένο στο κλαρίνο, τον Αντώνη Κυρίτση και την Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου.

Από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη αυτό το απόσπασμα, ένα τραγούδι της Ξενιτιάς με τον Πετρολούκα Χαλκιά, συνόδευσαν Κώστας Πίτσος στην κιθάρα, Βαγγέλης Κουμτζής στο βιολί, Γιώργος Σίμος στο ντέφι. Λοιπόν, ο κύριος Κοντόπουλος λέει ότι έγινε κουραστικός ο Χρήστος Ζώτος. Πραγματικά, επειδή ακούνε και φίλοι του Χρήστου Ζώτου εδώ και συγγενείς επίσης ακούνε του Χρήστου Ζώτου, θεωρώ ότι είναι ιεροσιλία να λέμε ότι έγινε κουραστικός ο Χρήστος Ζώτος, ιδίως όταν έχουμε τόσο πολύ υλικό στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας δικό του και έχω ψηφιοποιήσει κι άλλο και θα ακούσουμε κι άλλα δικά του αρκετά. Κατά τη γνώμη μου, όχι απλά δεν έγινε κουραστικός ο Χρήστος Ζώτος, αλλά είναι εξαιρετικός και θα συνεχίσουμε εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης να τον ακούμε πολύ συχνά. Εξάλλου, κύριο Κοντόπουλε, δεν νομίζετε ότι έγινε κουραστικό να ζητάτε συνέχεια την Ταϊλιάνα και εγώ να σας κάνω το χατήρι?

Ακούσαμε το καθιστικό της Θεονίτσας με τη φωνή της Θασίας Βέρα και ο Γιώργος Κόρος ήταν στο βιολί που τη συνόδευσε. Εξαιρετικό ντοκουμέντο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και αμέσως μετά ο Χρήστος Πανούτσος στα Τρίκορφα μέσα στην Κορφή. Και να περάσουμε να ακούσουμε κάτι από την δισκογραφία αυτή τη φορά.

Ακούσαμε τον Τιλμπέρι με τη φωνή του Βασίλη Σερμπέζη από το ψηφιακό δίσκο Πικροφαντασία και αμέσως μετά ένα αγιοθεοδωρίτικο με τον Παναγιώτη Πλαστήρα. Το συγχωρεμένο Παναγιώτη Πλαστήρα είχε στείλει αυτή την δουλειά του, αυτό το άλμπουμ, στην εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης». Αγαπάμε Παναγιώτη Πλαστήρα. Ξέρω ότι αυτοί οι παίχτες λείπουν όταν φεύγουν και έχουν φύγει πολύ τελευταία και νέοι σε ηλικία, όχι μόνο οι παλαιότεροι. Λοιπόν, πάμε στη Θράκη, αφού σας πω τα τηλέφωνα 60-66-439 και 60-66-204, δεν προλαβαίνω τα σηκώσω όλα, αλλά κάποιοι καταφέρνετε και με βρίσκετε.

σε ρυθμό Ζωναράδικο από τη Βόρεια Θράκη με τη φωνή του Χρόνη Εδονίδη και τη γη του Ορφέα, και να συνεχίσουμε με κάτι από τη δική μας, μια δική μας παραγωγή εδώ από τα Ξωτικά της Παράδοσης στο Studio Bed της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη, να ακούσουμε το συγκρότημα «Δωδεκανησιακή Ζυγιά».

Ανάγλυφα μιας τέχνης ταπεινής, ο ψηφιακός δίσκος που εμπεριέχεται αυτή η εκτέλεση της Κανελόριζας με τον Τζίμι Πανούση, διότι η τέχνη μπορεί να είναι μόνο ταπεινή και τίποτα άλλο. Όσο για το Τζιμάκο, πραγματικά λείπει, δεν υπάρχουν πολλές φωνές πια σαν το Τζίμι Πανούση, δυστυχώς της μέρας μας. Κρίμα, γιατί το έδαφος είναι πολύ έφορο στις μέρες μας. Ένας πολύ καλός θεατρικός νέος Ιονέσκο θα μπορούσε να διαπρέψει με τις συνθήκες που ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

Τα ευγενή άσματα κλείνουν την εκπομπή μας. Δική μας ηχογράφηση των Ξωτικών της Παράδοσης με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη. Ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα, καλημέρα, λέμε σε όλους εσάς όπου σας συναντούμε. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φώνης της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο.

Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία, είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Υποδεχόμαστε τη νέα μέρα, επενδύοντας τη μουσικά με τα τραγούδια που μαζί επιλέγουμε.

Να θυμίσουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσα από το οποίο μπορείτε εσείς να επιλέγετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το iPsychogios@ert.gr. iPsychogios@ert.gr.

νύχτα στην πατρίδα, ενδεχομένως κάποιο άλλο σημείο του 24ωρου εκεί όπου σας συναντούμε, εσείς είστε πάντα συντονισμένοι σωστά στη Φωνή της Ελλάδας. Μείνετε εδώ, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τη μία.

Σιγά σιγά η ώρα περνά, έχουμε φτάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Ακούτε πάντα τη φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της Ελλάδας. Καλημέρα, καλησπέρα, όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε.

Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, άλλο ένα που έρχεται και άλλο ένα μέχρι να φτάσουμε στο κλείσιμο και της σημερινής μας εκπομπής. Είναι η φωνή της Ελλάδας, ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός ήταν διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Γεια χαρά!

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης για τις δύο επόμενες ώρες επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το σχολιασμό σας. Η έναρξη της εκπομπής με το επικό Conquest of Paradise, σύνθεση του Βαγγέλη Παπαθανασίου για την ταινία του Ridley Scott 1492 «Η κατάκτηση του Παραδείσου». Πρωταγωνιστές ο Gérard Depardieu στο ρόλο του Χριστόφορου Κολόμβου και η Sigourney Weaver στο ρόλο της βασίλισσας Ισαβέλας. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της ταινίας είναι η μουσική. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου δημιούργησε έναν ήχο τελετουργικό με χοροδία και synthesizers. Το μουσικό θέμα που ακούσαμε λειτουργεί και στις μέρες μας σαν μουσικό σύμβουλο της ταινίας.

Tanto per la terra, ένα τραγούδι για τη γη. Ήταν η Ζηραμούντου, κορσικάνικο συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1993. Ζηραμούντου ή σημαίνει ο οδηπόρος, ο περιπλανόμενος. Συνέδεσαν την πολυφωνία της κορσικής με τη σύγχρονη μουσική. Πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας έχουμε ακούσει έναν άλλον κορσικανό, τον Πέτρου Γκουελφούτσι, κορσικανό τροβαδούρο. Το καλοκαίρι του 1999 είχε έρθει στη χώρα μας συνεργαζόμενος με τον Θάνο Μικρούτσικο και μαζί έδωσαν δύο συναυλίες παρουσιάζοντας τραγούδια τους. Χαρακτηριστική στιγμή όταν ο Πέτρου Γκουελφούτσι τραγούδησε δύο μελωδίες του Θάνου Μικρούτσικου με κορσικάνικους στίχους που έγραψε ο ίδιος και αντίστοιχα ο Θάνος Μικρούτσικος τρία τραγούδια του Γκουελφούτσι όπου στις μελωδίες έγραψε ελληνικούς στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου. Πέτρου Γκουελφούτσι, Θάνος Μικρούτσικος, μια στιγμή αυτού του κόσμου.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Πριν από 4 χρόνια, το 2022, είχε κυκλοφορήσει ο δίσκος Mosaic. Μια ερμηνεύτρια, την Μαρία Κοστράκη. Πρόκειται για μια μουσική περιήγηση στο μεσογειακό χώρο, χωρίς διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην κλασική, την παραδοσιακή, την ελληνική και τη σύγχρονη μουσική. Οι ενορχιστρώσεις και η μουσική παραγωγή από τον βιολονίστα Αντώνη Σουσάμογλου. Το ρεπερτόριο εκτείνεται από την Μεσαίωνα, την Αναγέννηση, μέχρι τις λαϊκές παραδόσεις της Νότιας Ευρώπης και τη σύγχρονη ελληνική τραγουδοποιία. Από τον δίσκο Mosaic επιλέγουμε τη μικρή εξόρια, ένα τραγούδι που συνέθεσε ο Αντώνης Σουσάμογλου.

Μικρή εξορία από τη, από τη φωνή της Μαρίας Κοστράκη, από τον δίσκο Μοζαΐκ. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Αντώνης Σουσάμογλου. Οι φωνές τώρα δύο σπουδαίων τενόρων, του Χωσέ Καρέρας και του Πλάθητο Ντομίνγκο. Ο Πλάθητο Ντομίνγκο γνωστός, ο Χωσέ Καρέρας γνωστός, έχουν τραγουδήσει στο Λυρικό Θέατρο για δεκαετίες. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Χωσέ Καρέρας να τραγουδάει Σταύρο Ξαρχάκο. Σταύρος Ξαρχάκος, Βαγγέλης Γκούφας, το τραγούδι «Τα τρένα που φύγαν», με τη Βίκη Μοσχολιού το είχαμε ακούσει. Να ακούσουμε τον Χωσέ Καρέρας να μας το τραγουδάει με τον τίτλο «Βολβέρ, επιστρέφω».

Ήταν η φωνή του Χωσέ Καρέρας στο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου «Τα τρένα που φύγαν», με τίτλο εδώ «Βολβέρ». Ο Πλάθητο Ντομίγκο τώρα, αυτή τη χρονιά που διανύουμε, ηχογράφησε 15 τραγούδια από, με μουσικές από τις χώρες της Μεσογείου, ανάμεσά τους και το κυπριακό παραδοσιακό το «Γιασεμί».

Η μουσική του Αράμ Χατσατουριάν στο δεύτερο ημίωρό μας. Μουσικό θέμα από το θεατρικό έργο του Μιχαήλ Λέρμοντοφ «Μασκαράτα». Η πρεμιέρα του οποίου δόθηκε στις 21 Ιουνίου του 1941 στο θέατρο Βαχτάκοφ στη Μόσχα. Στην εκτέλεση ακούσαμε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου που διεύθυνε ο Στάνλι Μπλακ. Ο Αράμ Χατσατουριάν ήταν από τους επιφανείς συνθέτες του 20ου αιώνα. Στα έργα του βρίσκουμε και μοτίβα από παραδοσιακές μουσικές της Αρμενίας αλλά και από την ρώσικη παράδοση. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Μπολερό το είχε συνθέσει ο Μωρίς Ραβέλ το 1928 κατόπιν παραγγελίας της πρίμα μπαλαρίνας Ίντα Ρουμπινστάιν. Το 2007 η Αντζελίκ Κιτζό, μια από τις κορυφαίες φωνές της αφρικανικής και της world music, πρόσθεσε στίχους στη μελωδία του Μπολερό, τραγουδώντας μάλιστα στη διάλεκτο Μίνα που μιλούν στο Μπενίν. Έδωσε υπότιτλο στον Μπολερό Long Lon, που σημαίνει αγάπη. Από τις πιο ενδιαφέρουσες διασκευές που έχουν γίνει σε αυτήν τη διάσημη μουσική του Μωρίς Ραβέλ.

ερμηνεία της νεαρής Αλκιόνης στο ερικό του Θανάση Παπακοσταντίνου πραγματικά έδωσε μια άλλη διάσταση σε αυτό το αγαπημένο τραγούδι.

0: τάχα χιλιές σιωπές να ακούς. Τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη με τη φωνή της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Και ο Βαγγέλης Γερμανός στη θάλασσα από το άλμπουμ Το ημερολόγιο των κυμάτων. Αν δεν φυτέψεις μια ροδιά, δεν θα έχεις πάρει μυρωδιά που πάει το κύμα.
1: Πλατιά.

0: κάνει στο σήμα.
1: Και θα κλείσουμε αυτήν την πρώτη ώρα της εκπομπής με τη φωνή της Ορνέλλας Βανόνη, από τις εμβληματικές ερμηνεύτριες της ιταλικής μουσικής, με καριέρα που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες. Θα την ακούσουμε στο Bocca di Rosa, τραγούδι του Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ, ηχογραφημένο στις 12 Μαρτίου του 2000 στο θέατρο Καρλο Φελίτσε στη Γένοβα, σε συναυλία μνήμης στον μεγάλο Ιταλό τροβαδούρο που είχε φύγει 14 μήνες νωρίτερα. Τη συναυλία εκτός του θεάτρου κιόλας την παρακολούθησαν 30.000 θεατές, κυρίως μέσα από γιγαντοοθόνες που στήθηκαν στην πιάτσα Ντε Φεράρι. Ορνέλλα Βανόνη, Bocca di Rosa.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Νεμπλού Ντιπίντο Ντιμπλού, γνωστό και ως Βολάρε, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του Ντομένικο Μοντούνιο. Ένα τραγούδι από το 1958 με στίχους γραμμένους από τον Φράγκο Μιλιάτσι. Η έμπνευσή του δύο ζωγραφικοί πίνακες του Μαρκ Σαγκάλ. Το Βολάρε μεταφράστηκε σε δεκάδες γλώσσες και ηχογραφήθηκε από πολλούς τραγουδιστές. Ακούσαμε την ορχιστρική εκτέλεση από την απολυτάνικη μπάντα του Στίβεν Μπερνστάιν. Η εκτέλεση αυτή ακούγονταν στο φινάλε της ταινίας του Γούντι Άλεν «Στη Ρώμη με αγάπη». Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαϊδής επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτή ήταν η Χατζηδακιάς, Νίκος Γκάτσος, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μαρία Θαραντούρη. Ο Βινίσιο Καποσέλα είναι Ιταλός τραγουδοποιός γνωστός για το θεατρικό και ποιητικό του στυλ. Έχει αγαπήσει και τα δικά μας ρεμπέτικα τραγούδια. Μάλιστα το 2012 παρουσίασε δίσκο εμπνευσμένο από τα ρεμπέτικά μας, που τον ηχογράφησε στη χώρα μας μάλιστα. Θα ακούσουμε μια δική του διασκευή πάνω στη Φραγκοσυριανή του Μάρκου Φαμβακάρη. Ο τίτλος: Contrato per Carellas.

Μ' αρέσει να μην λέω πολλά από τα υπόγεια ρεύματα. Ένα τραγούδι σφραγίδα του συγκροτήματος. Και ο Γιάννης Αγγελάκας τραγουδά «Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή».

παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρολμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο.

φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

Μια βόλτα με το φίλο μου. Ορχιστρικό του Σταύρου Ξαρχάκου από το 1968 και από τον δίσκο Χρώματα. Σολίστ στα μπουζούκια, ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης. Δύο σπουδαίοι μουσικοί που έδωσαν τον ήχο τους σε εκατοντάδες τραγούδια. Συνεργάστηκαν με όλους τους συνθέτες στις δεκαετίες 1950, 60, 70, 80. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνα. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Μένουμε στον δίσκο Χρώματα. Ήταν το 1968, είπαμε. Ερμηνευτές ήταν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, η Βίκη Μοσχολιού και ο Σταμάτης Κόκοντας. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος. Κλάψτε ουρανοί και αστέρια.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος από τα πρώτα του μουσικά βήματα είχε ένα δικό του τρόπο να ενορχιστρώνει τα λαϊκά τραγούδια. Κορυφαία πάντα στην ορχήστρα τα μπουζούκια. Δεν τα άφηνε όμως ποτέ μόνα τους. Δημιουργούσε ένα ολόκληρο υποστηρικτικό περιβάλλον, κυρίως με έγχορδα. Το αποτέλεσμα ήταν ένας ήχος γεμάτος, ένας ήχος ρωμαλαίος.

Δικημόσχολιο, παλικάρι διψασμένο. Η στίχη εδώ του σκηνοθέτη Ντίνου Δημόπουλου. Το τραγούδι είχε ακουστεί στην ταινία του Πάνου Γλυκοφρίδη «Πολύ αργά για δάκρυα». Μένουμε στα χρώματα, είναι ο Σταμάτης Κόκοτας και τραγουδάει το «Έξω φυσάει και βρέχει» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Οργανικά μέρη του δίσκου Χρώματα αποτελούν ορχιστρικές σπουδές πάνω σε μελωδίες τραγουδιών του Σταύρου Ξαρχάκου με σαφείς συμφωνικές διαθέσεις και μπαρόκ ηχοχρώματα.

Ακούσαμε αποσπάσματα από το δίσκο Χρώματα του Σταύρου Ξαρχάκου από το 1968. Ο συνθέτης σε κάθε ευκαιρία δήλωνε τον απέραντο θαυμασμό του για τον Μάρκο Βαμβακάρη. Το 1968 ενορχίστρωσε 12 τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη με απόλυτο σεβασμό και βαθιά γνώση του είδους, κρατώντας τη βασική πρωτότυπη ενορχίστρωση και προσθέτοντας λιγοστές αλλά κέρυες προσωπικές πινελιές, τονίζοντας κάποια σημεία που ήθελε να τους δώσει μια καινούρια δυναμική. Ο δίσκος είχε τον τίτλο «Μάρκος, ο δάσκαλός μας» και σολίστ στο μπουζούκι εδώ ο Γιώργος Ζαμπέτας.

Ανώδειες ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και το Χαρικού του Λογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή σας νύχτα, καλή νύχτα.